0: Λούλου.
1: Το ζήτημά της ήταν ότι χώρισε αυτή.
2: Τη ζήτησε
1: πίσω το 16 Pro Max που της πήρε. Και επίσης λέει, μου ζήτησε, λέει, και το μονόπετρο γύφτος. Και της λέω, καλά έκανε και το ζήτησε. Και μαλώσαν. Μονόπετρο ήταν, δώκανα δώρο για να παντρευτούμε. Τι θα σε αφήσω να το έχεις μαζί σου. Καταρχάς, εσύ γιατί θες να έχεις ένα μονόπετρο, αφού χωρίσαμε.
3: Είναι δικό μου, το βάζω σε ένα σιρτάρι και αύριο μεθαύριο σε μια δύσκολη στιγμή το σκοτώνω για να ζήσω το παιδί μου, φίλε.
1: Άρα αυτό είναι. Θέλεις τα φράγκα. Τέτοια είσαι.
4: Λοιπόν, εγώ είμαι η Σοφία.
3: Άντε, επιτέλους.
1: Είσαι η Σοφία που λες ότι κράτησε.
4: Ναι. Το κράτησε ξεκάθαρα για χρήματα γιατί του είχα αφήσει τα πάντα.
1: Άρα το σκότωσε.
4: Ήταν ξεκάθαρο. Ναι.
1: Πόσο έπιασε.
4: Εντάξει, καλά πήγε.
3: Θεά.
5: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Music 892.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
7: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
6: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
8: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, βρε μαλάκα.
7: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσει.
6: Εγώ δεν σου
0: μιλήσω. Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Your girl could never
6: move like this.

0: Κακό.
1: Δεν έχετε χάσει λεφτά να έχεις μέσα στη τσέπη σου
2: 5 ευρώ.
1: Χάρτινα. 5, 100, τι έχει ο καθένας.
2: Όχι, δεν τα χάνεις γιατί τα αναζητάς επί τόπου αυτά τα 100 ή τα 200.
1: Μα δεν το καταλαβαίνεις. Πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις.
2: Και πάω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
1: Και την ώρα
2: γιατί
1: που πας.
2: Γιατί δεν την αγοράσω όλη.
1: Να βγάλεις τα κοροϊδεύω.
2: Θα πάρω ένα πάγκο. Τι θα κάνω με 100 ευρώ στη λαϊκή. Σε τσέπες μπαίνει βαριά μέχρι 50. Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοφόλι, σε θηρίδες, σε θησαυροφυλάκιο.
1: Καημένη.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
1: τρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official Music 892.

0: πραγματικότητες ραδιοφώνων. Εννοείς τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
3: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε ένα, λέει.
4: Άνετα.
3: Άνετα. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι.
4: Ναι, 35.
3: 35. Παντρεμένο, παιδάκια.
4: Ναι, έχω.
2: Το κοινό σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Yeah. You know.

0: Εγώ πάντως αν εντυνόσουμε στα φίλοι, άντε θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Θα με πατούσε στο λαιμό και με χαρά.
0: Όχι ρε, όχι στο λαιμό, σαν στα φίλοι. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανένα. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνεις.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω Πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσει ανάποδα.
3: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις.
3: Μιλάς ποδανά.
4: Αμέλα, ομή. Πείτε μου, κρέτα στο πω ανάποδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
4: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
0: Παιδιά.
3: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
4: Νιφάσε ή ο πιμορφος όρους για στις που υπάρχει η Ελλάδα.
3: Το είπε σωστά.
0: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Κάνεις,
0: είσαι φαινόμενο.
3: Ρόδο, ρόδο, ρόδο.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Λούλου. Κουκου.
1: Ρώτησα την Αστερόπη Χαϊνά για τα ρούχα της βάφτισης.
2: Για αυτά που θα φορέσω ως νονά.
1: Μου τα έδειξε. Υπερβολικά κοντό. Είναι 5 δάχτυλα πάνω από το γόνατο. Θα δει ο παπάς στο βρακί σου, Μαρή. Θα μαλώνει όλο το βράδυ με την παπαδιά. Και η παπαδιά πλέον πηγαίνει στην εκκλησία όλη μέρα εκεί πέρα.
2: Εννοείται ότι έρχεται, την ξέρω.
1: Να την ξέρεις κιόλα. Από γνωστό την τρως πάντα. Δηλαδή μία ώρα δεν θα σου πέσει τίποτα, πιστεύεις.
2: Όχι, δεν συνηθίζει να πέφτει τίποτα μαζί μου.
1: Το ακούει ο παπάς αυτό εδώ. Ακούει την εκπομπή.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
0: Λαβή and Rose
2: Live Radio Series
0: Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Λαβή and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Λαβή and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Λαβή and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις.
2: Μη λείψει κανείς.
3: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Music 892.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές.

0: αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Go, go, go, go, go.
2: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: This critical message is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programs.

0: Παιδιά, Λευτέρη, γιατί πρέπει να το ζω αυτό? Πες μου δηλαδή τώρα.
1: Πρέπει κάποιος να συνεχίσει λοιπόν, δουλειά
0: παιδιά, που κάνει ο Φάνης. Όπως καταλαβαίνετε, δεν σας λέει καλημέρα ο Φάνης, γιατί λείπει. Ο Τζόρνταν μας, όπως το λέει και ο Παναγιώτης, ποιος τον είπε, ο Τζόρνταν, κάτσε εδώ να δω. Ο Φάνης Τζόρνταν. Λοιπόν, είναι, όπως καταλαβαίνετε, κατάκοπος. Άργησε πάρα πολύ χθες να επιστρέψει. Στην πορεία δεν ξέρω αν θα έχουμε καμία έτσι guest εμφάνιση, γιατί πια το ζει κιόλας. Νομίζω ότι είναι ο μπασκετμπολίστας του NBA. Και του λέω του Λευτέρη, βάλε ένα τραγούδι, ό,τι θέλεις, του λέω, διάλεξε εσύ να ξεκινήσουμε. Και πήγε και μου βάλε Φάνη. Περίμενε ότι θα μου βάλεις κάτι άλλο, ρε παιδάκι μου.
1: Όχι, συνεχίζουμε το έργο του.
0: Όπως καταλαβαίνετε, δεν ακούτε ούτε το Δημήτρη, σαν την καλαμιά στον κάμπο εγώ σήμερα, γιατί ο Δημήτρης έχει μπλέξει λίγο στην κίνηση. Παιδιά, εντάξει, θα έρθει. Θα έρθει ο Δημήτρης, θα κάνουμε το ό,τι καλύτερο μπορούμε, έτσι δεν το συζητάμε. Τώρα έχω ξεμείνει με το Λευτέρη.
1: Κατάλαβες
0: που κατάντησα. Έχω ξεμείνει μαζί σου. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι κάνετε? Να ρωτήσω κάτι. Γιατί έχει κίνηση σήμερα το πρωί και στην Αττική Οδό? Εντάξει. Μπήκε μέσα Δημήτρης Μπουμπουλίνης.
1: Περίμενε λίγο να σε φωτογραφίσω.
0: Θέλω να σε φωτογραφίσω για να το ανεβάσω λίγο στο group. Πρέπει να σε δούνε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Πόπο, παιδιά, τι κίνηση είναι αυτή?
0: Ρε, εσύ, αυτό ρωτάω τώρα κι εγώ. Λέω, γιατί έχει τόσο κίνηση?
2: Ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι πια με τα e-pass και μόνο. Τι βάζετε καλά.
0: Άσε, σου λέω. Πρωί-πρωί ο Λευτέρης, λείπει ο Φάνης και δεν.
2: Σου λείπει ο άρχοντας που δεν ήρθε σήμερα, που έβαλε δύο καλάθια προφανώς και κουράστηκε.
0: Να σου πω κάτι. Έβαλε δύο καλάθια. Όλο το υπόλοιπο τι ήταν? Γιατί άκουγα σχόλια ότι δεν έκανε τίποτα.
2: Θα σου πω εγώ ότι ξεφτύλα την είδες. Είδες τη βίντεο, τόλμησε και ανέβασε.
0: Με τα καλάθια.
2: Έχει μπροστά του πέντε μπάλες. Εντάξει, και μας δείχνει ένα βίντεο το οποίο ξεκινάει, παίρνει την πρώτη μπάλα, τη σουτάρει και τη βάζει μέσα.
0: Και τη δεύτερη.
2: Όχι, Μαρία.
0: Τι?
2: Η δεύτερη δεν την έβαλε μέσα. Ήταν κοντινό τη πρώτη επανάληψη.
0: Μου κάνει πλάκα.
2: Ήταν η απόλυτη ντροπή και κατάντια. Αυτό, ειλικρινά σου μιλάω, ήταν ξεφτύλα.
0: Έκανε τέτοιο πράγμα.
2: Ήταν ξεφτύλα. Όχι απλώ τέτοιο. Άκουσε πώ ζήτησε να τον προσφωνήσουνε?
0: Όχι.
2: Φάνη Τζόρνταν.
0: Καλά τον είπα εγώ, γιατί μου έγραψε τώρα. Ποιο μου το έγραψε, ο Παναγιώτης εδώ πέρα?
2: Δεν ξέρω αν είπε Φάνης Τζορντανόπουλος, αλλά Φάνης Τζόρνταν ήταν σίγουρα.
0: Ρε εσύ, Λευτέρη, χαμηλούσα με λίγο. Του έχω ξεκουφάνει, λέει. Είμαι δυνατά.
1: Δυνατά είσαι.
0: Ναι. Ναι, μου το λέει ο Τέρπο. Τι
2: έτσι, πάρτε την. Το θέμα είναι, Μαρία, ότι τη δεύτερη μέρα το παρουσίασε και ήταν πολύ κουρασμένο την πρώτη. Προτινόμενο βγήκε την πρώτη μέρα. Τίποτα δεν έκανε.
0: Πραγματικά.
2: Έβλεπα, το χάρηκα πάρα πολύ. Του χώνανε φάπε κάτι μπασκετμπολίστε εκεί πέρα μεγάλη. Ήταν ειλικρινά. Τι να πήρα το αίμα μου πίσω.
0: Λοιπόν, μόλις έστειλα παιδιά και στο group στα κουνάβια, πώς μπήκε μέσα ο Δημήτρης. Πρέπει να τον δείτε, έτσι. Δηλαδή είναι
2: τι
0: πια.
2: Πώς μπήκα, μωρέ.
0: Τι bad bunny μου λέτε εσείς, έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο τώρα. Το στυλάκι ήταν. Το στυλάκι ήταν. Άλλο στυλάκι. Άλλο Δημήτρης.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι τώρα, έχω πρόβλημα, Μαρία, γιατί εγώ αυτά δεν τα έχω συνηθίσει.
0: Ποια δεν έχει συνηθίσει το στυλάκι?
2: Μαρία, εγώ ήμουν καραφλός.
0: Ναι.
2: Νομίζω με θυμάσαι.
0: Ναι, καλέ. Ναι, σε θυμάμαι ποτέ, να σε ξεχάσω, βέβαια, αλλά εντάξει.
2: Ήμουν καραφλό. Ξαφνικά λοιπόν τώρα έχω να διαχειριστώ μία μπούκλα στο κεφάλι μου που εγώ δεν ξέρω πώς φτιάχνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, άμα είναι όμως να βάλεις την μπούκλα για να φοράς καπέλο που δεν μπορείς να φτιάξεις την μπούκλα.
2: Όχι, οπότε το έβρεξα και μετά έβαλα αφρό. Και όπως καταλαβαίνεις τώρα αυτό το πράγμα έγινε ένα με το νερό και με το αφρό. Δεν έγινε σωστά. Και λέω τώρα τι θα κάνω, θα βάλω το καπέλο. Και θα σκάσω ποιο έξε από ποτέ, γιατί δεν μπορούσα να το φτιάξω. Θα το βρω.
0: Είσαι κάτι ανάμεσα σε ράπερ και.
2: Είμαι ο Bad Bunny από το Εγάλιο.
0: Είσαι τώρα, άστο.
1: Γιατί από το Εγάλιο.
2: Μου τέριαζε.
0: Του τέριαζε από το Εγάλιο.
2: Τέριαζε ακουστικά, ναι. Τα έλεγα από το Κοροπή.
1: Εδώ λένε ότι δεν είχε κίνηση. Βγαίνουν αέρα στο Κυφισό.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά, περιμένετε. Για Αττική Οδό λέμε. Α, δεν είπα Αττική Οδό. Όχι, εγώ φταίω γιατί δεν είπα Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό, ρε παιδιά.
2: Στο Κοροπή, παιδιά. Στο Κοροπή.
0: Εν τω μεταξύ έχει κολλήσει και ένα φανάρι εκεί πέρα. Τώρα πρέπει να έχει ξεκολλήσει. Είχε κολλήσει μέρες στη Δουκίση Πλακεντίας που μπαίνει και ήταν μόνιμα κόκκινο. Δεν μπορούσε να μπει στην Αττική Οδό. Ήταν μόνιμα κόκκινο.
2: Αλήθεια, λες.
0: Αλλάζαν τα άλλα φανάρια και περιμένανε. Κάθε τρεις και λίγο κολλάει αυτό το φανάρι. Τέλος πάντων, πώς μπαίνετε στο group, παιδιά, στο Viber του Music, έχουμε στα highlights κουνάβια. Μπαίνετε εκεί πέρα και είναι το link για να σας βάλω στο Viber.
1: Και στην Αττική δεν είναι ότι δεν είχε κίνηση.
0: Τι λέτε,
2: Μαρία. Μίλησα για την έξοδο του Κοροπίου. Έλα, τελείωνε.
0: Παιδιά, έχει κίνηση.
2: Ήρθες μια φορά στη δουλειά σου, στην ώρα σου.
1: Μας κοροϊδεύει.
2: Στην ώρα σου και μας βάλεις και χέρι.
0: Πού είσαστε, ρε παιδιά, στην Αττική Οδό, ρε Γιάννη, πού είστε?
2: Στο Κοροπή, παιδιά, στην Αττική Οδό, προφανώς.
0: Όχι μόνο στο Κοροπή, στο Κοροπή. Και μετά προς εδώ έρχει.
2: Προφανώς, τώρα με τα ΙΠΑΣ και με αυτά, μάλλον έχουν διώξει πολλούς ανθρώπους. Δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ αλλιώς. Και ήταν μόνο τρία, ξέρεις, τέτοια που πληρώνεις. Όλα τα άλλα ήταν ΙΠΑΣ. Και παιδιά, έχει κάτι ουρές τεράστιες. Και το πρωί, αφού...
0: Δεν έχεις ΙΠΑΣ, εσύ.
2: Όλος ο... Δεν το έχω φορτίσει, ρε. Μου έχει τελειώσει, δεν το έχω φορτίσει.
0: Ρε, εσύ, Δημήτρη, δεν κάνουμε τίποτα άμα δεν το φορτίζει.
2: Εντάξει, δεν το φόρτισα, το ξέχασα.
0: Τέλος πάντων, θα μάθουμε από τον Τζόρνταν, φαντάζομαι ότι. Αν και κατάκοπος μπορεί και να κάνει και στην εμφάνιση.
2: Δεν ξέρω εσύ, ο Τζορντανόπουλος.
0: Γιατί άργησε να γυρίσει.
2: Άργησε.
0: Μα χθες τελειώσανε πολύ αργά που είχε και την παρουσίαση.
2: Τον λυπάμαι αυτόν τον άνθρωπο. Σε τραβάει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ανέβηκε και ένα βίντεο που τον δοξάζουν. Που ξέρεις, είχε δώσει μια συνέντευξη στο Βασάλο. Και λέει ότι εγώ ξέρεις, δεν έχω χρόνο, οπότε γι' αυτό το λόγο κοιτάζω και πρώην και τα παιδιά μαζί. Και είμαι έτσι.
1: Μεσάντε μουσικό.
2: Ναι, δηλαδή. Εσύ και είναι για τα παιδιά μαζί, δεν έχω χρόνο ούτε για αυτό.
0: Δεν έχω χρόνο γιατί ήθελα να πάω να παίξω μπάσκετ το Σάββατο.
2: Γιατί ήθελα να παίξω μπάσκετ και να καθαρίζω. Δεν έχω χρόνο.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Φαντάζομαι ότι ήταν κάκιστη η αποδοσή του, έτσι.
2: Μαρία, εγώ ειλικρινά σου μιλάω, ξέρω τον κοροϊδεύαν.
0: Και ξέρει τι θα έρθει να πει. Ήταν διπλό, ο Πρίντεζη τα έκανε πίτιδε.
2: Με πάνε να τρέχω και ξέρω ότι δεν μπορεί να τρέχω.
0: Και ήμουν και άρρωστο, θα πει και αυτό.
2: Και είδα ότι τον νίκησαν και ομάδε πιο κακέ από αυτόν. Κάποιο αγχώνουσε ήταν βασικά. Τέλο πάντων, τώρα δεν ξέρω, θα τα πούμε όλα.
0: Τέλο πάντων, θα τα πούμε όλα, παιδιά, ναι.
2: Έχω δυσάρεστα νέα για εμά εδώ, στην Ελλαδίτσα μα.
0: Για πε, γιατί τα έβλεπα και. Για τον καύσο να λε.
2: Έρχεται. Να. Έρχεται λοιπόν, κατεβαίνει τώρα η κακοκαιρία, κατεβαίνει κάτω, φεύγει λίγο από την Ευρώπη, μπας και να σάνουνε, γιατί παιδιά έχουμε πάνω από πάνω από 1000 νεκρούς από τον καύσωνα, στη Γαλλία μόνο λέει, πάρα πολλούς νεκρούς.
0: Παιδιά, το είδατε που ένας είχε ανεβάσει στο TikTok βίντεο επιτόπου, έβγαζε αυγό στο περβάζι του παραθύρου και ψινότανε.
2: Δεν ξέρω αν ισχύουν, αλλά τα έχω δει. Ναι, και εγώ το είδα.
0: Πόσο ψέματα να είναι αυτό, επιτόπου το δείχνει.
2: Λένε παιδιά, τέτοια ζέστη δεν έχουν ξανανιώσει και από ό,τι φαίνεται αυτό το πράγμα κατεβαίνει. Όσο την γλιτώσαμε, την γλιτώσαμε. Εντάξει, είναι και αρχές Ιουλίου βέβαια. Θέλω να σα πω ότι η θερμοκρασία που λένε ότι θα έχουμε από αυτή την εβδομάδα που θα αρχίσουμε σιγά σιγά τους καύσονες είναι στους 35 με 36 βαθμούς. Οκ, Ιούλιος είναι.
0: Λοιπόν, ο Καλιάνος, επειδή εγώ τον ακολουθώ και είναι και φίλος μου και μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτά που λέει, 17 ώρες πριν ανέβασε ότι τη Δευτέρα. Λοιπόν, Δευτέρα 35 με 36 βαθμούς στην Αθήνα.
2: Μια χαρά.
0: Τρίτη 36 με 37. Ανεβαίνει. Τετάρτη το ίδιο 36-37. Πέμπτη 37 με 38, που σημαίνει ότι θα φτάσει και 40 και. Και Παρασκευή 35-36. Δεν τη λες και εύκολη εβδομάδα. Τέλος πάντων, παιδιά.
2: Δεν έχει τα 40 άρια, ρε παιδί. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν έχει τα 40 άρια που είχε άλλες χρονιές μέσα στον Ιούλιο και τέτοιο. Εντάξει, μέχρι 35-36.
0: Αρχίζει η Δημήτρη, έχει και αυτή την υγρασία. Τέλος πάντων, μην γκρινιάζω πρωί-πρωί.
2: Και δεν Μαρία, βροχή Ιούλιο μήνα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, τώρα με αυτούς καύσονες. Το χειμώνα δεν μπορείς, έχει περίεργο καιρό. Το καλοκαίρι έχει καύσονες, εντάξει λίγο.
2: Πω από την Πέμπτη βλέπω μέχρι και 39. Η Πέμπτη θα είναι.
0: Ενέρεση σου λέω, θα το αγγίξει το 40, θα το αγγίξει τώρα. Αυτά
2: θα
0: το 35-38.
2: 38-39.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης.
2: Οπότε να είστε προετοιμασμένοι από αυτήν την εβδομάδα. Έχουμε και άλλα πάρα πολλά. Θα σας τα πούμε στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να φτιάξω την μπούκλα μου και ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, παιδιά, ένα κουνούπι. Το ξέρετε ότι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι όμως το δικό σας αίμα, αν χρησιμοποιείτε το Repel Spray. Το οποίο κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, παρακαλώ. Είναι άοσμο, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν Repel Spray από τη Unipharma. Α, και για πάμε κάτι. Βλέπω εδώ πέρα καινούργια πράγματα. Τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties του καλοκαιριού φυσικά έρχονται από ποιον άλλο από το Music 892. Τις Κυριακές λοιπόν κρατήστε ημερομηνίες 5 και 12 Ιουλίου. Δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη μία λοιπόν το μεσημέρι έως τις 3, ο Ευθύμης Κάλφας και η Αστερόπη Χαϊνά θα εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 το απόγευμα μέχρι τη δύση του ήλιου, η Ξένια Γκάλη φυσικά ανεβαίνει στα deck, τα δίνει όλα και μας κρατάει έτσι με πολύ ωραία vibes την ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα. Music παιδιά 892 και Durex and το Sets on the Beach by Durex. All you need. Και φυσικά ξεκινάμε το πρωί και τι θέλουμε παιδιά, θέλουμε κάτι κρύο, ζεστό, γλυκό, αλμυρό, beat, snack and coffee. Και φυσικά για εσάς που θα επιλέξετε την κρέπα να ξέρετε ότι πολλαπλασιάζεται παιδιά γρήγορα και από το match στο Tinder. Τώρα με κάθε γλυκιά κρέπα παίρνετε άλλη μία δώρο. Μία συν μία, δύο κρέπες. Άλλες δύο, τρεις και ούτω καθεξής. Τελικά στα μπιτ όλοι καλυχωράμε και χορταίνουμε φυσικά και αυτό ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου και μόνο για παραλαβή από το κατάστημα.
1: Και μαζί μας παιδιά φυσικά είναι και οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Είναι εδώ και ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Έτσι, στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη και εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Επίλεξε τώρα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία και τουριστικά, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και ακροτική κατάρτιση. Σίγουρα λοιπόν θα έχεις δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο Στάδιο Δρομίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές σε Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta36.gr και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας βγαίνει και το WhatsApp και μπαίνει σε μία νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp. Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια.
0: Δημήτρη, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, και στην Πελαγία και σε, τώρα δεν θυμάμαι τα άλλα τα ονόματα, για το group, παιδιά, πώς μπαίνετε στο group των κουναβιών, θα μπείτε στο.
1: Αρχικά γιατί δεν είναι εκεί κάτι το ιδιαίτερο.
0: Ναι, θα μπείτε στο Instagram. Έχουμε στα highlights το Viber και εκεί μέσα, πατώντας, θα σας καθοδηγήσει.
1: Αλλά εντάξει, δεν είναι και κάτι. Ναι. Δηλαδή τα μηνύματά σας και από εδώ τα διαβάζουμε. Δεν έχει να λέει. Και στους κρυώσεις διαγωνισμούς από εδώ μπαίνετε. Απλώς, άμα στέλνετε μηνύματα και εκεί είστε κοπέλες, μπορεί να σας φρεντάρουν περισσότεροι άντρες. Υπάρχει τέτοιο.
0: Να δείτε καμιά φωτογραφία μπουμπουλίνη, όπως αυτή που
1: έχετε. Ναι, καμιά μάρια. Έχει πολλά, έχει τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα, παιδιά. Από ό,τι βλέπω, Λευτέρη, ποιος κέρδισε χθες το Μουντιάλ.
0: Ποιος κέρδισε, ρε παιδιά, το είδατε.
2: Πόσο
1: αγώνα έχει μόνο. Δεν ξεκίνησε η φάση του 32. Χθες.
0: Καλά, μην βρίσκεστε.
1: Καναδάς, Καναδάς.
2: Έναν αγώνα είχε μόνο, λέω.
1: Ναι, έναν. Νομίζω. Καναδά.
0: Λευτέρη, μπορεί απλά να πει.
1: Καναδά,
0: Νότια
1: Αφρική. Δεν είδε. Ο Καναδά κέρδισε. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι είμαστε στη φάση το νοκάουτ. Πάμε να σα πω λίγο τι αγώνε έχουμε. Δευτέρα, Βραζιλία-Ιαπωνία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό ο αγώνα. Εγώ φέτο γενικότερα ήμουν με την Ιαπωνία. Ξέρω ότι δεν θα κερδίσει ποτέ. Ναι, ξέρω ότι δεν θα κερδίσει ποτέ. Αλλά πάντα ρε παιδί μου, έτσι μου αρέσει.
2: 1-0 ο Καναδά.
1: Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ. Έναν αγώνα έχει, α τούμπαλα. 11 η ώρα Γερμανία, Παραγουάη. Πάμε στην Τρίτη που έχει Ολλανδία, Μαρόκο στις 4 το ξημέρωμα. Ο Ιησούς Χριστός και 8 ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Τετάρτη Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, Εκουαδόρ, Αγγλία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη. Την Πέμπτη έχει ΗΠΑ, Βοσνία και Ισπανία, Αυστρία το βράδυ. Μαρία.
0: Ναι. Δεν έχω ιδέα.
1: Παρασκευή
0: ναι.
1: Έχει Πορτογαλία, Κροατία. Ωραίο ματς. Ελβετία, Αλγερία και Αυστραλία, Αίγυπτος. Πάμε στο Σάββατο 4 Ιουλίου που έχουμε Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Αυτό το πράσινο ακροτήρι πέρασε, ρε παιδί μου, από όλα όσα και τούτη είχε Αργεντινή απευθείας. Κολομβία, Γκάνα. Και πάμε λοιπόν. Α, αυτά. Αυτά είναι λοιπόν. Σάββατο 4 Ιουλίου ολοκληρώνεται η φάση των νοκάουτ. Και μετά πάμε στου 16, Μαρία.
0: Α, και μετά, πότε τελειώνει αυτό σε κανένα μήνα, πόσο κρατάει κανένα μήνα.
1: 16, 17, 18, δεν σε βλέπω κιόλας.
0: 19,
1: 19, 17, 18, 19, 19.
0: 19 τελειώνει.
1: 19 Ιουλίου, πάει και το Μουντιάλ, πέρασε. Λοιπόν,
0: κάτσε βρε εσύ, πάει και το Μουντιάλ, πέρασε. Μέχρι να φτάσουμε 19 Ιουλίου,
1: από τη στιγμή που πάει στα νοκάουτ έχει τελειώσει φάση.
0: Σε λίγο θα πεις φτάσαμε 31, γεια σας, καλό καλοκαίρι, περίμενε.
1: Καλά, κρατιέμαι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Θέλω να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία ανάρτηση. κίνηση και συγκεκριμένα λοιπόν μας περιμένει Μαρία και όλους μας, όχι μόνο εσένα, ναι. Πακέτο ενός δισευρώ στη ΔΕΘ του 2026.
0: Τι εννοεί το δισευρώ?
1: Ένα δισευρώ. Ένα δισευρώ.
0: Ναι.
1: Ένα πακέτο υποστήριξαν αυτό. Θα έχει φοροελαφρύνσεις, θα έχει τα πάντα μέσα. Τα πάντα μας ετοιμάζει ο Πρωθυπουργός μας, διότι όπως φαίνεται, όχι όπως φαίνεται, πάμε και σε εκλογές.
0: Περίμενε, δεν είπε ότι τελικά δεν θα πάμε σε εκλογές.
1: Θα πάμε σε εκλογές, ούτως ή πρόωρα δεν θα πάμε, αλλά άμα δεν πάμε το φθινόπωρο, θα πάμε το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, πριν το καλοκαίρι. Ναι. Οπότε ούτως ή άλλως είναι τελική ευθεία εκλογών.
0: Πάλι χρήματα.
1: Ναι, πολλά.
0: Πάλι μοιράζει χρήματα.
1: Πολλά. Θα δούμε τώρα που θα καταλήξουν. Και από ό,τι βλέπω εγώ, κλείδωσαν, λέει, 11 νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδελτία και ανάμεσά τους βλέπουμε γνωστά ονόματα που δεν περίμενα κιόλας ποτέ ότι θα πολιτευτούν. Δημήτρης Κουλός.
0: Ναι, ούτε κι εγώ του το είχα.
1: Θα είναι με τη Νέα Δημοκρατία υποψήφιος. Δεν το περίμενα. Και συγκεκριμένα λοιπόν λένε ότι θα είναι στην Β' Πειραιός. Η Πορφιλένια Κανελοπούλου θα είναι στην Καλαμάτα. Φυσικά θα είναι ο Βισκαδουράκης. Ο Βισκαδουράκης ούτως άλλως έλεγε ότι χρόνια ότι του αρέσει η πολιτική και όλα αυτά.
0: Πού θα κατέβει?
1: Λοιπόν, στην Αλφα Αθηνών νομίζω ότι θα είναι ο Βισκαδουράκης. Και λένε ότι θα είναι και άλλοι διάσημοι. Γενικότερα βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι από εδώ και πέρα πολύ διάσημοι θα μπαίνουν μέσα στο.
0: Καλά, και στο παρελθόν. Πάντα.
1: Και στο παρελθόν ούτως ή άλλως. Απλώς τώρα, ρε παιδί μου, δεν το περίμενε. Για το Σκουλό δεν το περίμενα εγώ για τη Νέα Δημοκρατία. Και για το ΣΥΡΙΖΑ να ήταν, με οποιοδήποτε να ήταν, δεν το περίμενα ότι θα πολιτευόταν, ρε παιδί μου.
0: Και εγώ τον είχα πιο, ξέρεις, low profile με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι δεν ασχολείται με τέτοια.
1: Αυτό. Αλλά εντάξει, δεν είναι και κακό το να θες να πολιτευτεί. Αν είναι να προσφέρει και να κάνει έργο, εννοείται να πολιτευτεί όποιο θέλει. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχει βγει μια είδηση που λέει έφερε γούρο Κυριάκος Μητσοτάκης στον νικητή του Eco Rally Ακρόπολης. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει γραφτεί αυτό ως θέμα. Μάλλον επειδή συναντήθηκαν πιο πριν και πίστευαν ότι θα είχαν, επειδή συναντήθηκαν. Οπότε
0: επειδή
1: κέρδισε,
0: από τον, τον κυνηγάει αυτή η φήμη, ότι δεν είναι και πιο ούρλης άνθρωπος.
1: Μάλλον γι' αυτό. Και έχουμε, παιδιά, αποχωρήσεις. Έχουμε κλάματα. Μαρία, την Θοδώρα Τζάκρη την ξέρεις?
0: Α, κάτι μου λέει αυτό.
1: Karma is a beast. Ναι. Όπως λένε και στο χωριό μου.
0: Ναι, τι έγινε?
1: Αποχώρησε από τον Στέφανο Κασελάκη. Έφυγε από τους Δημοκράτες. Να πούμε ότι η Θεοδώρα Τζάκρη τότε ήταν σημεοφόρος του Κασελάκη. Όχι απλώς σημεοφόρος, σαν να ήταν ο Κασελάκης. Ήταν παντού δίπλα του, τον στήριζε απόλυτα. Φαίνεται λοιπόν ότι ράγισε το γυαλάκι, όχι απλώς ράγισε, έσπασε. Έφυγε από τον Στέφανο Κασελάκη, από τους Δημοκράτες, και μάλλον λένε ότι θα πάει στο ΠΑΣΟΚ.
0: Γιατί έγινε τώρα αυτό, λες εσύ, που ήταν τόσο μέσα στα πράγματα?
1: Δεν ξέρω, γιατί
0: του
1: τώρα πήρε και μια συνέντευξη ο Κασελάκης από τον Άδων Γεωργιάδη, που έλεγε ότι δεν είχε και λόγο και φάνηκε, ρε παιδί μου, λίγο πιο πολύ να πηγαίνει προς έναν άλλο χώρο, κατάλαβες, θέλω να σου
0: πω. Οπότε δεν θα της άρεσε, λες.
1: Μάλλον γι' αυτό. Εντάξει, τώρα και ο Κασελάκης στις δημοσκοπήσεις το δείχνουν γύρω στο 1-1,5%. Ο Κασελάκης βέβαια λέει ότι εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί. Εκείνη δεν έχει παραδεχθεί κάτι τέτοιο, ούτε το έχει αποδεχθεί. Οπότε τώρα κάπως έτσι πάει η φάση. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε σε κάτι πολύ πρωτόγνωρο, ίσως και όχι. Συνελήφθη η Μαρία χθες, 32χρονη, στο Ελευθέρωτος Βενιζέλος. Με 18,5 κιλά κάναβις σκάνκ. Τι είναι το σκάνκ?
0: Τι είναι το σκάνκ,
1: Λευτέρη, εσύ που ξέρεις και εσύ από τους
2: Αθηναίους? Δεν ξέρω.
1: Λέω, μήπως ξέρεις, ρε παιδί μου.
0: Πόσα, 32?
1: Για βες.
2: Ένα είδος.
0: Όντως ξέρεις.
1: Ένα είδος.
2: Ένα είδος κάναβις, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Ένα είδος, πώς είναι το τσόχο, ας πούμε. Και...
2: Ναι.
0: Ποικιλία, να έχει δίκιο.
1: Οκ, σκάνκ, 18,5 κιλά. Μέσω Ασίας, λέει, τα πάνε τώρα αυτά. Λοιπόν, υδροπονική κάναβη.
0: Αποτελεί, λέει, διασταύρωση ανάμεσα σε ποικιλίες. Τώρα δεν ξέρω αν το λέω καλά, παιδιά, σωστά. Σάτιβα και Ινδικά από το Μεξικό, την Κολομβία και το Αφγανιστάν. Μάλιστα.
1: Άρα τα έχουν ενώσει τώρα. Αυτά είναι και το σκάνκ.
0: Okay. Ναι, και βγήκε το σκάνκ.
1: Το ξέρεις, Ελευθέρη, το σκάνκ?
0: Το ξέρεις, όντως.
1: Ακούστα
0: κι εσύ.
1: Λοιπόν, τέλεια. Πάμε τώρα σε κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα δεν ξέρω αν το παθαίνεις κι εσύ, που γεννήθηκα τώρα.
0: Ναι, το έχεις πει, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ δεν μετανιώνω, γιατί λέω για κάποιο λόγο τώρα, σε μένα που θεωρώ ότι όλα γίνονται. Ναι.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, θα σου πω, τώρα θα φτιαχτεί το ελληνικό, για παράδειγμα. Τώρα φτιάχνονται καινούργια μετρό. Ξέρεις, γίνονται πιο εύκολα κάποια πράγματα. Επίσης, αρχίζουμε και προσέχουμε περισσότερο την υγεία μας.
0: Ναι,
1: στο παρελθόν δεν το είχαμε και τόσο πολύ.
0: Συγγνώμη, τρόπες για το ελληνικό. Παιδιά, βλέπετε σε τι κατάσταση. Μου λένε όσοι έχουν περάσει ότι πάει με 1000 το καζίνο που φτιάχνετε.
1: Ναι, εννοείται πάει με 1000 το
0: δηλαδή,
1: καζίνο.
0: Δηλαδή γίνεται. Και θα είναι έτοιμο πριν από οτιδήποτε άλλο.
1: Κανονικά,
0: έτσι.
1: Στην αρχή είχαν πει ότι το καζίνο, αν δεν κάνω λάθος, θα ήταν έτοιμο το 26 με το 27. Δηλαδή θα ήταν από τα πρώτα κτίρια το οποίο θα ήταν έτοιμο. Αλλά και ο ουρανοξύστης είναι σχεδόν έτοιμος και τα σπίτια, παιδιά, έχουν προχωρήσει, τα έχουν φτιάξει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Πάντως μου λέγανε, αν περάσεις, μου λένε, από την παραλιακή και το δεις, το θέαμα είναι εντάξει.
1: Μα ούτως ή άλλως έχουν πει ότι μέχρι τα μέσα του 27, αν δεν κάνω λάθος, ένα κομμάτι κομμάτι, όχι όλο φυσικά, αλλά ένα κομμάτι θα είναι έτοιμο και για τον κόσμο. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Θα είναι φτιαγμένο έτοιμο και θα μπορούμε και εμείς να πηγαίνουμε κανονικά βόλτα.
0: Καταλάβατε, χαμός έχει να γίνει.
1: Εντάξει, χαμός έχει να γίνει. Τώρα σκοπός είναι να φτιαχτεί και ο δρόμος ούτως ή άλλως που κοιτάζουν.
0: Καλά, ναι.
1: Γιατί ούτως ή άλλως τώρα η παραλιακή πίζει το απόγευμα πάρα πολύ. Σκέψη τώρα να γίνει και αυτό θα υπερπίξει. Ο Κυφισός θα είναι ένα απλό γατάκι μπροστά του. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι θα φτιαχτεί, παιδιά, ένα μετρό ευρωπαϊκό. Θα είναι το μετρό της Ευρώπης. Τέλος λοιπόν οι πτήσεις, οι κλασικές που παίρνουμε, πώς είναι το Ελλάδα Ρώμη που λες, εντάξει ρε παιδί μου, 2 ώρες είναι, θα πάω με το αεροπλάνο. Θα υπάρχει λοιπόν ένα τρένο, ένα μετρό συγκεκριμένα, το οποίο θα πηγαίνει σε όλη την Ευρώπη. Θα κάνει το γύρο της Ευρώπης. Θα υπάρχουν πολλές γραμμές, θα είναι η κόκκινη γραμμή, η πορτοκαλί, η κίτρινη, η πράσινη και η κίτρινη. Και από ό,τι βλέπω εγώ, η Ελλάδα θα είναι στην κόκκινη γραμμή. Και συγκεκριμένα λοιπόν το μετρό θα πηγαίνει Μαρία, θα ξεκινάει από την Ουκρανία, Κίεβο συγκεκριμένα, Βουκουρέστη, Σόφια και μετά σε εμάς.
0: Δηλαδή, παίρνει το μετρό και πα όλε αυτέ τι χώρε. Πώ παίρνουμε το μετρό τώρα, θα αναδείξουμε.
1: Θα παίρνει, λοιπόν, είναι ένα Ουκρανό και ναι. Θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Και μπαίνει και βλέπει, ρε παιδί μου, το αεροπορικό εισιτήριο έχει 280 ευρώ, αλλά υπάρχει και το μετρό του τρένου δηλαδή με 85 ευρώ. Και πάει λοιπόν, συγκεκριμένα, ξεκινάει από το Κίεβο, πάει Βουκουρέστη, Σόφια, σε εμά και από εμά φεύγει, πάει Τίρανα. Κατάλαβε, είναι πιο πολύ πάνω, πάει Βαλκάνια. Φεύγει λοιπόν, πάει Τίρανα, Σαράγεβο, Ζάγκρεβ, Λιουμπιάνια, Μιλάνο. Που στο Μιλάνο συνδέεται κιόλα και με την κίτρινη γραμμή και με τη μαύρη γραμμή, και μετά φεύγει, ρε παιδί μου, και φτάνει μέχρι την Πορτογαλία. Συγκεκριμένα. Πάει λίγο ναι. Γαλλία, λίγο Λιόν, Μπορντό, πάει Ισπανία και μετά Πορτογαλία.
0: Και πού έχει φτιαχτεί αυτό, το βλέπουμε, υπάρχουν εγκαταστάσει.
1: Κάτσε, ρε Μαρέ, πού έχει φτιαχτεί.
0: Α, θα φτιαχτεί.
1: Το 2040 θα είναι.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Εντάξει. Εγώ νόμιζα τώρα, κύριε παιδιά, πού είναι αυτό.
1: Ρε Μαρέ, που έχει φτιαχτεί, λε να υπήρχε και να μην το ξέρε.
0: Λέω, ρε παιδί μου, έχουν ξεκινήσει και το φτιάχνουν.
1: Πού είναι αυτό, εσύ.
0: Γελά και εσύ, Γιώργο.
1: Τα πατήσια μπορώ να το πάρω. Μαρία, για όνομα.
0: Αμέσως πέσατε να με φάτε.
1: Λοιπόν, επίσης, βλέπω εδώ, παιδιά, ότι το Μιλάνο στην Ιταλία θα ενώνει 3-4 γραμμές.
0: Όντως, θα είμαι 70 εγώ τότε, καλέ.
1: Πόπο, Μαρία, 70 θα είσαι.
0: Εσύ είχα μια χαρά, θα. Γιατί έχεις δει τώρα αυτές τις 74χρονες και τις 80χρονες.
1: Μια χαρά είναι. Σαν 30χρονες.
0: Η θεία σου, καλή ώρα. Μια χαρά θα είμαι.
1: Μαρία, εσύ, όχι, ρε, εσύ, το 2040 πόσο θα είσαι.
0: 70, μου το είπε το παιδί ο Δημήτρης. Να το,
1: 70. 60 θα είσαι.
0: Με κόβεις.
1: 60, 46 είσαι τώρα,
0: ναι,
1: παιδί μου.
0: Ναι.
1: Το 2040 θα είσαι 14 χρόνια.
0: Ρε εσύ, Δημήτρη, γιατί μου λες 70 τότε.
1: 60 θα είσαι.
2: 46.
0: Στο άνθρωπο ηλικία
1: σου. Ποιο σε πιάνει τότε.
0: Καλά.
1: Θα το παίρνει στο μετρό.
0: Χαμός θα γίνει.
2: 46-48 είσαι.
0: Τι λες, ρε εσύ.
2: Είχα την εντύπωση 48.
0: Όχι, 50 είμαι.
1: Γιατί θεχτηκες. Εμένα μου λες 32.
0: Εγώ
1: μου
0: λέω.
1: Και μου λέει, εντάξει, Δημήτρη, για χρόνια είναι.
0: Εντάξει, έτυχε. Ο Λευτέρης όμως ακούει συνέχεια εδώ πέρα. Ο Φάνης έχει λυσάξει με την ηλικία μου. Δεν νομίζω να με έχετε κάνει άντε τώρα για καπί. Που μια χαρά είναι τα καπί, έτσι. Εκεί θα πάω. Ξέρεις τι ώρα περνάς τα καπί.
1: Περνάνε, πώς δεν περνάνε.
0: Φανταστικά.
1: Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, για σήμερα. Τώρα, λογικά δεν ξέρω αν ο Φάνης Τζορντανόπουλος θα εμφανιστεί μετά. Μάλλον γιατί ήθελε να κοιμηθεί λίγο. Είναι κουρασμένος πολύ.
0: Ναι, ρε, το
1: από τις βολές που έριξε.
0: Βολές ήταν,
1: τώρα, ξέρεις, θα πει κλασικά ότι ο Πρίτιζης τον έφαγε, τον έβαλε σε κακή ομάδα.
0: Ποιος άλλος είχε στην ομάδα του.
1: Ρε,
0: δεν μπορούσα να καταλάβω.
1: Για να μην τα ανέβασε αυτός.
0: Γιατί μπράβο, δεν ανέβασε ο ίδιος.
1: Καταλαβαίνεις. Το μόνο που ανέβασε ήταν ένα μονταρισμένο βίντεο με μία μπάλα που την έχει από 2-3 πλευρές που μπαίνει καλάθι. Και άλλες προφανώς
0: το κατάλαβες. Γιατί εγώ το βλέπα και λέω. Μπράβο τον Άτι μου, έβαλε, λέω, 2 βολές.
1: Μία βολή έβαλε και άλλη είναι zoom της ίδιας.
0: Φάνης, μία βολή. Κλασικός
1: φάνης. Περιμένουμε τον Φάνη Τζορντανόπουλο να εμφανιστεί και για να δούμε τι θα μας πει. Αυτά.
2: Θα φεύγουμε.
1: Θες να μείνουμε.
3: Σκλάβοι, ξυπνάτε!
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Καλώς τους.
6: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε.
5: Χαλάρωσε. Στα Beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
7: Όσοι κι αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
6: Το λες και συμπερίληψη.
7: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Music 892.
13: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
14: Αυτός είναι ο σκοπός.
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
14: και άντε και φυλάκια.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
21: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
22: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή μπορείτε να έχετε. Είναι μήνας, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Εμένα όλοι οι γνωστοί μου έχουν αρχίσει τις ανακαινήσεις, έτσι μια ανανέωση. Τους έχει πιάσει τώρα το καλοκαίρι. Αν είστε κι εσείς σε αυτό το mood, να ξέρετε και θέλετε έστω να αλλάξετε και το χρώμα, ρε παιδί μου, σε κάποιον από τους χώρους σας, είναι τα κριτήρια 4 τα σημαντικά. Να είναι ελληνικό, άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό. Για περισσότερα από 75 χρόνια, η Βέκρο λοιπόν προσφέρει πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις. Το άοσμο και υποαλλεργικό σματοπλάστη Silk συνδυάζει άνεση στην καθημερινότητα, ανθεκτικότητα και εύκολο καθαρισμό. Γι' αυτό, ειδικά αν ετοιμάζετε το παιδικό δωμάτιο, ας πούμε, το σματοπλάστη Silk της Βέκρο είναι ιδανική λύση. Εφαρμόζονται εύκολα, να ξέρετε, και σας δίνουν σιγουριά για το χώρο που ζείτε καθημερινά. Βέκρο και τελειώσατε. Και επειδή πολλά αλλάζουν, το έχω πει και θα το ξαναλέω μέχρι να το καταλάβετε, σπίτια, συνήθειες, ρυθμοί, υπάρχει και κάτι, παιδιά, που μένει σταθερό και μάλιστα από το 1988 μέχρι σήμερα. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Φυσικά αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Και πάμε στην Σπότα Γουίλ που έχει γενέθλια και το κρατάει αυτό και μας αρέσει που το κρατάει γιατί μας κάνει δώρα. Γιορτάζουν 10 χρόνια αξιοπιστίας της Σπότα Γουίλ και καινοτομίας, 10 χρόνια που άλλαξαν τον τρόπο αγοράς και μίσθωση μεταχειρισμένου αυτοκίνητου στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, για να γιορτάσουν μαζί μας κάνουν εκείνη δώρο. Δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλαμε με λιγότερα χρήματα. Τώρα τι μπορείτε να κάνετε? Να μισθώσετε το αμάξι των ονείρων σας με το leasing Spota Will Go, γιατί έχετε έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή τι κάνετε? Οδηγείτε το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Γενικότερα, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπαίνετε στο spotawill.gr ή επισκέπτεστε την έκθεση της Spota Will στην Παλίνη και μισθώνετε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά βρίσκεται και η Green, έτσι, δημιουργός των Green Mocktails. Έχει το δικό της μήνυμα για το φθηνό καλοκαίρι, το οποίο είναι Game Over στο Hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Και δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Επίσης, πολύ σημαντικό, μην ξεχνάτε, ο Music και η Lavie & Rose ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για 10η και τελευταία φορά, τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν, την 5η 2 Ιουλίου, παρακαλώ, από τις 6 το απόγευμα έως και τις 9 το βράδυ στο κατάστημα της Lavie & Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Καταλαβαίνετε και εσείς τι έχει να γίνει. Είναι το τελευταίο live που έχουμε με τη Lavie & Rose για φέτος. Μάλλον ο Φάνης δεν ξέρω τι θα δώσει.
0: Είμαστε και στην περιοχή του, όλα θα τα δώσει.
1: Πραγματικά πιστεύω θα φύγει φορτηγό με κρέμες. Επίσης, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι και τα My Market και με ένα απλό scan σε ένα QR code που θα βρεις τα φρέσκα ντόπια φρούτα και λαχανικά, μπορείς να δεις άμεσα την προέλευσή τους. Αποκτάς έτσι πλήρη εικόνα για το προϊόν που επιλέγεις, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη σου στις αγορές σου. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή στηρίζεται σε συνεργασίες, παρακαλώ, με 300 και παραγωγούς, κυρίως Έλληνες, και συστηματικούς ελέγχους ποιότητας, εξασφαλίζοντας καθημερινά φρέσκα προϊόντα. Και είμαστε έτοιμοι για ζώδια.
2: Άστρα και...
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και ξεκινάμε λοιπόν με τον κρυό. Είχαμε μια συζήτηση εδώ πέρα, αν είπε σήμερα πανσέλινος. Αύριο, παιδιά, είναι πανσέλινος.
0: Αύριο μας πιάνει μια εβδομάδα νωρίτερα.
1: Ναι, ούτως ή άλλως. Τη νιώθουμε ήδη. Πάμε στον κρυό, που η μέρα λοιπόν σου δίνει όθηση να προχωρήσεις σχέδια που είχες αφήσει πίσω. Στα επαγγελματικά μπορεί να ακούσεις μια θετική πρόταση ή ακόμα και να βρεις λύση κάπου κάτι που σε πίεζε. Απόφυγε όμως βιαστικές αποφάσεις και τις εντάσεις με συνεργάτες και στα αισθηματικά, αν δείξει περισσότερη κατανόηση, η σχέση σου θα βελτιωθεί αισθητά. Οι αδέσμευτοι δεν αποκλείεται να έχουν μία ενδιαφέρουσα γνωριμία, έστω και μέσα από social. Πάμε στον Ταύρο, που υποχρεώσεις είναι αρκετές, αλλά έχεις την ικανότητα να τις βάλεις όλες σε σειρά. Στη δουλειά λοιπόν κράτησε χαμηλούς τόνους και μην αφήνεις το άγχος να σε παρασύρει, το οποίο δυστυχώς σήμερα είναι λίγο έντονο. Οικονομικά χρειάζεται λίγη προσοχή στις πατάλες, έχεις ξεφύγει, λίγο το τελευταίο διάστημα. Κρατήσου. Σε αισθηματικά, η επικοινωνία είναι το κλειδί για να λυθούν μερικές παρεξηγήσεις και να επιστρέψει η ηρεμία. Πάμε στο δίδυμο, που η διάθεση σου ανεβαίνει, η κοινωνικότητά σου σε βάζει στο επίκεντρο. Στα επαγγελματικά, μάλιστα, μπορεί να προκύψει και μια ευκαιρία μέσα από μια συζήτηση ή μια νέα γνωριμία. Πρόσεξε μόνο τα περιττά έξοδα, διότι εύκολα παρασύρεσαι. Στα αισθηματικά, το φλερτ ευνοείται και όσοι είναι μόνοι έχουν αυξημένες πιθανότητες για κάτι καινούριο, πιο φρέσκο και ίσως και κάτι πιο. Που ήρθε για να μείνει, ρε παιδί μου. Δεν θα είναι μόνο καλοκαιρινός έρωτας ή καλοκαιρινή φασούλα, θα είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει. Πάμε στον καρκίνο, που η διέστησή σου είναι πολύ δυνατή και σε βοηθά να πάρεις σωστές αποφάσεις. Στη δουλειά, μάλιστα, μην φοβηθείς να αναλάβεις πρωτοβουλίες.
0: Καρκίνο, λες.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Σήμερα ξεκινάει ο ανάδρομος ερμής στον καρκίνο.
1: Παρ' όλα αυτά, σήμερα παρόλο αυτά.
0: Μέχρι 23 Ιουλίου.
1: Μέχρι 23 Ιουλίου. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι στη δουλειά μην φοβηθείτε να αναλάβετε πρωτοβουλίες, αρκεί να αποφύγετε τα παρορμητικά ρίσκα. Η οικογένεια ή ένα αγαπημένο πρόσωπο θα σου δώσει χαρά και στήριξη. Και στα αισθηματικά, μια όμορφη συζήτηση μπορεί να φέρει μεγαλύτερη οικειότητα και ασφάλεια. Λίγο προσοχή στα αισθηματικά σας μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Γενικότερα, ρε παιδί μου, είστε λίγο πιο ευέξαπτοι, λίγο πιο κυκλοθυμικοί. Θα πρέπει αυτό να το κοιτάξετε και να μην μεταφέρετε τα προβλήματα στο τέρι σας. Πάμε στον Λέον, που η αυτοπεποίθησή σου για ακόμα μια φορά επιστρέφει και είναι στα ύψη, και αυτό φαίνεται σε κάθε σου κίνηση. Στα επαγγελματικά μπορείς να κερδίσεις εντυπώσεις, αρκεί βέβαια να μην επιμείνεις μόνο στη δική σου άποψη. Στα αισθηματικά η γοητεία σου είναι έντονη και φέρνει όμορφες εξελίξεις, είτε είσαι σε σχέση, είτε ακόμα και να ζητάς κάτι νέο. Λίγο προσοχή εσείς οι δεσμευμένοι στα τρίτα πρόσωπα. Κάποιος σας χτυπάει την πόρτα. Κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Λίγο προσοχή, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επίσης, θέλω να σας πω ότι ένα πρόσωπο περιμένει από εσένα το πρώτο βήμα. Σήμερα, λοιπόν, εσύ είσαι αυτός που θα πρέπει να κάνεις την κίνηση. Λοιπόν, πάμε στο Ζυγό. Όχι, που ήμουν, πάμε στον Παρθένο. Για παράλληλα, μου στέλνουν μηνύματα για πώς συντονίζομαι. Λοιπόν, πάμε στον Παρθένο.
0: Δημήτρη.
1: Έλα. Μου στείλανε μηνύματα τώρα και άτομα που δεν το περίμενα, γι' αυτό ξαφνιάστηκε.
0: Α, ναι, καλό.
1: Τι θέλει τόσο πρωί. Όχι, να πείτε, θα αρέσει τη δουλειά. Πάμε στον Παρθένο, που η μέρα είναι ιδανική για να κλείσει εκκρεμότητες και να οργανώσει καλύτερα το πρόγραμμά σου. Στη δουλειά, η επιμονή σου θα ανταμευθεί, αρκεί βέβαια να μην πιέζεις υπερβολικά τον εαυτό σου. Στα αισθηματικά, άφησε στην άκρη την κριτική και δείξε περισσότερη τρυφερότητα. Ένα πρόσωπο περιμένει από εσένα το πρώτο βήμα. Μπορεί να το είπα και πριν, δεν ξέρω. Θα σας το ξαναλέω δεύτερη φορά να το επιδώσετε. Πάμε στο Ζυγό, που οι συνεργασίες ευνοούνται και μπορεί να ανοίξουν νέοι δρόμοι στα επαγγελματικά σας. Μην διστάσεις, λοιπόν, να μοιραστείς τις ιδέες σου, διότι θα βρεις ανθρώπους που σε στηρίζουν. Είσαι λίγο πιο φοβιτσιάρης, φοβάσαι λίγο στο να βγεις μπροστά και στο να κάνεις κάτι δικό σου. Έχεις συνηθίσει λίγο τη ρουτίνα σου. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι ο Ιούλιος, γιατί έρχεται, είναι ο μήνας που θα σε κάνει να το σπάσεις αυτό. Στα προσωπικά, μια όμορφη συνάντηση, μια ειλικρινής κουβέντα θα αλλάξει το κλίμα προς το καλύτερο και η ισορροπία είναι το μεγάλο πλεονέκτημα για σήμερα. Και πάμε, Σκορπιό, φίλε μου, Λευτέρη.
0: Πιέζεις λίγο, Δημήτρη μου, νερό, και όσο πίνεις νερό, να πω ότι μην τον φοβάσαι αυτόν τον ανάδρομο Ερμή. Γίνεται στον καρκίνο και έχει να κάνει με ζητήματα του παρελθόντος που χρειάζεται να λυθούν και να ολοκληρωθούν. Οπότε δεν είναι κακό, γιατί τον είδα και εγώ τώρα, επειδή έχω κάτι θεματάκια τις επόμενες μέρες και λέω, Παναγία μου, τώρα μπήκε ο ανάδρομος.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους τους σκορπιούς και τις σκορπίνες εκεί έξω. Okay. Έχουμε ανάδρομο Ερμή, είτε όχι. Ο έρωτας σήμερα χτυπάει κοκκινό.
0: Ξεχυλίζει.
1: Ναι, Μαρία. Σήμερα, λοιπόν, μπορείς να βάλεις σε τάξη οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα. Ησύχασε, κοπέλα μου. Που σε απασχολούν εδώ και πολύ καιρό. Μην παρασυρθείς από έντονα συναισθήματα ή από λόγια τρίτων. Καιρό τώρα έρχονται και μας βάζουν λόγια. Δεν πρέπει να τους ακούμε. Είμαστε λίγο ευέξαπτοι. Βράζει το αίμα μας. Βράζει. Εντάξει. Συγκρατήσω λίγο. Συγκρατήσου λίγο. Μην τσακωθείς, μην χωθείς για τσαμπουκά. Δες αν είναι αλήθεια και μετά χώσου.
3: Και θα τις φάσεις.
1: Στα αισθηματικά, η ειλικρίνεια θα σε φέρει πιο κοντά στο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει.
0: Α, στο σολάρι τώρα.
1: Και αν είσαι ελεύθερος, ένα φλερτ μπορεί να αποκτήσει πολύ γρήγορα ενδιαφέρον. Και μάλιστα θα είναι και ένα άτομο. Τι άρεσε. Και μάλιστα θα είναι και ένα άτομο από το παρελθόν σου. Και από ό,τι βλέπω εγώ τώρα εδώ πέρα τα άστρα, γιατί έχουν βγει και λίγα σύννεφα μπροστά μου, έτσι όπως τα κοιτάζω, αυτό το άτομο κιόλας, Μαρία.
0: Δεν σε σένα να το λες.
1: Ναι, δεν πειράζει. Δεν σε ήθελε και τόσο στο παρελθόν.
0: Είχες και... άτομο που δεν σε ήθελε, Δημήτρη μου, στο παρελθόν.
1: Όλα. Και τώρα.
0: Σιγά σιγά
1: σε θέλει. Σιγά σιγά σε θέλει τώρα. Εντάξει, θα γυρίσει και θα σε παρακαλάει, φίλε μου, Σκορπιέ.
0: Και τι. Οπότε θα κάνεις εσύ, θα πεις ναι.
1: Θα δούμε.
0: Θα το δεχτείς.
1: Αναλόγως της ορέξης μας, Μαρία.
0: Έτσι.
1: Ή θα πάρουμε εκδίκηση και θα κλείσουμε πόρτα, ή αλλιώς θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Μ' αρέσει.
3: Τι λες να κάνεις.
1: Λέω να πάω στον Τοξότη. Φίλε μου, Τοξότη, θέλω να σου πω ότι η προσπάθειά σου αρχίζει να αναγνωρίζεται, γι' αυτό σου δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Στα επαγγελματικά, μία πρόταση, μία συνεργασία αξίζει να εξεταστεί σοβαρά. Οικονομικά, καλό είναι να κρατήσει ένα μικρό μέτρο στις αγορές. Στα αισθηματικά, τέλος της αισιοδοξίας σου φέρνει όμορφες στιγμές και ευχάριστες εκπλήξεις. Πάμε στον εγώ καιρό, που στη δουλειά χρειάζεται τρομερή υπομονή σήμερα. Οπλιστείτε και σωστή οργάνωση, καθώς κάποια σχέδια μπορεί να καθυστερήσουν λίγο παραπάνω από εκεί που περιμένατε. Μην απογοητευτείς, διότι σύντομα τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους και στα προσωπικά, ένα άτομο από το κοντινό σου περιβάλλον θα σου δείξει έμπρακτα τη στήριξή του. Στα αισθηματικά, τέλος, άφησε στην άκρη την αυστηρότητα και μίλησε ανοιχτά. Πάμε στον υδροχό, Μαρία, που ναι, με ιδέες βλέπω εδώ και δημιουργικές σκέψεις. Γενικότερα, ο Ιούλιος είναι ο μήνας της δημιουργίας. θα έρθουν προτάσεις.
0: Αλήθεια.
1: Θα έρθουν προτάσεις, θα έρθει κάτι φρέσκο, θα θες να ξεκινήσεις κάτι μόνη σου. Θα φέρει αλλαγές πάντως. Τα επαγγελματικά είναι πολύ καλή στιγμή για να παρουσιάσεις κάτι που ετοίμαζεσαι εδώ και αρκετό καιρό. Και σε αισθηματικά, μια αναπάντηχη επικοινωνία ή γνωριμία μπορεί να αλλάξει ευχάριστα την καθημερινότητά σου. Δείξε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σου και αν κάτι έχει ρουτινιάσει ή τη νιώθεις ότι έχει βαλτώσει, επικοινώνησε το με το τέρι σου. Διότι φαίνεται ότι πάει να χωθεί και ένα τρίτο πρόσωπο και θα γίνει πιο άσχημη κατάσταση.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι. Και κλείνουμε με τους ηχθείς που η μέρα σε καλεί να ακούσει περισσότερο τη διέστησή σου και λιγότερο τις γνώμες των άλλων. Που αν με ρωτάς είναι και το καλύτερο. Στη δουλειά, μικρές αλλαγές θα αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο επόμενο διάστημα και σε αισθηματικά είναι η κατάλληλη στιγμή να εκφράσεις όσα νιώθεις χωρίς φόβο. Τέλος, ένα ευχάριστο νέο θα σου φτιάξει τη διάθεση πριν τελειώσει η μέρα και γενικότερα από το απόγευμα και μετά είναι μια πολύ καλή περίοδος για να κανονίσεις μία έξοδο, διότι μπορεί να προκύψει κάτι. Αυτά, Μαρία.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, τι έχουμε, ενεργηθείτε ή.
0: Ενεργηθείτε,
1: ιατρικά.
0: Ενεργηθείτε σήμερα. Είπα να ξεκινήσω έτσι δευτεριάτικα με την Πανσέλινο που μας περιμένει αύριο.
1: Μπορείς να μας κάνεις ένα spoil ή όχι.
0: Θέλετε.
1: Τώρα που λείπει ο Φάνης.
0: Εντάξει, μπορώ να σας κάνω. Λοιπόν, θα σας πω ανάλογα με την ημερομηνία σας που έχετε γεννηθεί. Την ημερομηνία, όχι ολόκληρη, έτος και αυτά.

0: κούπουλα φιέστα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
1: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
2: Green.
1: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Music 892.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνος σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Plus. Plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Λοιπόν, παιδιά, και είναι κατάλληλη εποχή. Αν ψάχνετε το επόμενο βήμα, όσοι ψάχνετε για το μέλλον σας, τότε ήρθε η ώρα να κάνετε το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σας φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Θα έχετε δίπλα σας καταξιωμένους καθηγητές για να σας καθοδηγήσουν, να σας υποστηρίξουν και να εξελιχθείτε γενικότερα. Μέσα λοιπόν από το γραφείο σταδιοδρομίας στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σας. Έτσι λοιπόν, μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής, Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, παντού έχουμε, αρκεί για να ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσετε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίες. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε, και φυσικά σας δίνω για πληροφορίες το site www.delta360.gr και το τηλέφωνο 210-3220-360. Και φυσικά έρχεται, παιδιά, και σας ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ μοναδικό με την NYX Professional Makeup στο flagship κατάστημά της στο Μοναστηράκι. Το Σάββατο, ε?
1: Το Σάββατο.
0: Σάββατο πόσο έχουμε?
1: Πόσο έχουμε?
0: Έχουμε την Πέμπτη.
1: Τέσσερις,
0: ναι, βέβαια. Λοιπόν, 4 του μηνός, πια 4 Ιουλίου. Με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Professional Makeup με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε μια ιδέα που θα σας εκπλήξει. Δεν μπορούμε να σας πούμε πολλά. Είδατε και ο Φάνης κάθε φορά σας δίνει το τυράκι, αλλά δεν σας λέει. Το μόνο που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι αυτό που ετοιμάζουμε θα σας κάνει να σταματήσετε, να κοιτάξετε, να χαμογελάσετε και να δείτε το καλοκαίρι έτσι λίγο διαφορετικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σύντομα. Μένετε συντονισμένοι φυσικά στο Music και θα έρθουν και τα υπόλοιπα.
1: Και όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation λοιπόν στέλνει τα μέλη του στο Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoiximan.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος του στοίχημαν και να μπει στο nation.stoiximan.gr. Επίσης, μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι στα Beat η κρέπα πολλαπλασιάζεται πιο γρήγορα και από το match στο Tinder. Ή από το unmatch, βασικά. Τώρα λοιπόν, με κάθε γλυκιά κρέπα παίρνεις άλλη μία δώρο, μία συν μία, μέχρι τις 30 Ιουνίου. Ίσα που το προλαβαίνετε. Εντάξει, μέχρι τις 30 Ιουνίου και μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Και μην ξεχνάτε ότι ο Δημητρακόπουλος με τα κουνάβια ξαναενώθηκαν και σας μοιράζουν ελάστιχα. Συγκεκριμένα λοιπόν, η εταιρεία Δημητρακόπουλος, leader στην αγορά ελαστικών αυτοκινήτων με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία, παρακαλώ, άνω των 30 ετών, σε συνεργασία με την Goodyear σας προσφέρουν 4 ελαστικά δώρο ανεξαρτήτως διαστάσεων. Το λέμε και το ξαναλέμε για το αυτοκίνητό σας. Με 3 υπερσύγχρονα καταστήματα, Σάκιο, Στέφανο, Πειρά και Χαλάνδρια. Αν θέλετε λοιπόν να γίνουν δικά στα ελαστικάκια, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939892892, γράφοντας Δημητρακόπουλος κάθετος ελαστικά κενό και το ονοματεπώνυμό σας, και καλή επιτυχία. Πάμε να μας ενεργήσεις.
2: Ενεργηθείτε.
0: Παιδιά, πριν ξεκινήσω να λέω, διάβαζα τώρα ένα μήνυμα και προσπαθούν να καταλάβουν, λέει, αν ο Φάνης ούταρε με το δεξί με το αριστερό χέρι. Γιατί το λένε αυτό, εσύ που το είδες?
1: Όχι, νομίζω ότι ο Φάνης, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και από τα δύο.
0: Ναι, το είχε πει, έχετε δίκιο.
1: Ενώ ότι πρέπει να είναι και δεξιόχερας και αριστερόχερας.
0: Πώς λέγεται, αμφιλεγόμενος.
1: Ναι, αμφιλεγόμενος σίγουρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω, τώρα εντάξει, θέλετε να μου στείλετε και εσείς, τι να σας πω τώρα, κάθε φορά μου στέλνετε. Θέλω να σκεφτείτε την ημερομηνία γέννησής σας, να δώσετε σημασία, γιατί το σύμπαν, πείτε όπως το θέλετε, σας έχει δώσει ένα δώρο ανάλογα με την ημερομηνία που γεννηθήκατε. Πόσο του μηνός εσύ?
1: 29 Οκτωβρίου.
0: Όχι, το Οκτωβρίου, άστο, 29, εσύ?
3: Δεκέμβρη.
0: Πόσο μηνός είσαι,
1: ρε, πόσο η ημερομηνία σου λέει?
3: 13-10.
0: Ωραία. Εσύ με το 13 και εσύ με το 29, περίμενα να ακούς τον αριθμό σου να σας πω.
1: Ναι,
0: πάρτε
1: με τη σειρά εσύ, μη σε αποσπούμε.
0: Όχι, κανονικά με τη σειρά θα τα πάρω. Αν έχετε γεννηθεί πρώτη του μηνός, 8, 11, 17, 22 και 30, είστε ο δημιουργός. The manifestor που λένε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις ημερομηνίες, ό,τι σκέφτονται το ελκύουν. Το μυαλό τους είναι το πιο επικίνδυνο εργαλείο τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε αυτές τις ημερομηνίες δεν συνειδητοποιούν τι κουβαλάνε μέσα τους. Μιλάμε για μεγάλη δύναμη. Manifesting.
1: Δεν είσαι μέσα, τέλος πάντων, Λευτέρη.
0: Αν έχετε γεννηθεί 2 του μηνός, 6, 12, 16, 20 και 24,
1: όχι,
0: είστε ο ενσυναισθητικός, the empath που σας έλεγα. Αυτός που έχει ενσυναίσθηση.
1: Εγώ πολύ. Νιώθω ότι έχω πολύ ενσυναίσθηση, αλλά δεν είμαι μέσα.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν σημαίνει ότι δεν έχεις και καθόλου, αλλά αυτή είναι στο πικ. Αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν αυτό που νιώθετε πριν προφέρετε λέξη. Συναισθηματική νοημοσύνη που δεν διδάσκεται. Είναι οι πιο εξαντλημένοι άνθρωποι σε κάθε δωμάτιο, αλλά και οι πιο απαραίτητοι. Γιατί ξέρεις, ό,τι ενέργεια είναι, τη ρουφάνε. Καταλαβαίνουν τα πάντα. Αυτούς τους ανθρώπους, αν τους έχετε στον περίγυρό σας, να τους εμπιστεύεστε.
1: Και σίγουρα αυτοί πρέπει να έχουν πολύ συχνούς πονοκεφάλους.
0: Καλά, όχι μόνο πονοκεφάλους, είναι ξεζούμισμα. Αν έχετε γεννηθεί 4, 5, 15, 19, 23 και 27.
1: Πάλι κουβά μας πήγες.
0: Ο ηγέτης, the leader. Άρα. Όχι ο πιο θορυβώδης στο δωμάτιο, απλά εκείνος στον οποίο στρέφονται όλοι.
1: Ο Φάνης πότε γεννήθηκε?
0: Ποτέ δεν το ζήτησαν, το δώρο τους βρήκε μόνο του. Ο Φάνης νομίζω πρέπει να είναι 16, επειδή είμαστε τον ίδιο μήνα. Λοιπόν, έχετε γεννηθεί 7, 9, 10, εδώ είμαι εγώ παιδιά, 7 του μηνός. 7, 9, 13, 18, 25, 29.
1: Α, όλοι εδώ είμαστε.
0: Και εσείς είστε και εδώ.
1: Και τα 13 του Λευτέρα και τα 29.
0: Έλα ρε, δεν ήθελα να είμαστε όλοι μαζί, ήθελα να είμαι μόνη μου.
1: Καλά δεν τρέπεσαι παιδί μου.
0: Λοιπόν, είμαστε διαισθητικοί.
1: Στόπα.
0: Το ήξεραν ήδη. Πριν το πείτε, πριν συμβεί, απλά το ήξεραν. Συνήθως έχουν δίκιο, έχουν πάντα δίκιο.
1: Το ξέρω.
0: Είμαι κι εγώ πολύ διαισθητική. Και πολλές φορές μπερδεύω τη διαίσθηση με το φόβο. Αυτό πρέπει να μάθω να ξεχωρίζω εγώ. Αυτό που είναι διαίσθηση, μερικές φορές. Αυτό που είναι φόβος. Όχι. Αυτό που είναι διαίσθηση, το νομίζω για φόβο.
1: Αρχικά να ξέρεις πόσα δεζαβού έχω περάσει.
0: Έχεις περάσει, ε.
1: Πάρα πολλά, Μαρία.
0: Εσένα θα σου ανοίξει και το τρίτο μάτι, άμα το εκπαιδεύσει αυτό.
1: Θα πάω να το βάλω κι αυτό.
0: Πού είσαι. Ναι, ρε Σοφοκλή, αμφιδέξιος έκανα λάθος, εννοείται. Αφού γελάγαμε.
1: Κάτι αμφί, ναι, τι θέλετε τώρα.
0: Πώς λέγεται, ρε παιδιά, αμφί. Για βάλτε λίγο αυτό που λειτουργεί και τα δύο χέρια. Τι είναι? Μαλάκα. Έχω κολλήσει το ένα αμφί κάτι. Λοιπόν, αν έχετε γεννηθεί 28 του μηνός.
1: Αυτό ήταν για μας έτσι τόσο ξεπέτα.
0: Δεν είναι ξεπέτα, είναι λίγα για το καθένα. Τι θέλεις να σου κάνω τώρα το εγκόμενο, σου πλέξω εσένα. Λοιπόν, πού πήγα, πού είμαι τώρα. Α, 28 του μηνός. Αμφιδέξιος. Άρα καλά το είπα, ρε παιδιά, και νόμιζα ότι το είπα λάθος.
1: Και η ιδιότητα ονομάζεται αμφιδεξιότητα.
0: Άρα καλά το παρεσοκλή.
1: Αμφιδέξιος.
0: Που νόμιζα και εγώ το είπα λάθος. Λοιπόν, 28 του μηνός, ο οραματιστής ζει 10 βήματα μπροστά από όλους τους άλλους. Ο κόσμος τελικά τον προλαβαίνει. Η μοναξιά αυτού είναι πραγματική, γιατί όταν είσαι μπροστά από όλους, έχεις και λίγο μοναξιά. Αν έχετε γεννηθεί τώρα 3 του μηνός, 10, 14, 21, 26 και 31. 31 του μηνός. Mm-hmm. 31 του μηνός, 31, ό,τι να λέω σήμερα. Ο θεραπευτής, παιδιά. Η παρουσία τους και μόνο, ναι, αυτών των ατόμων ηρεμεί τα δωμάτια. Οι άνθρωποι φεύγουν από τις συζητήσεις μαζί τους νιώθοντας πιο ανάλαφροι. Κανείς δεν καταλαβαίνει απόλυτα το πώς, ούτε καν οι ίδιοι, γιατί όταν το έχεις έμφυτο. Εντάξει, λογικό είναι να μην μπορείς να καταλάβεις. Όχι, παιδιά, όλοι παίρνουν που μου λέει ο Πάνος, αν παίρνουν οι άλλοι δώρα και εμείς όχι. Το είπα, Μαρία. Όλοι παίρνουν δώρα, παιδιά, ανάλογα με το πότε είναι γεννημένοι. Περίμενε, 3 του μηνός, κάτσε τώρα εδώ πέρα που την βρήκα. 3 του μηνός είσαι ο θεραπευτής, τώρα το είπα. Ηρεμεί τα δωμάτια η παρουσία σας και μόνο. Φεύγουν από τις συζητήσεις μαζί σας οι άνθρωποι νιώθοντας πιο ανάλαφροι. Είναι, ρε παιδί μου, το έχετε. Οι άνθρωποι θα έρχονται σε εσάς και θα σας λένε τα εσώψυχά τους. Χωρίς να το καταλαβαίνετε και χωρίς να το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι.
1: Τι αυτό.
0: Όχι, λέω στη Μαρία.
1: Α, καλά τη είπε. Επίσης, παιδιά, επειδή γράφεται αμφίχυρας λέγεται. Αμφίχυρας και αμφιδέξιος είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ταυτόσημα. Οι δύο όροι είναι ταυτόσημοι.
0: Α, ωραία.
1: Το είπε το Gemini, έτσι δεν το είπα εγώ. Νομίζετε.
0: Ντίνο.
1: Μαρία, σου βάζουν κολόχερο.
0: Επειδή μου λέει ο Ντίνο μόνο. Όχι, μου λέει Μουρλέγκου που λέω αυτά τα πράγματα.
1: Α, όχι, εγώ δεν το είπα.
0: Τώρα μην αρχίσουμε τώρα πάλι, Ντίνο.
1: Εγώ δεν το είπα γι' αυτό.
0: Ποιο, με το αμφιδέξιο?
1: Όχι, παιδί μου.
0: Τι, παιδιά, έχουμε σήμερα, τι έχουμε παντού.
1: Με το Μουρλέγκο γελάω.
0: Α, με το Μουρλέγκο. Ναι, ο Ντίνο, επειδή λέω αυτά. Εντάξει, Ντίνο, άμα δεν σα αρέσει.
1: Κατάλαβα, τι θέλετε τώρα, τι πρόβλημα έχετε με τη Μαρία? Δεν φτάνει κιόλα πώ σα ανοίγει τα μάτια εδώ πέρα και τα τρίτα.
0: Παιδιά, δεν με ακούτε, μου στέλνετε μηνύματα τώρα. Το 5 και το 12.
1: Το 3 δεν το παίζει, λένε.
0: Το είπα το 3 δύο φορέ. Λοιπόν, 5 και 12. Λέω το 5 και το 12, σα είπα να προσέχετε. Δεν μπορώ να τα λέω συνέχεια τώρα. Το 12 είναι ο ενσυναισθητικός. Νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι αυτό που νιώθετε πριν προφέρετε λέξη. Έχουν συναισθηματική νοημοσύνη που δεν διδάσκεται. Και είναι οι πιο εξαντλημένοι άνθρωποι σε κάθε δωμάτιο, γιατί νιώθουν τα πάντα. Και ποιο μου πάτε τώρα, το 5 και το 12 και το 5. Το 5 είναι ο ηγέτης.
1: Μαρία, όλα θα γνωρίσει και το 23 παιδιά, ναι, και το 4 παιδιά. Και το 3.
0: Ναι, όλα τώρα.
1: Δεν σας λέει γιατί είναι μουρλέγκο. Έτσι δεν τη λέτε.
0: Λοιπόν,
1: μην το πει.
0: Περίμενε, γιατί εγώ δεν μπορώ, με ξέρεις τώρα. Θα απαντήσω σε μηνύματα όσο μπορώ. Θα στείλω φωνητικά τώρα για να μην γράφω.
1: Α, Μαρία.
0: Με ξέρετε, όποτε λέω αριθμούς δεν μπορώ, ρε παιδί μου, άμα δεν τα έχουν ακούσει.
1: Λέει ο Ντίνος. Υπάρχει λόγος. Λέει ο Ντίνος που σε είπε μουρλέγκο. Έδωσε τη δική του απάντηση.
0: Τι είπε τώρα πάλι.
1: Έχει καταπιεσμένη σεξουαλική αιμονή μαζί σου. Για αυτό το λόγο.
0: Και με λες μουρλέγκο, ρε Ντίνο, για αυτό το λόγο.
1: Να θυμίσω ότι ο Ντίνος είναι αυτός που λέει ότι αφήστε με να κλείψω τις ρόγες του Μπουλίνη. Ναι.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει, Ντίνο. Καλημέρα, τα είπαμε. Έχεις με όλους σεξουαλική καταπιεσμένη επιθυμία. Όπως βλέπω. Νόμιζα μόνο με μένα, αλλά θες και τον Μπουμπουλίνη. Τι να κάνω.
1: Μας έκαψε το μυαλό η Μαρία.
0: Πάλι σας έκαψα. Πόσο δίκιο. Οι ιδέες με το 12. Έχω δίκιο, Ράνια μου, Λοιπόν, παιδιά. Επειδή τώρα μου στέλνετε μηνύματα, ναι, επειδή μου στέλνετε μηνύματα τώρα και δεν μπορώ να τα ξαναπώ όλα από την αρχή. Ναι, θα το βγάλω φωτογραφία να το στείλω στην ομαδική, όντως, στα ελληνικά θα σας το βγάλω και θα σας απαντήσω σε όσους μπορώ στο Viber.
1: Τώρα λένε το 19, το 15. Ρε παιδιά, δεν ακούσατε, τόσες φορές θα είπε.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Μα τα είπες, όντως.
0: Τον βγάλατε εκτός αυτού.
1: Όχι, εντάξει, αλλά.
0: Τάπα, παιδιά, ναι, δεν μπορώ τώρα να τα ξαναπώ. Έχουμε και κάποιον χρόνο.
1: Άκου τώρα λέει ο Πάρης, για παίζει λίγο το 18 και το 64. Ποιο 64 ρε, μέχρι 31 πάνε οι μήνες. Τι 64, μέχρι 31 πάνε οι αριθμοί.
0: Τώρα εντάξει, τρολάρι. Okay, εντάξει, δεν σου λέω τίποτα εσένα. Το είπα, Βασίλη, και το 19 όλα τα είπα. Θα σας βάλω και στην ομαδική, θα σας στείλω τα νούμερα, τα έχετε μαζεμένα. Θα τα μεταφράσω στα ελληνικά.
1: Έχεις πει τόσα νούμερα, μα το Θεό και την Παναγία, έχουν καεί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι να πρωτοκούσουν.
0: Όχι, ρε, εσύ.
1: Όποιος είναι 15 είναι τολμηρός, αλλά είναι και κότα. Όποιος είναι 13 είναι τέτοιο. Έχεις πει πάρα πολλά νούμερα.
0: Όχι, ρε, εσύ. Έλα, εντάξει, αυτοί που ακούσανε καταλάβανε. Γι' αυτό σας είπα. Όταν λέω νούμερα, να έχετε το μυαλό σας εδώ πέρα. Και να με ακούτε.
1: Μήπως θα τα πεις μια τελευταία φορά όλα.
0: Να τα πω πάλι.
2: Λοιπόν, είσαι
1: ναι, ναι,
0: ναι, τώρα όχι, γιατί πάλι να πω όλα τα ίδια. Οι άλλοι θα βαριούνται που τα έχουν ακούσει.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ τέλειωσα, παιδιά, για σήμερα.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ.
0: Βγήκε το μεροκάματο.
1: Πάτε σε κανένα κουμπάκι να βγει το δικό σου μεροκάματο.
0: Έχει ύφος τώρα, λέει.
1: Έχει πολύ ύφος. Λιποφάνεις και νομίζω ότι είναι αρχηγός.
0: Ναι, νομίζω τώρα ότι είναι.
1: Επειδή σου πέφτουν τα μαλλιά και έχει παχύνει, δεν σημαίνει ότι είσαι ίδιος.
0: Κάποιο μέσα έλεγε ότι εσύ έχει παχύνει. Και ήθελα να του πω: κάνει ιδιαίτερα, παιδιά.
1: Το σπίτι του, να του πω.
2: Έχει δίκιο.
0: Πόσα κιλά έχει χάσει, Δημήτρη?
1: Έχω χάσει μέχρι στιγμή σε 27 μέρες 5 κιλά.
2: Δεν φαίνεται.
0: Έχει χάσει 5 κιλά.
1: Φαίνεται ή το βλέπω εγώ.
2: Δεν θέλει, εσύ το βλέπει.
0: Φοράει φαρδιά ρούχα, ρε, γι' αυτό
1: το βλέπει η ζυγαριά μου και χαίρομαι εγώ. Βλάκα. Αλλά ναι, και έχω να χάσω άλλα τόσα, ίσω και λίγο παραπάνω μέχρι τέλο Ιουλίου. Τώρα άφησα λίγο το περπάτημα, γιατί όταν το βάζει στο μαλλί.
0: Ναι, τι, δεν πρέπει να υδρώνει.
1: Την ίδια μέρα δεν πρέπει να υδρώνεις.
0: Ναι, αλλά την ίδια μέρα. Το έχεις βάλει εδώ πέρα και πόσες μέρες το μαλλί. Γιατί το έχεις αφήσει τόσες μέρες το περπάτημα.
1: Εντάξει, έπαιξα πάντελ. Πήγα για πάντελ.
0: Πήγες για πάντελ. Έχεις ξεκινήσει πάντελ.
1: Όχι, πήγα για μια φορά.
0: Ωραίο, σ' άρεσε.
1: Έχω πιαστεί ολόκληρος.
0: Μάλιστα. Κάνει δουλίτσα λοιπόν το πάντελ.
1: Εντάξει. Αυτά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ, παιδιά, θα σας τα στείλω τώρα έτσι και θα σας απαντήσω όπου μπορώ.
1: Λοιπόν, έχουμε celebrity news. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε το γάμο της χρονιάς. Βασικά αυτό δεν ήταν γάμος. Εγώ τέτοιο πράγμα στη ζωή μου δεν έχω ξανά.
0: Όχι, το γλεντήσανε, το ευχαριστηθήκανε και νομίζω θα τα πάρω πίσω όλα όσα είχα πει. Θα τα πούμε
1: λοιπόν,
0: την ώρα.
1: Η Μαρία Ένεσλη θα το δώσει όλο, παιδιά, στον σχολιασμό του γάμου. Τον έχει παρακολουθήσει και πάρα πολύ. Σίγουρα περισσότερα από εμένα, οπότε θα έχει να μας πει και περισσότερα πράγματα. Έχουμε σχολιασμό γάμου Αθηνά Οικονομάκου. Έχουμε τα πάντα, παιδιά.

0: κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
1: Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
5: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Α4, τα περιπολικό.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
13: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
15: Ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί ναυτία. Πάμε, ναι, κατευθείαν. Δεν με αφήνουν τα ανάσα να πάρω. Ταξιδεύετε, παιδιά, και σας ταλαιπωρεί ναυτία. Το Travel Fix ODF έρχεται για να σας βοηθήσει. Είναι αυτές οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα που περιέχουν όλα αυτά τα συστατικά για να προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF. Το συμπλήρωμα που σας κρατάει ήρεμους και σε κίνηση όπου και αν πάτε. Και όπως έχω ξαναπεί και θα το ξαναλέω, παιδιά, στις Πότα Γουίλ έχουν γενέθλια, οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Γιορτάζουν 10 χρόνια αξιοπιστίας και κοινοτομίας, 10 χρόνια που άλλαξαν ουσιαστικά τον τρόπο αγοράς και μίσθωσης μεταχειρισμένου αυτοκίνητου στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλατε με λιγότερα χρήματα. Μισθώνετε το αμάξι των ονείρων σας με το leasing Spota Will Go και έχετε έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή οδηγείτε το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Τι μπορείτε να κάνετε? Να μπείτε στη spotawheel.gr για περισσότερες πληροφορίες ή πολύ απλά να επισκεφτείτε την έκθεση Spota Will που είναι στην Παλίνη. Και επειδή πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο έχουμε ολόκληρη μετακόμιση, γιατί καταλήγουμε να κάνουμε μετακόμιση, δεν ξέρουμε τι να πάρουμε, ρούχα, τσάντες, φορτιστές, τι απ' όλα, γιατί πάντα θέλουμε να έχουμε και κάτι, μη μας λείψει. Φυσικά έχουμε μαζί μας και το μεταλλικό νερό Ζαγόρι, το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Αλλά και να μην το έχετε, παιδιά, μην αγχώνεστε, γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
16: Και παιδιά, φυσικά το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι λοιπόν, τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και μην ξεχνάτε ότι για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή, χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit και rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Λοιπόν, παιδιά, δεν σας έχω στείλει σε όλους μηνύματα, γιατί μου στέλνετε πάρα πολύ και έχει κολλήσει το Viber. Σε λίγο έτσι θα απαντήσω για τους αριθμούς.
16: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για Celebrity News. Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και πριν μιλήσουμε, παιδιά, για το γάμο της δεκαετίας, πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι το οποίο μπορεί να μην σας αφορά, θα μου πεις για ποιο λόγο το λες Celebrity News. Θεωρώ ότι πρέπει να ακουστεί. Θέλω να σας πω, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για το GTA 6 Maria. Ότι είναι αυτό το παιχνίδι το πολύ αναμενόμενο για το PlayStation. Που έχουν διεξοδέψει πάνω από 2 δις. Δηλαδή, σκέψου, πάνω από 2 δις ευρώ ξόδεψαν αυτοί οι άνθρωποι για να φτιάξουν αυτό το παιχνίδι.
15: Είναι αυτό το παιχνίδι που θα έχει και real time να κάνετε.
16: Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι θα έχει και λένε, δεν είναι σίγουρο. Κατάλαβες. Ναι. Όλο αυτό ακούγεται, φημολογείται. Okay. Ότι θα έχει δικά του social, θα είναι ακριβώς όπως ο κόσμος, όπως η κοινωνία μας σήμερα. Αλλά όλο αυτό ακούγεται, κατάλαβες. Δεν είναι σίγουρο ότι θα δούμε. Πάντως, με το που ανακοινώθηκε, ξεπέρασε τα 39 εκατομμύρια προπαραγγελίες.
15: Πόσα?
16: 39 εκατομμύρια προπαραγγελίες. Και μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι, το προπαρήγγειλα και εγώ, έπεσα και εγώ θύμα.
15: Το προπαρήγγειλες και εσύ. Μα έχετε πορωθεί με αυτό το παιχνίδι.
16: Και
15: που το
16: πλήρωσα
15: συζητάτε.
16: Την Ultimate Edition, δηλαδή έδωσα 100 ευρώ.
15: Γιατί πόσο ξεκινάνε?
16: 80. Αλλά δυστυχώς με το παιχνίδι αυτό, βέβαια, εντάξει, μου πεις ξόδωσαν και τόσα χρήματα οι άνθρωποι, αλλά με το παιχνίδι αυτό είναι σαν να φιξάρεται πια η τιμή των video games στα 80 ευρώ, κατάλαβες τι συμβαίνει, γιατί σίγουρα τώρα θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες, εκεί που μπορεί να είχαν 50-60, αν και ήδη πολλές το πήγαιναν στα 80.
15: Ναι.
16: Και έβγαλε, σκεφτείτε ότι 2 δις ξόδεψε η εταιρεία αυτή για να κυκλοφορήσει το GTA 6.
15: Πώς έβγαλε?
16: Έβγαλε αυτή τη στιγμή 3,120 εκατομμύρια μόνο από τις προπαραγγελίες.
15: Φαντάζομαι ότι
16: χωρίς να έχει κυκλοφορήσει.
15: Εντάξει.
16: Μόνο από τις προπαραγγελίες. Και χωρίς να έχει ανακοινωθεί και το online. Διότι το GTA έβγαλε και πολλά χρήματα και από την online version, ρε παιδί μου. Μπαίνεις και παίζεις online. Κατάλαβες μαζί και με άλλους.
15: Α, ναι, αυτό το ομαδικό που
16: λένε, λοιπόν, το παιχνίδι, το GTA δεν θα το έχει αυτό μέσα, έτσι πως θα το πάρουμε. Και πολλοί έχουν τσαντιστεί πάρα πολύ με την όλη φάση και δεν θα το αγοράσουν, διότι δεν έχει δισκάκι, Μαρία.
15: Τι εννοείς τώρα με το δισκάκι, γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά.
16: Ρε παιδί μου, όταν αγοράζεις παιδί μου ένα παιχνίδι για το PlayStation,
15: ναι,
16: είναι ένα κουτάκι που μέσα έχει το CD.
15: Ναι.
16: Που το παίρνεις και το βάζεις μέσα στο PlayStation.
15: Ναι.
16: Εντάξει, αν θες το κατεβάζεις και ηλεκτρονικό σπίτι.
15: Ωραία, και γιατί δεν έχει δισκάκι?
16: Δεν έχει δισκάκι.
15: Και πώς θα το βάλουν να παίξουν?
16: Θα έχει ένα κωδικό μέσα στο κουτί που θα πατήσεις τον κωδικό αυτό και θα κατέβει το παιχνίδι.
15: Α, καλύτερο δεν είναι αυτό?
16: Όχι, ρε φίλε, γιατί το δίνω τόσα λεφτά, θέλω το δισκάκι. Κατάλαβες?
15: Θες να υπάρχει το δισκάκι.
16: Και επίσης η εταιρεία γλιτώνει πάρα πολλά χρήματα. Έτσι, γλιτώνει πάρα πολλά χρήματα χωρίς να χρειαστεί να κατασκευάσει, πόσο εγώ ξέρω, εκατομμύρια δισκάκια.
15: Α, γι' αυτό.
16: Και παίζουν και άλλα ερωτήματα, το πόσα γιγαμπάιτ είναι το παιχνίδι. Πολλά PlayStation δεν ξέρουμε αν θα το σηκώνουν με τα ήδη προηγούμενα παιχνίδια μας. Μάλλον θα πρέπει να πάρουμε και σκληρό δίσκο. Ξέρεις, είναι.
15: Α, παιδιά, μπαίνετε σε πολλά έξοδα για αυτό το παιχνίδι.
16: Ναι. Θα δούμε λοιπόν θα γίνει. Απλώς ήθελα να το πω και να το αναφέρουμε, διότι, παιδιά, σκεφτείτε ότι βγάλαν 3,120 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τις προπαραγγελίες. Έτσι. Μόνο από τις προπαραγγελίες.
15: Και να σου πω κάτι, όπως λέει και ο Κώστας τώρα, σε αυτό το παιχνίδι που έχουν ακουστεί πολλά ότι θα είναι όπως η πραγματικότητα. Έτσι.
16: Παιδιά, πώς είναι το Σαν Ανδρέα?
15: Τι γίνεται. Ρωτάει ο Κώστας, παιδί
16: δεν
15: μου. Τι ακριβώς είναι αυτό το παιχνίδι?
16: Δεν έχεις ακούσει παλιά για το Σαν Ανδρέα ότι έπαιρνε ένα μάξι, έβγαινε τράκαρε, σκότωνε κόσμο και.
15: Ναι, παιδί μου, έχω δει παιχνίδια και τέτοια, αλλά δεν έχω δει τόσο.
16: Γι' αυτό το λόγο έχουν μπει και όρια ηλικία σε αυτό το παιχνίδι και τα πάντα. Όχι ότι είναι επικίνδυνο, έτσι προς Θεού. Αν με ρωτάτε, εγώ θεωρώ καλύτερα άλλα παιχνίδια από το GTA. Απλώς θεωρώ ότι έχει πάρει πάρα πολύ hype λόγω του ότι το περιμέναμε τόσα χρόνια να κυκλοφορήσει.
15: Δηλαδή, τι κάνεις,
16: και τα χρήματα που έχουν ξοδέψει.
15: Ξεκινάς, μπαίνεις σε αυτό το παιχνίδι και
16: είναι
15: τι
16: ένα λόγο, ρε παιδί μου, έχεις ένα ρόλο, έναν χαρακτήρα.
15: Αυτό λέω, τι ρόλο έχεις?
16: Εντάξει, προηγούμενη ήταν ένας μικροκλέφτης. Ένας ήταν ένας πλούσιος που
15: καλά,
16: ήταν.
15: Καλά.
16: Όχι, ένας ήταν, ρε παιδί μου, πλούσιος που είχε προβλήματα με την γυναίκα του ή την κερατώνε και τέτοια. Αλλά κάνεις διάφορες αποστολές μέσα, παίρνεις όπλα. Είναι τέτοιο στυλ. Αν με ρωτάτε εμένα, προτιμώ άλλα παιχνίδια. Δηλαδή, πώς είναι το Witcher, για παράδειγμα, το God of War, Μαρία, τι σου λέω και εσένα. Προτιμώ τέτοιου είδους παιχνίδια. Και τα θεωρώ κλάση ανώτερα από το GTA, που όντως είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
15: Αλλά
16: προτιμώ τα άλλα.
15: Ο Λεωνίδας με λέει: Θεία Μαρία, τι να κάνω, ρε Λεωνίδα, αφού δεν παίζω με αυτά. Επίσης, ο Γιώργος λέει ότι ακουγόμαστε σαν να βγαίνουμε από σπηλιά, Λευτέρη.
0: Ναι,
15: σε κατηγορεί τι έχει γίνει.
16: Βασικά δεν το είπε έτσι. Είπε πείτε στον πανηλήθιο Ιπολίτη ότι ακούγεστε μέσα από σπηλιά. Εντάξει, απλώς ήθελα να το πω για μην νομίζουν ότι δεν τα λέμε ακριβώς τα μηνύματα.
15: Εντάξει.
16: Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε τώρα πριν περάσουμε στον γάμο. Πάμε στην Αθηναϊκή νύχτα, παιδιά. Αλλάζουν τα πράγματα. Έχουμε ντουέτο φωτιά. Δύο βασικά ντουέτα φωτιά. Πάμε στον πρώτο. Δέσποινα Βανδύ, Νατάσα Θοδωρίδου. Ωραίο σχήμα.
15: Ωραίο σχήμα.
16: Πολύ
15: ναι.
16: ωραίο σχήμα. Τώρα δεν ξέρω αν οι δυο τους έχουν ξανασυναντηθεί πάνω σκηνή. Δεν το ξέρω καθόλου.
15: Και άλλοι λένε για τον ήχο, Λευτέρη. Και ο Βασίλης στέλνουν μηνύματα. Πώς ακούγεται έτσι ο ήχος. Εντάξει.
16: Άσου να είναι αυτός τρόπος εσύ.
15: Είναι σίγουρος για τον εαυτό του, για τη δουλειά του.
16: Απάντε τους, γιατί δεν απαντάς.
0: Δεν θα απαντήσω τώρα σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν.
15: Όπα, όπα, νάτος.
16: Μάλιστα. Οκ, οκ. Το ακούω. Να συνεχίσω.
0: Μπορείς να συνεχίσεις.
16: Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε σε ένα πολύ δυνατό σχήμα. Σάκης Ρουβάς, Κατερίνα Λιόγιου, φίλε.
15: Αυτό το σχήμα δεν το περίμενα καθόλου. Θα μου πεις τώρα περίμενες το άλλο. Λες και εγώ περιμένω πολλά με την Αθηναϊκή νύχτα. Αλλά διαφορετικά σχήματα. Όπως είπες και αυτό τώρα με τη Βανδί και τη Θοδωρίδου, δεν νομίζω να έχουν ξαναυπάρξει
16: ούτε εγώ,
15: σε σχήμα.
16: Αλλά τώρα, ας πούμε, Ρουβάς Λιόγιου, πολύ δυνατό. Λιόγιο αφήνει το Ρωμαίο. Στο Ρωμαίο, νομίζω ήταν για
15: ναι,
16: χρόνια.
15: Ναι, ναι,
16: το κρατούσε μόνη της. Το γέμιζε μόνη της έτσι, χωρίς τι να πούμε. Χίλια μπράβο. Ρουβάς Λιόγιου, εγώ, αν με ρωτάτε, εγώ το Ρουβά. Παλιά σας έλεγα, θα σας έλεγα ότι δεν θα το πήγαινα να το ακούσω στο μπουζούκι, ρε παιδί μου. Ξέρεις, στο μπουζούκι το έχω πιο ξέρεις, τραγούδι, νταλγάζ, ναι. όπα και τέτοια. Πήγα και τον είδα στο πάρτι του Αντένα στην κοπή της πίτας μου.
15: Μπράβο, ναι.
16: Έπαθα πλάκα.
15: Σου άρεσε.
16: Παιδιά, μιλάμε για σόου τώρα. Ο άνθρωπος κάνει σόου και είναι. Δεν ξέρω. Εγώ 30 χρονών δεν μπορώ να κάνω όχι απλώς τα μισά, ούτε τα μισά από αυτά που κάνει.
15: Γενικά.
16: Είναι τρομερός. Και φωνή.
15: Ναι, ο Ρουβάς, με όποιον και να τον βάλεις, κάνει matching.
16: Ναι, κάνει matching. Είναι τρομερός και δεν το περίμενα. Μπράβο του. Κωνσταντίνος Αργυρός ψάχνει Τέρι.
0: Με συγχωρείτε να παρεμβώ.
16: Ναι, παρακαλώ.
0: Έχουν στείλει 4 άτομα και δεν είναι μια χαρά είναι ο ήχος.
15: Καμπάνα λέει, ακούγεσαι, ναι. Ο άλλος λέει, μόνο ο δικός σας σταθμός ακούγεται έτσι, ο Γιώργος. Η άλλη καμπάνα.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Μόνο
15: παιδιά, μήπως έχει πρόβλημα το.
16: Παιδιά, άλλοι σταθμοί ακούγονται χειρότερα. Έχω ακούσει κι εγώ. Βγαίνω κι εγώ, παίρνω το αμάξι και κυκλοφορώ και τη Σαββατοκύριακα. Χειρότερα ακούγονται.
15: Καλά, δεν είναι απάντηση τώρα αυτό που λες κι εσύ, επειδή άλλοι σταθμοί ακούγονται χειρότερα.
16: Μια χαρά ακούγεται ο δικός μας.
15: Είμαστε ωραία.
16: Μαρία, άκουσε με. Επειδή πάντα στη Γλυφάδα, από Κύπρο στη Γλυφάδα και Βάρη υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δεν είναι μόνο ο δικός μας σταθμός που υπάρχει.
15: Α, καλά, εκεί πέρα υπάρχει άστο γενικό πρόβλημα.
16: Αυτό θέλω να σου πω, το γνωρίζεις.
15: Άλλοι δεν ακούγονται και καθόλου.
16: Αυτό το γνωρίζεις και εσύ τόσα χρόνια.
15: Εντάξει, μια χαρά ακουγόμαστε, παιδιά.
16: Πάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Συγγνώμη, εσύ φταίς, Μαρία.
15: Γιατί φταίω εγώ.
0: Εσύ το έφερες το θέμα τώρα.
15: Είναι όταν γράφει κάποιος να με το πω.
0: Και
15: να ακουγόμαστε χάλια δηλαδή. Θες να ακουγόμαστε χάλια και να αλλάζουν σταθμό επειδή δεν μπορούν να μας ακούσουν. Ρίξε μου και τις ευθύνες τώρα που πήγα να μας βοηθήσω.
16: Νίκος Οικονομόπουλος, Έλενα Παπαρίζου. Ωραίο σχήμα και αυτό.
15: Νίκος Οικονομόπουλος. Α, ωραία.
16: Μαζονάκης θα εμφανίζεται στο Νόξ πιθανότητα κάθε Τετάρτη ή Πέμπτη. Δεν θα πάρει δηλαδή Παρασκευή Σάββατο όπως έχουμε συνηθίσει. Κάθε Τετάρτη ή Πέμπτη όμως.
15: Τώρα είναι Παρασκευή Σάββατο τα μπουζούκια.
16: Ναι, δύο μέρες.
15: Ναι, δύο μέρες το ξέρω, αλλά είναι Παρασκευή Σάββατο. Ναι. Εκείνος εμφανίζεται Τετάρτη ή Πέμπτη.
16: Εκείνος θα εμφανίζεται Τετάρτη ή Πέμπτη φυσικά.
15: Ωραία.
16: Ο Χρήστος Μάστορας θα είναι δίπλα από τον Νόξ, στο Vox. Εντάξει.
15: Ναι. Μόνος του.
16: Νομίζω με το Ρέμο. Δεν ξέρω. Ο Ρέμος είχε πει ότι θα σταμάταγε. Δεν το είχε πει.
15: Αυτό ναι.
16: Δεν ξέρω. Μιλάω κι εγώ βλακίες. Νίκος Βέρτης επέστρεψε και φέτος στο Ελλάδα δίπλα στο Σεφ με την ίδια συνταγή. Όπως διαβάζω. Και Πέτρος Ιακωβίδης με τη Ρία Ελληνίδου σηκώνουν επιτυχώς το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Φαντασία και θα το πάνε Φαντασία για ακόμα μια χρονιά.
15: Α, αυτό θα έχει πολύ κέφι.
16: Και Βόγκο από ό,τι βλέπω μένουν κανονικά Ζευγαρά και Κρίκης. Αυτά, παιδιά, και ήρθε η ώρα να πάμε στο γάμο της χρονιάς. Μαρία, αναλαμβάνεις. Εγώ είδα αρχικά μια πάρα πολύ όμορφη Αθηνά Οικονομάκου.
15: Είδα μια πολύ ευτυχισμένη Αθηνά Οικονομάκου. Μαρία, πραγματικά.
16: Ναι. Θα σου πω.
15: Παιδιά, θα το ομολογήσω γιατί γενικότερα κάθομαι και μπαίνω σε ξένα προφίλ και βλέπω. Ήτανε, λες και έβλεπα σειρά. Έμπαινα με τα μανία στις Αθηνά
16: σαν ταινία,
15: το προφίλ.
16: Ήτανε σαν ταινία. Νομίζω ότι είναι ένας γάμος που, όχι όλα για να μην τσουβαλιάζουμε, που αρκετά κορίτσια είχαν ονειρευτεί να κάνουν από μικρές.
15: Νομίζω ταυτίστηκαν. Εγώ δηλαδή με όσες έχω μιλήσει και με φίλες μου και αυτά, τους άρεσαν πάρα πολύ.
16: Θα το έκανε. Θα σε έβριζε τώρα ο Φάνης, το ξέρεις.
15: Ναι, θα με δεν πειράζει. Μου άρεσε. Τέριαζε στο στήλ. Εγώ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο γιατί δεν μου ταιριάζει. Αλλά η Αθηνά ήταν εντάξει. Θεά.
16: Ήταν πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφη.
15: Η Σίλια Κρυθαριώτη ανέβασε και το πρώτο της νηφικό από το γάμο. Νομίζω πρέπει να ήταν θρησκευτικός γάμος στην Πλάκα. Και τώρα έκαναν ανανέωση ορκών.
16: Δεν το ξέρω.
15: Ναι, παντρεύτηκαν στην Πλάκα που ήταν πολύ συγκεκριμένα άτομα στο γάμο και ήταν καταπληκτικό το νηφικό. Και τώρα στην ανανέωση των ορκών. Εντάξει, πιο σεξι. Δεν θα υπήρχε.
16: Θα σου πω τι γίνεται τώρα.
15: Δεν θα υπήρχε.
16: Πολλοί την έκραξαν και για το. Καλά, θα μου πει.
15: Εντάξει, παιδιά.
16: Ούτως ή άλλως κράζουν. Ο Περικλής Κονδυλάτου συγκεκριμένα. Σταύρωσε την Οικονομάκο, όπως το διαβάζω εδώ πέρα. Με τα βυζιά και τον κόλλο έξω. Τι να πω.
15: Αχ, δεν μπορώ, παιδιά. Εντάξει, δεν μπορώ. Δηλαδή,
16: το δώσω όλο ο Περικλικών
15: Δηλάδος. Μην δούμε έναν άνθρωπο να χαίρεται, να περνάει καλά και να είναι ευτυχισμένος. Εκεί να το έχει. Αυτό τη άρεσε αυτό. Πρόσεξε, έβαλε. Τι να
16: και αυτό
15: τώρα
16: που λες την ευτυχία, Μαρία. Το σχολίασαν πάρα πολύ και αυτό. Αλλά εγώ είμαι αντίθετος. Θα σου πω τι εννοώ. Συγκεκριμένα, η Αθηναία Οικονομάκου πήρε το μικρόφωνο, ρε παιδί μου, και είπε 2-3 λόγια για τον Μπρούνο Τσερέ. Συγκεκριμένα, είσαι σπάνιος και εσωτερικά και εξωτερικά. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείχνεις. Σε ευχαριστώ για την αγάπη που έχεις δείξει στα παιδιά μου. Πολύ.
15: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
16: Και σου υπόσχομαι εμπιστοσύνη, πίστη, ειλικρίνεια και συνέπεια. Σου υπόσχομαι να γελάμε, να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε και αν υπάρχουν κι άλλα σύμπαντα και άλλες ζωές, σου υπόσχομαι θα σε ψάχνω πάντα να σε βρω και θα σε διαλέγω πάντα. Σ' αγαπώ πολύ.
15: Αυτό με το σύμπαν μου άρεσε πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις, και εγώ ήμουν εκείνη που όταν τους έβλεπα στην αρχή της σχέσης τους, που ξέρεις, αυτή η έκθεση της προσωπικής ζωής με έκανε να πιστεύω ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι αυτό το πάθος που, εντάξει, πάνω στο πάθος κάνεις πολλά, αλλά το φοβάμαι το πάθος. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, μακάρι, πιστεύω ότι έχει βρει ο ένας το matching του. Έχουν κάνει τρελό matching.
16: Βασικά
15: βγήκε
16: είναι
15: πάρα πολύ
16: έτσι
15: όπως
16: το είπε η Αθηνά Οικονομάκου, ρε παιδί μου, είναι σαν να ήταν αυτός ο άντρας τέλος.
15: Ναι,
16: κατάλαβες.
15: Ναι. Βγήκε πάρα
16: σαν να μην
15: πολύ
16: υπάρχει και προηγούμενη σχέση, γάμος, οτιδήποτε. Είναι αυτός τέλος. Απλώς πολλοί, ξέρεις, την κράζουν, συσσαγωγικά το βάζω το κράζουν, έτσι. Λένε ότι στην ουσία για να δείχνεις τόσο πολύ και να πουλάς την ευτυχία σου, κάτι σημαίνει από πίσω. Κάτι συμβαίνει. Αλλά από την άλλη, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κακό να δείξεις ότι είσαι ευτυχισμένος.
15: Αυτό πήγα να σου πω, γιατί η Αθηνά
16: και είναι και πολύ σημαντικό.
15: Ακριβώς. Και η Αθηνά Οικονομάκου σχετικά σύντομα προχώρησε τη ζωή της για τα δεδομένα, έτσι που ξέρουμε, μετά το χωρισμό, που όλο αυτό, δηλαδή γενικά, ρε παιδί μου, η κοπέλα το ζει και δεν την νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Οπότε έχει πάει λίγο κόντρα σε αυτό που λέμε, να μην διαφημίζουμε πολύ την ευτυχία μας, να μην προχωράνε πολύ γρήγορα οι σχέσεις. Το ζει. Έτσι της ήρθαν τα πράγματα στη ζωή. Δεν έχει ούτε να κρύψει τίποτα. Το δίνει όλο που λέμε.
16: Εντάξει, και συγκεκριμένα έχει δώσει και το χωρισμό. Έχει δώσει και ότι όταν δεν είναι καλά ψυχολογικά, κατάλαβες. Δεν είναι ότι πουλάει μόνο την πλευρά της ευτυχίας και το τέτοιο. Και εγώ πολλές φορές μπορεί να έχω πει, καλά, εντάξει, συνέχεια ταξίδια, συνέχεια το ένα, συνέχεια το άλλο. Δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν θέμα. Τι δείχνουμε τώρα συνέχεια σε αυτό το πράγμα. Αλλά παιδιά, το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο το να δείχνει ένας άνθρωπος την ευτυχία του και ότι είναι ευτυχισμένος.
15: Ναι, βρε Αντρέα, σημαντικό. Σημαντικό, γιατί να σου πω κάτι. Πια έχουμε φοβηθεί, φοβόμαστε να δείχνουμε αν είμαστε καλά. Για το ένα, για το μάτι, για το τι θα πούνε, για το τι θα κάνουν.
16: Σου πω τι γίνεται.
15: Έλα τώρα,
16: δεν
15: παιδιά.
16: Δεν είναι μόνο αυτό. Απλώς στα social υπάρχει ένα πρόβλημα. Και σε αυτό όλοι έχουν δίκιο. Ότι στα social προβάλλουν μόνο το καλό. Μόνο τα ταξίδια, τα χρήματα, όλα αυτά τα πράγματα και σε κάνουν να νιώθεις και κάπως περίεργα. Δηλαδή, ας πούμε, όταν εσύ ανεβάζεις συνέχεια τα ταξίδια σου δεξιά-αριστερά, βόλτες, σκάφη, καλοκαίρι, ξανά, διακοπές. Ναι. Λέω, ρε φίλε, εγώ τι κάνω λάθος? Τι έχω κάνει λάθος στη ζωή μου? Δηλαδή, έχω φτάσει 30 χρονών. Τι έκανα λάθος? Εγώ γιατί δεν μπορώ να πάω εκεί που έχει πάει? Εγώ γιατί. Κατάλαβες, θέλω
15: καλά,
16: να σου πω.
15: Αυτό μας πιάνει γενικά.
16: Βγαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό το πράγμα. Όταν το υπερπουλάς αυτό το πράγμα και θες να δείξεις με αυτόν τον τρόπο ότι είσαι ανώτερος ή ότι πας εκεί, κοίτα εγώ, κοίτα εσύ. Το παίρνουν έτσι πολλοί άνθρωποι. Γιατί δεν δείχνουν και την άλλη πλευρά. Το ότι μπορεί να δουλεύουν, το ότι μπορεί να μην τα βγάζουν πέρα, το ότι μπορεί να μην έχουν πληρώσει το νίκη, το ότι μπορεί να μην έχουν πληρώσει το ρεύμα. Ναι, αλλά δεν γίνεται να προβάλλεις μόνο τη χαρά. Δεν γίνεται να είσαι μόνο η χαρά.
15: Εντάξει, δεν είσαι μόνο κάτι. Η χαρά. Δημήτρη, δεν είσαι μόνο η χαρά, αλλά ο καθένας επιλέγει να προβάλλει αυτό που θέλει. Λοιπόν, και η συγκεκριμένη πολλά ταξίδια τα έχει συνδυάσει και με δουλειές που έχει κάνει, έτσι. Λοιπόν, και το συνδυάζει ταξίδι και καλοπέραση. Και σε αυτό τώρα, παιδιά, στο γάμο, εγώ δεν είδα την συγκεκριμένη να ανέβασε δικά της story. Έκανε ριπό
16: στον άλλο. Λοιπόν. Καλά, και θα μπορούσε να έχει κάνει και δικά της.
15: Ναι, παιδί μου, να σου πω κάτι. Ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει τώρα. Δεν θα κάτσουμε να τον κρίνουμε, γιατί σήμερα σίγουρα θα γίνει ο κακός.
16: Καλά, τον περιμένω πώς και πώς να ανοίξω ο Λιάγκα στις 10. Θα είναι το αγαπημένο μου. Αν και τελείωσαν. Όχι, δεν τελείωσαν. Αυτή την εβδομάδα τελειώνουν.
15: Ναι, τελείωσαν νομίζω
16: Σαββατοκύριακα.
15: Ναι.
16: Λοιπόν, 10 η ώρα ανοίγω Λιάγκα full και παιδιά, μην κράζουμε τις ευτυχίες των άλλων. Ας κοιτάξουμε τη δικιά μας ευτυχία και πώς θα είμαστε εμείς ευτυχισμένοι. Και ας είναι και οι άλλοι ευτυχισμένοι. Δεν μας νοιάζει. Καλά να είναι να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Και ο καθένας θα κοιτάζουμε πώς μπορούμε οι ίδιοι να είμαστε καλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αν θέλουμε να το δείξουμε, αν δεν θέλουμε να μην το δείξουμε,
11: Αυτά.
15: Τι είπα, λέει εδώ πέρα, περίμενε. Έχουν χειριστεί το χρήμα, ρε, ακόμα και ο χωρισμός χρήμα θα του. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αφού μπορούν και βγάζουν χρήματα με τον δικό του τρόπο, με τις δικές τους δουλειές, καλά κάνουν. Αν μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, εντάξει τώρα.
11: Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά ήταν τα νέα. Και φυσικά για μένα το καλύτερο celebrity news είναι που γίναμε viral παγκοσμίως για ακόμα μια φορά. Γιατί συζητάμε για λεφτά, συζητάμε για influencing, αλλά μια άλλη κοπέλα βρήκε άλλο τρόπο να βγάλει χρήματα και να κάνει αυτό που θέλει. Αναφέρουμε φυσικά σε μια Ελληνίδα, η οποία είχε φτιάξει ένα πανό. Είχε πάει να ακούσει τον Harry Styles. Ναι. Είχε φτιάξει ένα πανό και έλεγε I sold fit pics to be here. Πούλησα φωτογραφίες των ποδιών μου για να έρθω. Φυσικά το είδε ο Harry Styles, σταμάτησε το τραγούδι, γέλασε, είπε. Ήταν όντως τρομερό. Που αν με ρωτάς, το πιστεύω ότι τη πούλησε η κοπέλα και πολύ καλά.
15: Ναι, ναι, και εγώ την πίστεψα, για να είμαι ειλικρινής.
11: Παιδιά, θέλετε να πάτε Σύφνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο που είναι πανάκριβες οι Κυκλάδες? Πατούσες.
15: Πατούσες.
11: Να μου πεις, δεν είναι ηθικό. Ποιο ορίζει την ηθική ή όχι. Πατούσα. Εντάξει, πατούσα. Ναι. Θα πα διακοπέ Μαρία πέντε μέρε.
15: Πατούσα.
11: Πατούσα.
15: Ο Χάρη Στάιλς, να σου πω κάτι. Τον είδε που έπεσε στη σκηνή.
11: Τον είδα.
15: Και ζήταγε νερό. Που γράψανε ότι λιποθύμησε και δεν αισθανόταν καλά από τη ζέστη.
11: Εντάξει, πάντα θα γράφουνε. Καλά, ναι. Να με ρωτά και εγώ αυτό μπορεί να έγραφα. Αν δεν δούλευα σε κανένα site. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία.
15: Πάντω ήταν πολύ καλό και είναι και γλυκούλη αυτό. Εμένα μου αρέσει.
11: Λοιπόν, επιστρέφουμε, παιδιά, με κουναβομυριούχο. Θα παίξουμε κανονικά, είναι δεν είναι ο Φάνης εδώ.
15: Καλέ, συγγνώμη, Ευάγγελε, όντως της αγόρασης πατούσες και εσύ, είμαι αστρολάρης τώρα.
11: Λέει αλήθεια, λέει της αγόρασας, άρα ναι. Τρέπεστε. Λοιπόν, παιδιά, επιστρέφουμε με κουναβομαριούχου. Καινούργιες ερωτήσεις, εύκολες ερωτήσεις, προσιτές ερωτήσεις. Και σήμερα δεν θα σας κλείσω Φάνης. Οπότε, Φάνηδες, Μαρίνηδες, ποιος άλλος έχει κλείσει, ποια άλλα ονόματα, δεν θυμάμαι.
15: Όσο έχει κλείσει μπορείτε να πάρετε, αλλά σοβαρότητα, για να παίξουμε.
11: Τι είναι η σοβαρότητα?
15: Εννοώ, ρε παιδί μου, να απαντάνε. Μην μας τρολάρουνε μόνο.
11: Όχι, να απαντάνε και θα κερδίζουν. Γιατί έχουμε ρολογάρα από Season Time, ανδρικά κοσμήματα από Gerard Jewelry. Γενικότερα έχουμε πολλά δώρα τα οποία σας περιμένουν.

0: Κίδες.
1: Σας έχω νέα.
2: Μαλάκες.
1: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
0: Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
3: όλοι στο πάτο.
0: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
9: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για

0: Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
2: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
0: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.

καλοκαίρι, παιδιά, δεν θέλει πολλά. Θέλει χρώμα, δροσιά και φρούτα. Πολλά φρούτα και στα My Market θα βρείτε τα πιο ζουμερά καλοκαιρινά φρούτα όπως καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινο, βερίκοκα, νεκταρίνια και φυσικά και τα αγαπημένα μύρτιλα. Είναι ό,τι πρέπει για κάθε στιγμή της ημέρας, είτε σαν σνακ, όπως θέλετε μπορείτε να τα καταναλώσετε. Γι' αυτό μην το σκέφτεστε, περάστε από το κοντινότερο My Market και γεμίστε το καλοκαίρι σας με γεύση και δροσιά. Και επειδή τώρα το πρωί θέλουμε έτσι κάτι να βάλουμε στο στόμα μας που λέμε, να γευτούμε έτσι ένα γλυκό, ένα αλμυρό, κρύο, να πιούμε κάτι κρύο, να πιούμε κάτι ζεστό, Beat Snack and Coffee. Και φυσικά στα Beat Snack and Coffee έχουν ξεκινήσει οι Crepa Days. Τις προλαβαίνετε μία συν μία γλυκιά κρέπα δώρο. Παραγγέλνετε δηλαδή μία και σας φέρουν άλλη μία δώρο, παραγγέλνετε δύο και σας φέρουν τέσσερις, τρεις, έξι.

0: Και πάει λέγοντας. Και αυτό, παιδιά, θα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου και μόνο, δηλαδή μέχρι αύριο, για παραλαβή από το κατάστημα.
1: Και μαζί μας, παιδιά, είναι φυσικά και η Σπότα Γουλ που έχει γενέθλια, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και σας κάνει δώρο 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με κάθε αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. 10 χρόνια δεν ασχολείσαι καθόλου μα καθόλου με συνεργεία και δεν σκέφτεσαι τα απρόβλεπτα έξοδα. Έχεις 10 χρόνια τα σέρβις σου καλυμμένα. Μπες στο spotagul.gr, επισκέψου την έκθεση Σπότα Γουλ στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο και βρες πάνω από 1000 αξιόπιστα μεταχειρισμένα να σε περιμένουν 10 χρόνια δωρεάν σέρβις, έτσι. Επίσης, πολύ σημαντικό, η στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, λοιπόν, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. 21 ετών Γιάννο, παίξει υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι και εσύ, Λευτέρη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Πάτα το.
2: Κουναβομυριούχος.
0: Έχω τον Ηλία, ο οποίος απεγνωσμένος Ηλίας γράφει πάρτε με.
1: Γεια σου, Ηλία.
3: Καλημέρα.
0: Όχι, πάρτε με, καλέστε με.
1: Καλή εβδομάδα. Πόσο χρονών είσαι, με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι 25 και είμαι ταχυδρομικός πράκτορας.
0: Λευτέρη.
1: Πας καλά, αγόρι μου.
0: Τι ήταν αυτό τώρα? Εδώ είναι ακόμα ο Ηλίας.
1: Τον έκλει.
4: 25.
1: Ναι, και γιατί 25. Και 25.
0: Λείπει ο Φάνης σήμερα. Μπορούν να παίξουν και 25άριδες και 23άριδες.
4: 25, παιδιά, πάμε.
0: Αχού, δεν μπορώ. Έχουμε τον Ελευθέρη εδώ, πάνω από το κεφάλι μας.
1: Να καταλάβεις κάτι. Εδώ δεν κάνεις κουμάντο εσύ.
4: Πάμε, Μίτσο, πάμε.
0: Να το βλέπεις. Πάμε.
4: Πάμε.
1: Πρέπει να το καταλάβεις. Λείπει ο Φάνης.
0: Σου κάνει κουμάντο τώρα, μα το καταλάβει.
1: Είμαστε εμείς. Είναι η Μαρία και εγώ. Εσύ που πας.
0: Σου κάνει κουμάντο, μα το
4: ήξερα.
1: Ναι, έχω. Δεν ξέρω. Εγώ τα έχω χάσει. Έχω τον Γιώργο.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο μου, πόσο χρονών είσαι?
5: 22.
1: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, Γιώργο. Θέλω να μου πεις. Θέλω να μου πεις, φίλε μου.
0: Να το. Εσύ τι περίμενες?
1: Αυτό με πέτυχες και εμένα.
0: Έκλεισε το 25 και θα φύγει το 22. Πάρε τον άλλο Γιώργο. Έχω πάρει και εγώ τώρα. Για πάρε.
1: Μπορείς να μην είσαι κομπλεξικός με τα νέα παιδιά. Σκατό γέρε.
0: Γιώργο.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι. Γιώργο. Τι κάνεις? Είμαστε καλά. Για πες μου, από πού μας παίρνει, πού βρίσκεσαι?
6: Τώρα είμαι στον Πειραιά, γυρνάω από Σύρο, ήμουνα με το Φάνη και είπα να πάρω τηλέφωνο που λείπει σήμερα, πας και κερδίσουμε.
1: Για πες, πριν μισό λεπτό, δώσ' μας ρεπορτάζ.
0: Έλα, πες τα όλα, την αλήθεια.
6: Είχε σκάσει με μια πουκαμισάρα, παιδιά, ήταν επικός ο τύπος.
0: Κάτσε, έπαιξε τέλειο, όπως καταλαβαίνεις.
1: Κάτσε, περίμενε, αυτό έγινε χθες, το Σάββατο.
6: Το Σάββατο ήταν κομπάρσος.
1: Για πες τα λίγο.
0: Γι' αυτό έμεινε στο πουκάμισο, καταλαβες.
1: Δεν ήταν καλός, έριχνε βολές, έτρεχε, πες μας λίγο.
6: Είχε απαραίτητη και με στιγμή καθόταν εκεί με το γκιάτνιζε με το τσιγάρο του.
0: Άχου, παιδιά, σοβαρά μιλάω.
6: Και έκραζε όλο τον κόσμο.
0: Καθόταν και έκραζε.
1: Συγγνώμη, σταμάτησε τον αγώνα και σταμάτησε να κάνει τσιγάρο.
0: Περίμενε. Γιώργο.
6: Όχι, ο αγώνας πεζόταν, αυτός πήγε για τσιγάρο.
0: Συγγνώμη, άφησε τον αγώνα για να πάει για τσιγάρο.
6: Βεβαίως. Σχολίαζε, εντάξει, ακόμα, αλλά.
0: Τι σχολεία, ο σκοπός ήταν.
6: Τα έκανε όλα.
0: Ο σκοπός ήταν να παίξει, βρε Γιώργο, όχι να βγει έξω να κάνει τσιγάρο και να σχολιάζει. Άχου, καλά που μας τα πες.
6: Για προχθές μιλάτε. Έπαιξε εκεί, ό,τι μπόρεσε έκανε για αυτό.
1: Τι έβαλε τίποτα, τι έκανε.
0: Εμείς τα βγάζουμε με το ζυγκέλι, Γιώργο, πες.
6: Δεν έβαλε τίποτα, παιδιά.
0: Δεν έβαλε τίποτα.
1: Σου είπα, κομμοντάζ.
6: Καλύτερα να κάνει εκπομπή στο music.
1: Και ούτε κι αυτό. Λοιπόν, φίλε μου Γιώργο, θέλω να μου πεις. Στο εμβληματικό σύριαλ Η Απαράδεκτη, ποιο ήταν το πατρικό επίθετο της Δήμητρας. Της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Α. Καραπέτσι. Β. Χατζικοστά. Δέλτα Μπεζεντακού ή Δέλτα Παπαδοπούλου. Γιώργο.
6: Ναι, σκέφτομαι.
0: Ναι, τέλειωσε ο χρόνος, βρε Γιώργο.
1: Τι λέει το Τζεμινάι?
6: Δεν το βλέπα το...
0: Γιώργο.
1: Ιωάννα.
0: Λοιπόν, Ιωάννα μου.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ιωάννα. Πού βρίσκεσαι? Πηγαίνεις στη δουλειά ή σε δουλειές γενικότερα?
7: Όχι, πάω στη δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε?
7: Ναι, οπτικός οπτομέτρης.
0: Τι είσαι?
1: Οπτικός.
7: Οπτικός οπτομέτρης.
0: Ιωάννα, μίλα λίγο πιο δυνατά γιατί δεν σε ακούμε καθόλου.
7: Με ακούτε τώρα?
0: Ναι, βγάλε και την ανοιχτή ακρόαση αν έχεις.
7: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση. Έχω βάλει τα μάξι, είμαι πολύ συχνά.
0: Ωραία, λίγο πιο δυνατά, για πες μας, τι είναι το πιο επαγγελματικό.
7: Είναι οπτικός οπτομέτρης.
1: Οπτομέτρης σου λέει, ρε.
0: Ποιο είναι το μέτρη?
1: Οπτικός, οπτομέτρης, μετράει.
0: Α, οπτομέτρης. Αχ, παιδιά, νόμιζα τοποθεσία ότι έλεγε. Εντάξει. Εντάξει,
1: καλά,
0: Ιωάννα,
1: εντάξει,
0: δεν πειράζει.
1: Μαρία.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Είσαι έτοιμη?
7: Έτσι λέω.
0: Για πάμε. Στην ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο», ποιο ήταν το όνομα του νυχτερινού κέντρου στο οποίο εργαζόταν ο Γιώργος Κωνσταντίνου? Α. Blue Black. Β. Καζαμπλάνκα. Γ. Μαϊάμι. Ή Δ. Μοντε Κάρλο.
7: Νομίζω το Β.
0: Το Καζαμπλάνκα.
7: Ναι.
0: Είσαι σίγουρη?
7: Αχ, 100%. Όχι 100%.
0: Λοιπόν, στα ξαναλέω. Α. Blue Black. Β. Καζαμπλάνκα. Γ. Μαϊάμι. Δ. Μοντε Κάρλο.
7: Το Δ. Είμαι ανάμεσα στο Β και στο Δ.
0: Το Δ, ποιο λες, το Μοντε Κάρλο?
7: Ναι.
0: Για πες μου. Είσαι ανάμεσα στο Β, Καζαμπλάνκα
1: πολύ
0: και το Δ. Αυστηρή
1: είσαι, Μαρία. Πολύ αυστηρή.
0: Γιατί είμαι αυστηρή?
1: Το ύφος σου είναι πολύ αυστηρό.
0: Αλήθεια. Παίρνω το δασκαλέ, νομίζω, σε τέτοιες περιπτώσεις. Το ζών.
7: Θα
0: πάρεις
7: την πρώτη μου επιλογή,
0: πιστεύω. Θα πάρεις την πρώτη επιλογή, Καζαμπλάνκα?
7: Όχι, το κάνεις αυτό πάρει.
0: Όχι, σε ρώτησα. Λέω, θα πάρεις το... Τόσο πολύ αγχωτική είμαι, ρε παιδί μου. Όχι, λέω, θα πάρεις τελικά την πρώτη επιλογή, Καζαμπλάνκα? Εκεί καταλήγουμε?
7: Ναι, ναι, εκεί καταλήγω.
0: Αχ, τέλεια, χάσαμε. Ιωάννα.
1: Γεια σου, Ιωάννα μου, να είσαι καλά. Το α ήταν. Λοιπόν, ποιον έχεις, έχεις πάρει?
0: Όχι, τώρα θα πάρω καλά.
1: Να σου πω, μην πάρεις.
0: Γιατί?
1: Πλάκα κάνω.
0: Αφού μίλαγα, ρε, εσύ, πώς να πάρω?
1: Έχεις δίκιο, ρε, εσύ. Δεν το σκέφτηκα κι εγώ.
0: Λοιπόν παίρνω τον τριαντάφυλλο.
1: Πάρω
0: τον
1: τριαντάφυλλο. Στείλτε μηνύματά σας και στο Viber σταθμού στο 6939892892. Παίρνω Γιάννη.
0: Έλα. Ο τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλε,
2: για παράδειγμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις, πού σε βρίσκουμε, τι δουλειά κάνεις? Εγώ βλέπεις, δεν ρωτάω ηλικία.
2: Στην Αττική μέσα πάω στα Μεσόγεια. Πάω κοροπή, πες το.
1: Πάει κοροπή. Εντάξει, πρόσεχε. Οπλίσουμε χαπάκια και θα περάσει πολύ καλά. Πόσο χρόνο είσαι?
2: 29.
1: Λοιπόν.
0: Έχουν εξεσαλώσει 29 σήμερα.
2: Μίτσο, άκουσε.
0: Όπα.
2: Το γάμα είναι απευθεία.
0: Α, είσαι γνωστός.
2: Είμαι, έτσι, ναι.
1: Ρε, εσύ, περίμενε λίγο.
2: Άντε, πες την, αλλά θα πω το γάμα.
1: Θες να στη διαβάσω την ερώτηση πρώτα?
2: Για πες.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο ήταν το όνομα της διαφημιστικής εταιρείας στην οποία...
2: Δεν σ' ακούω.
1: Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το όνομα της διαφημιστικής εταιρείας στην οποία δούλευε ο Χάρης Ρώμα στη σειρά Lifting. Α. Global Media. Β. Status. Γ. Target ή Δέλτα Αλφα Advertising.
2: Πες μου το βίντεο πάλι, δεν το άκουσα.
1: Αλφα Global Media. Β. Status. Γ. Target. Δέλτα Αλφα Advertising.
2: Το Δέλτα είναι.
1: Στο γάμα δεν είπες
4: το
1: εσύ?
4: Το γάμα είπαμε.
2: Τώρα είπα το Δέλτα.
1: Μα είχες πει το γάμα όμως.
0: Πολύ σταθερό σε βρίσκω.
2: Δέλτα.
1: Μα είχες πει το γάμα.
2: Δαγκωτό.
1: Γάμα ή Δέλτα?
2: Περίμενε. Άντε το γάμα.
1: Το κλειδώνεις?
2: Όχι, βάλε Δέλτα.
1: Αποφάσισε, ρε άνθρωπε μου.
0: Μας έχεις μπλέξει και εμάς.
2: Μην μαγχώνεις.
1: Το κλειδώσαμε, Δέλτα.
2: Ναι.
1: Ήταν το Β. Έχουμε Γιάννη.
0: Γιάννη.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Πού βρίσκεσαι?
8: Στον δρόμο για δουλειά, έχω σταματήσει δεξιά.
0: Ναι, βρε, πού βρίσκεσαι? Πες μας λίγο, δώσ' μας μια ανταπόκριση κάπου.
8: Πειραιά, Πειραιά.
0: Πειραιά, γίνεται χαμός.
8: Χαμός.
0: Τι δουλειά κάνεις?
8: Σε ναυτιλιακή εταιρεία.
0: Α, ως τι?
8: Ως πράκτορας.
0: Ως πράκτορας. Τέλος πάντων, δεν ξέρω και πολλά πράγματα τώρα.
1: FBI πράκτορας. Και τέτοια, Μαρία.
0: FBI και τέτοια πράγματα, τέτοιο πράκτορας.
8: Ναι, κάπως έτσι. Ανεβαίνουμε πάνω με όπλα και τέτοια.
0: Λοιπόν, Γιώργο.
8: Γιάννη.
0: Α, Γιάννη, συγγνώμη.
1: Έλα, Κώστα μου, πάμε.
0: Λοιπόν, Γιάννη, θα πάρω πάλι την ερώτηση γιατί μου άρεσε η πρώτη που έχεις κάνει. Στο εμβληματικό σύριαλ απαράτη να την κάνω.
1: Χάζεις, παιδί μου, αφού είπα, πηγαίνει η απάντηση.
0: Δεν την είπες.
1: Την είπα.
0: Α, την είπε.
8: Ναι. Δεν την είπε.
0: Δεν την είπα. Έλα, να σου πω κάτι, Γιάννη. Γιάννη. Λοιπόν, κάτσε να σου βρω μια εσένα τώρα που είσαι και πράκτορας. Α, εδώ είσαι. Καμία σχέση με πράκτορα αυτή η ερώτηση, αλλά μ' άρεσε. Ποια αυτοκρατορία έκτισε την περίφημη χαμένη πόλη Μάτσου Πίτσου στο Περού? Α.
1: Εύκολο.
0: Η Αστέκη. Β. Η Μάγια. Γ. Η Ίνκας. Ή Δ. Η Τολτέκη.
8: Μάτσου Πίτσου.
0: Μάτσου Πίτσου, έλα.
8: Το Α.
0: Η Αστέκη.
8: Ναι.
0: Είσαι σίγουρος?
8: Όχι.
0: Όχι.
8: Το Β.
0: Η Μάγια.
8: Η Μάγια.
0: Είσαι σίγουρος, το κλειδώνεις εδώ?
8: Σίγουρος δεν είμαι, αλλά κλείδωσέ το.
0: Το κλειδώνεις, λάθος είσαι.
1: Είδα το γάμα, Ίνκας.
0: Ίνκας, παιδιά, Ίνκας.
1: Ποιον έχεις?
0: Λοιπόν, το Σπύρο.
9: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Σπύρο. Πες μας 2-3 λόγια σένα, πώς χρονών είσαι, τι δουλειά κάνεις?
9: Είμαι 31.
1: Ναι.
9: Είμαι στο Άμστερνταμ και δουλεύω στη Λουέβε.
0: Όπα, είσαι στο Άμστερνταμ. Είσαι τώρα στο Άμστερνταμ.
9: Ναι, ναι, ναι.
1: Έλα ρε, εσύ, μπράβο και μας ακούς. Να σου πω, πόσα χρόνια μένεις εκεί?
9: Είμαι από το 19.
1: Είσαι από το 19, και πώς είναι, αντέχεις?
9: Την παλεύω. Δύσκολος ο χειμώνας, αλλά παλεύεται.
0: Τώρα να σου πω, με τη ζέστη πώς θα πάτε εκεί πέρα? Είστε σαν την κατάσταση της Γαλλίας και της...
9: Άστο, άστο. Πήξαμε. Πολύ ζέστη.
0: Πόσους βαθμούς?
9: Βάρες, κάτι 39, κάτι τέτοια.
0: Χτυπάει τόσο ψηλά,
9: Άστο, και δεν υπάρχει θάλασσα εδώ, είναι δύσκολη.
0: Τι κάνετε, έχετε air condition ή πάλι?
9: Όχι, δεν παίζει πολύ air condition εδώ.
1: Εσύ σπίτι δεν έχεις air condition?
9: Όχι, με ανεμιστήρα την παλεύω.
0: Αυτό που κάνουν, είδατε που βάζουν κυμολία στα παράθυρα, στα τζάμια.
1: Αλουμινόχαρτα έχω δει ότι βάζουν.
0: Αλουμινόχαρτα, κυμολία στα πάντα. Τι λες τώρα, εσύ, εκεί είναι μέρες.
9: Τα σπίτια εδώ είναι για το χειμώνα φτιαγμένα, όχι τόσο για τη ζέστη.
1: Κάτσε, ρε, ναι, αλλά εσύ ξέρεις όμως τι γίνεται ενώ με τη ζέστη και αυτά. Γιατί δεν μπορείς να πάρεις air condition να το βάλεις μέσα? Δεν σε αφήνουν, δεν βρίσκεις?
9: Γενικά δεν επιτρέπεται. Ειδικά π.χ. στο Άμστερνταμ. Και καλά δεν επιτρέπεται να έχεις το κουτί απ' έξω να φαίνεται, γιατί χαλάει καλά την αισθητική.
1: Άκου τι λένε. Να μου χαθείτε. Ψωνάρες.
0: Όχι, ρε, εντάξει, αυτοί δεν έχουν.
1: Μαρία, τι λες και εσύ, ρε, θα βράσουνε.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρανε ότι θα πιάσει κάποια στιγμή μια χρονιά με τόση ζέστη. Δεν είχαν τέτοια
1: καλά
0: ζέστη.
1: Καλά να πάθουν τώρα. Κοιτάνε την αισθητική και δεν κοιτάνε την υγεία τους.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Η δουλειά που κάνεις τι είναι δηλαδή? Γιατί είπες τώρα την εταιρεία, φαντάζομαι, αλλά δεν καταλάβαμε τι δουλειά κάνεις.
9: Είμαι αποθηκάριος. Είναι θεωρείται, όπως το λένε, luxury brand, να το πω έτσι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, φίλε μου από το Άμστερνταμ, τι είναι η ψημιθίωση? Στο ξαναλέω, μην τυχόν και δεν τ' άκουσες, τι είναι η ψημιθίωση? Α, η ψευδής μαρτυρία. Β, το βάψιμο. Γ, η κατασκευή ψεύτικων ειδήσεων. Ή Δ, η απολύμανση.
9: Θα πω το Γ. Το Γ που ήταν?
1: Κατασκευή ψεύτικων ειδήσεων.
9: Στο Γ, δεν θυμάμαι τα άλλα, αλλά τέλος πάντων.
1: Είσαι σίγουρος?
9: Μπορεί να πεις το Α και το Β μόνο.
1: Α, η ψευδής μαρτυρία, Β, το βάψιμο, Γ, η κατασκευή ψεύτικων ειδήσεων, Δ, η απολύμανση. Ψημιθίωση.
9: Θα μείνω στο Γ.
1: Να μείνει στο Γ. Ήταν το Β, το βάψιμο.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται?
1: Έχουμε τον Γιώργο.
0: Γιώργο.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζορτζ. Πόσο χρόνο είσαι?
10: Είμαι 33.
1: Ναι.
10: Το 34.
1: Εντάξει, Λευτέρη μπορεί να παίξει, περνάει.
0: Παιδιά, γιατί είστε τόσο πεσμένοι? Έλα, Γιώργο μου, ανέβα λίγο. Ανέβα, θέλω ζωντάνια.
10: Δούλευα βράδυ.
0: Α, τι δουλειά κάνεις?
1: Είναι και Δευτέρα.
10: Πήγα το ένα παιδί στο σχολείο, το άλλο το έχουμε το σπίτι.
1: Σχολείο, τι σχολείο, ρε, κάμπ, το πάτε?
10: Το ένα πάει ακόμα παιδικό σταθμό, δεν κλείνει παιδική, κλείνουν τέλη Ιουλίου.
1: Τέλη Ιουλίου, παιδική.
0: Α, τέλη Ιουλίου.
10: Τώρα θα πάει νήπιο.
0: Α, πόσο είναι, 4-5?
10: Τέσσερα.
0: Και το άλλο πόσο είναι?
10: Το μικρός είναι 1,5.
0: Άχου, να σου ζήσουν. Δύο αγόρια.
1: Ορίστε, άνθρωπος, δούλευε.
10: Και τα δύο αγόρια.
0: Τι δουλειά κάνεις εσύ και ήσουν ανοιχτερινός?
10: Είμαι σε security, σε εργοστάσιο.
0: Α, κατάλαβα. Οπότε τώρα πας για ύπνο, φαντάζομαι.
10: Ναι, ναι. Τι σε ακούω πάντα, γυρνάω από δουλειά, σε ακούω και μετά πάω για ύπνο.
1: Να σου πω, τώρα ο Φάνης θα ρωτούσε, σε ρωτάω κι εγώ. Εσύ που είσαι security, έχει κινδυνεύσει η ζωή σου? Έχεις πιάσει κάποιον? Έχεις κυνηγήσει κάποιον?
10: Όχι.
1: Δεν σας έχουν κλέψει ποτέ?
10: Κάμερες, περιμετρικά φράχτης με συναγερμό. Δηλαδή με το που περάσει κάποιος φράχτης, ακουστεί ο πρώτος συναγερμός. Μετά και να μπει στο εργοστάσιο και άλλο συναγερμό, πάλι κάμερες, είναι πολύ δύσκολο.
1: Φρούριο.
0: Α, μάλιστα. Ναι, αλλά ξέρεις τι είναι να κάθεσαι? Σε παίρνει ο ύπνος επειδή κάθεσαι. Διστάζεις. Σωστά δεν είναι, Γιώργο? Δεν σε πιάνει νύστα, είναι μαρτύριο κι αυτό.
10: Είναι λίγο. Αλλά συνηθίζεται, εντάξει.
0: Βέβαια. Να πας να κοιμηθείς τώρα. Λοιπόν, έλα, πάμε να σου κάνω γρήγορα την ερώτηση για να πας να κοιμηθείς. Ποιο έτος βγήκε στον αέρα το πρώτο βίντεο στην ιστορία του YouTube? Α, το 2003. Β, το 2005. Γάμα, το 2004 ή Δέλτα, το 2006?
10: Θα πάω με Α.
0: Το 2003?
10: Ναι.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Θες να ακούσεις και τα άλλα?
10: Για ξαναπες μου, πες μου. Α, το 2003.
0: Α, το 2003. Β, το 2005. Γάμα, το 2004 ή Δέλτα, το 2006?
10: Να πάω με το... Να πούμε 2005.
1: Δεν θες να μείνεις εκεί που ήσουν?
10: Αν θα μείνω εκεί που ήμουν, πιστεύω.
1: Κάτι,
0: να σου πω κάτι. Πας όπου πάει ο άνεμος. Θέλω να έχεις πυγμή. Ναι. 2003 είναι το Α, 2005 το Β, 2004 το Γ, 2006 το Δ. Τελευταίο κληρώνει.
10: Β και τέλος.
0: Β και τέλος. Ναι. Έχασες. Εν τω μεταξύ, το πρώτο στην ιστορία βίντεο ήταν το Meet the Zoo.
1: Έτσι λέει.
0: Ναι.
1: Το πράγμα, ναι.
0: Μάλιστα, ο Μιχάλης.
1: Μιχάλη.
11: Γεια σας.
1: Ρε Μιχάλη, κάτσε.
0: Ο Μιχάλης είσαι.
11: Ναι.
0: Πόσο χρόνο είσαι, Μιχάλη?
11: 13.
0: 13, άρεσε με τον μπαμπά, φαντάζομαι.
11: Ο πατέρας.
1: Ο πατέρας σου που
0: ο
1: είναι.
0: Ο μπαμπάς είναι. Μιχάλη.
11: Ναι.
0: Έχει τελειώσει το σχολείο τώρα, κάνεις διακοπές, ε?
1: Τι?
11: Ναι, έχουμε τελειώσει.
1: Διακοπές ή camp, πού είστε?
11: Ελευσίνα, κολλημένη συγκίνηση.
0: Α, Ελευσίνα, από Ελευσίνα είστε?
11: Όχι, είχαμε πάρει διακοπές και τώρα ερχόμαστε.
0: Α, τέλεια,
1: πού πήγατε, πού σας πήγε ο μπαμπάς?
11: Δεν έχουμε πάει κάπου, είχαμε πάει στο χαριό μας, στην Κινέτα.
1: Κινέτα, μια χαρά είναι.
0: Στην Κινέτα, μια χαρά είναι, πάρα πολύ ωραία. Θα μας δώσεις τον μπαμπά ή θέλεις να παίξεις εσύ?
1: Μιχάλη.
0: Θα παίξεις εσύ, Μιχάλη?
11: Ναι.
1: Να, βλέπει και ο μπαμπάς, ναι. Λοιπόν, τι να σου βάλω τώρα, ρε Μιχάλη?
0: Βάλτε κάτι εύκολο του Μιχάλη τώρα, ξέρεις.
1: Τι να σου βάλω? Μυθολογία, σ' αρέσει μυθολογία?
11: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία, πάμε εδώ. Στην Αιγυπτιακή μυθολογία, ποιο ζώο ζύγιζε την καρδιά των νεκρών έναντι του φτερού της αλήθειας?
0: Τι του βάλες ρε εσύ του παιδιού? Ρε εσύ Δημήτρη.
1: Δεν είναι δύσκολη.
0: Δηλαδή καλά που σκέφτηκες και τι να πεις που είναι παιδάκι σαν
1: δεν
0: ερώτηση.
1: Δεν είναι δύσκολη ερώτηση, θα καταλάβετε.
12: Την καρδιά των ζώων.
0: Δηλαδή εντάξει.
1: Ένας θεός ήταν εκεί υπεύθυνος και ήταν ζώο.
0: Εγώ μπλέχτηκα μόνο και μόνο με την ερώτηση τώρα, φαντάσου μικρός.
1: Α. Γεράκι. Β. Τσακαλί. Γ. Ιβής. Ή Δέλτα, κροκόδυλος. Ο Ανούβης που λέμε, ρε παιδί μου. Ο Ανούβης, σκέψου το λίγο, ο Ανούβης.
12: Γεράκι, είπε, γεράκι.
1: Σταμάτα, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω σκέψου το λέω στο παιδί.
11: Ο Ανούβης.
1: Ο Ανούβης, τι ζώο ήτανε?
11: Πολύ, δεν ξέρεις τίποτα.
1: Ο μπαμπάς σου τι σου λέει?
11: Ο μπαμπάς, μούγια, δεν μιλάει.
1: Δεν μιλάει. Αμάρε,
0: τι να πει με αυτή την ερώτηση που του βάλε του παιδιού?
1: Μιλιά είναι πιο εύκολη, δεν έχω. Α γεράκι, Β τσακάλι, σαν σκύλωση, ρε παιδί μου. Γ ύβη ή Δέλτα κροκόδηλο.
0: Στην τύχη, πε το.
11: Το Γ τι ήταν?
1: Ήβη. Αφήγε βγει. Είπαμε Α γεράκι, Β τσακάλι, σαν σκύλο. Ήβη ή κροκόδηλο. Το κλειδώνει?
11: Ναι.
1: Σίγουρο?
11: Ναι.
1: Συγχαρητήρια, ρολογάρα από season time. Όλη δική σου, μπράβο σου Μιχαλάρα. Καλό καλοκαίρι να περάσετε όμορφα. Όριστε.
0: Τι όριστε ρε εσύ Δημήτρη τώρα?
1: Τι πήρε και το παιδί?
0: Του βάλες τώρα ερώτηση και εσύ του παιδιού? Ήταν πάρα πολύ δύσκολη για το παιδί αυτή η ερώτηση.
1: Δεν είχα άλλη, ήταν από την Kylie Minogue.
0: Να έλεγες για την Kylie Minogue, καλύτερα. Πιο απλό.
1: Πήρε Μαρία τώρα.
0: Τώρα περίμενε γιατί μου κόλλησε το Viber. Πάρε βρε εσύ Δημήτρη.
1: Παίρνω κι εγώ άλλον έναν. Και τελειώνουμε. Μόνο... Ρε, πάμε στα ερωτικά. Και στα ερωτικά, πότε πάμε?
0: Περίμενε, ρε, κάτσε να μην.
1: Άντε, καλά, κάτσε.
0: Έλα, πάμε. Να πάρουμε δύο ακόμα. Τον Ντεό. Να πάρω και τον Ντεό. Θέλω να δώσουμε κανένα δώρο, αν είναι ακόμα.
1: Πάρε τον Ντεό.
0: Τώρα που δεν λείπει ο Φάνης, να το εκμεταλλευτούμε, καταλαβαίνεις.
1: Και...
0: και να βγάλουμε και πιο νέα παιδιά.
1: Πιο νέα, αφού τα κλείνει εδώ.
0: Αν έχουμε και αυτόν. Έλα, ο Ντεό.
1: Κανονικά σήμερα βγάζαμε Φάνη, του Μαρίνου.
13: Καλημέρα.
0: Ντεό, σε φωνάζουν ή Θοδωρή?
13: Θόδωρο με φωνάζουν.
0: Θόδωρο.
13: Θέλετε.
0: Α, επειδή το έχεις Θεό, γι' αυτό Θόδωρο θα σε πω κι εγώ. Θόδωρε, τι δουλειά κάνεις και από πού μας παίρνεις τώρα αυτή τη στιγμή?
13: Αυτή τη στιγμή είμαι Ελευσίνα.
0: Και εσύ Ελευσίνα?
13: Πάρω κάτι ανταλλακτικά, ναι.
0: Ναι.
13: Αλλά δουλεύω ψυσταριά στη Λούτσα.
1: Πού στη Λούτσα?
13: Σε ένα μαγαζί εκεί πέρα στη Βραβρώνα.
1: Μπράβο, Λουτσάρα.
13: Όχι στο μαγαζί, αλλά στην περιοχή.
0: Φαντάζομαι ψήνετε κολοκυθάκια, μανιτάρια και τέτοια, ε.
1: Ρε Μαρία. Λέει ο άνθρωπος ότι ψήνει σε ταβέρνα και του λες άμα ψήνει κολοκύθια.
0: Τον πειράζω, μωρέ, εντάξει. Τον πειράζω.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Θα μπορούσε
1: εσένα,
0: όμως.
1: Εσένα δεν σε ενοχλεί που πάνω στην ψυσταριά έχει μπει το ομό κρέας, δηλαδή το ζωντανό?
0: Δεν θα τα φάω.
1: Και εκεί ψήνεται το κολοκύθι?
0: Δεν θα το φάω.
1: Μα εκεί στο
0: σπίτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τα ψητά λαχανικά στην ταβέρνα, τώρα μια και το έθεσε αυτό το
13: έχουμε
0: θέμα.
13: Έχουμε άλλη. Έχουμε άλλη ξεχωριστά, ειδικά για όταν έρχονται στην ταβέρνα, την κρεαταβέρνα ή βίγκαν.
0: Μπράβο.
13: Έχουμε άλλη ξεχωριστά για τα ψητά.
0: Μπράβο σα. Γιατί έτσι και μου έλεγε τώρα τα ψήνετε στην ίδια, θα είχα τρελαθεί όπω καταλαβαίνει.
13: Όχι, βεβαίω έχουμε ξεχωριστή ψηταριά όλοι.
0: Τέλεια. Εντάξει, θα το καταλάβαινε τη γεύση. Εγώ θα το πιάνα κατευθείαν τώρα.
13: Εννοείται, το καταλαβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Θόδωρε, πάμε να παίξουμε.
13: Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, θα σου βάλω κάτι τώρα, νομίζω θα το βρεις εσύ τώρα αυτό. Ποιο βίντεο κλιπ κατέχει το ρεκόρ ως το ακριβότερο που γυρίστηκε ποτέ στην ιστορία της μουσικής, με το κόστος του να αγγίζει τα 7 εκατομμύρια δολάρια το 1995? Α. Express Yourself Madonna. Β. Scream Michael Jackson and Janet Jackson. Γάμα, Bedtime Story, Madonna ή Δέλτα, November Rain, Guns N' Roses?
12: Michael Jackson, το βίντεο.
0: Είσαι σίγουρος?
12: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Ε, δεν θες να στα πω μία, είσαι σίγουρος?
1: Μαντόνα στα, Μαντόνα στα καλύτερά της τότε.
12: Michael Jackson, Michael Jackson.
0: Ε, τι σε κάνει να λες Michael Jackson?
12: Δεν ξέρω, ήταν πολύ, με δεν τον ένοιαζε και τα δίνει έτσι τα λεφτά πολύ. ήταν πολύ alternative, είχε κουστούμια και τέτοια, αλλά ο Μάικλ Τζάκσον...
0: Εγώ πάντως θα στα διαβάσω, μια τελευταία φορά, έτσι, και μετά μου δίνεις την απάντησή σου, δεν έχουμε άλλο. Λοιπόν, Α, Express Yourself, Madonna. Β, Scream, Michael Jackson and Janet Jackson. Γ, Bedtime Story, Madonna. Και Δ, November Rain, Guns N' Roses.
12: Λοιπόν, θα πάω με ψυχολογία τώρα. Mm-hmm. Παίζω, ξέρεις, εκατομμυριούχο, είναι φάση που δεν το ξέρεις, αλλά το λες.
1: Okay.
12: Θα πάω στο γάμα, θα αλλάξω.
1: Το αλλάζεις.
0: Θα αλλάξεις.
1: Αλλαγή.
0: Αλλάξω, τόση δικαιολογία μας έδινες πριν, το άλλαξες τώρα.
12: Θα πάω στο γάμα, θα
1: αλλάξω.
12: Είναι πιθανότητες όταν σου δίνουν δεύτερη επιλογή, ξέρεις.
0: Mm-hmm. Δεν ξέρω, εσύ το πας με την ψυχολογία. Εγώ πάντως τα διάβασα, τα ξαναείπα. Bedtime Story, Madonna.
1: Πάει στο γάμα.
12: Δεν το θυμάμαι καθόλου, αλλά πάω στο γάμα.
1: Είναι παίκτης.
0: Είναι παίκτης. Είσαι σίγουρος να κλειδώσω γάμα?
12: Είμαι σίγουρος, κλειδώνω το γάμα.
0: Δεν θες να το ξανασκεφτείς?
12: Μου δίνεις κι άλλες πιθανότητες τώρα στο γάμα.
0: Θα σε μπλέξω κι άλλο, ε. Λοιπόν, δεν το σκέφτεσαι, κλειδώνω.
1: Πού πες, πριν τελευταία φορά στα διάβασα.
12: Κλειδώνουμε το γάμα.
0: Ωραία, ναι, στο είπα τελευταία φορά και το τραβάω. Λοιπόν, έπρεπε να εμπιστευτείς στη διάστησή σου ότι τα δίνεις. Scream ήταν το Scream. Michael Jackson και Janet Jackson.
1: Είσαι και παίκτης. Έχουμε τον Christian.
14: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Πόσο χρόνο είσαι, με τι ασχολείσαι?
14: 42 ανακαινήσεις.
1: Ανακαινήσεις, τέλεια. Μπορεί να σε κρεστώ. Λοιπόν.
0: Τι ανακαινήσεις θα κάνεις, Δημήτρη μου?
1: Τι θες, Μαριέ μου?
0: Βρήκε σπίτι και δεν το ξέρουμε.
1: είσαι ντροπή σου, ε. Ντροπή σου,
0: γιατί
1: πραγματικά ντροπή.
0: Μπορεί να χρειαστεί την ανακαίνιση.
1: Γιατί μπορεί να χρειαστεί να φτιάξω εγώ, Μαρία, πάνω από πάνω όροφο.
0: Θα φτιάξω τον από πάνω όροφο, εσύ. Και θα φύγει από το.
1: Ναι,
0: τι είπε.
14: Θα το κάνουμε ειδική προσφορά του Δημήτρη.
0: Καλά, άστον τη λέει τώρα.
1: Μαρία,
0: εγώ δεν το πιστεύω.
1: Δεν είναι το πρόβλημά σου, εσένα.
0: Όχι. Να μιλάμε και να λέμε αλήθειες εδώ πέρα.
1: Μα αλήθειες, λέω, κοιτάζω.
0: Ότι θα φτιάξει τον πάνω όροφο.
1: Μαζεύω λεφτά να φτιάξει τον πάνω όροφο. Εσένα, ποιο είναι το θέμα?
14: Αν το πάρει ο αδερφός όμως.
0: Α, ναι, σωστό και αυτό. Φτιάξε να το πάρει ο αδερφός σου.
1: Δεν το είχα σκεφτεί.
14: Άμα να κάνει ανακαίνιση. Μην τα πληρώσει τσάμπα.
1: Σωστά. Φίλε μου, Κρίστιαν, θέλω να μου πει. Τι να σου βάλω τώρα, να σου βάλω
0: κάτι εύκολο, όπως έβαλες και στο παιδάκι.
14: Ναι, βάλε κάτι εύκολο, δεν έχει ποτέ.
0: Δεν είδες, ναι.
1: Λοιπόν, το βρήκα, νομίζω. Θέλω να μου πεις. Πόσος χρόνος χρειάζεται κατά μέσο όρο, το μυαλό σου θέλω να δουλέψει, πόσος χρόνος χρειάζεται κατά μέσο όρο για να φτάσει το φως του ηλίου στη γη?
14: Νομίζω είναι 8 λεπτά, νομίζω.
0: Τι λες τώρα?
1: Αλφα.
14: Νομίζω.
1: Αλφα. 8 δευτερόλεπτα. Βήτα.
0: Καλέ ακούς.
1: Ακούει, ρε.
14: Ναι, ακούω.
1: Β, 8 λεπτά.
14: 8 λεπτά είναι, Δημήτρη.
1: Γ, 8 ώρες. Και Δ, φτάνει ακαριέα.
14: 8 λεπτά.
1: Είσαι σίγουρος?
14: Ναι, ναι, ναι, νομίζω ότι το έχω ακούσει.
1: Ούτε 8 δεύτερα, ούτε ότι φτάνει ακαριέα.
14: 8 δεύτερα, 8 λεπτά.
1: 8 λεπτά και το κλειδώνεις.
14: Ναι, ναι.
1: Θες να σου βάλω 50-50? Ή δεν το χρειάζεσαι?
14: Δεν το χρειάζομαι, 8 λεπτά.
15: Πρόσεχε λίγο, πρόσεχε.
1: Κρίστιαν, είναι Δευτέρα σήμερα. Και για σένα εβδομάδα μπήκε καλά. Συγχαρητήρια. Μία ρολογάρα season time. Είναι όλη μα όλη δική σου.
0: Ρε, εσύ το ήξερες.
1: Μπράβο σου, Χριστιαν.
14: Το έχω ακούσει, ναι.
0: Μπράβο.
1: Είδες, ορίστε.
0: Μάλιστα.
1: Μου λέτε για τις ερωτήσεις.
0: Πριν πάμε στον Μάνο, θέλω να σου πω ότι στέλνουν όλοι. Ναι, έχω πάρει άλλον έναν. Θέλω να σου πω ότι στέλνουν όλοι ότι το πάνω σπίτι είναι το αδερφού σου.
1: Το πάνω σπίτι είναι δικό μου, το πιο πάνω είναι το αδερφού μου.
0: Ναι, απλά το πάνω που υποτίθεται είναι δικό σου, επειδή το φτιάχνει ο αδερφό σου, έχει γίνει δικό του και το λένε όλοι. Απλά στο λέω.
1: Μην το ξανασυζητήσουμε, έχει φτιάξει ένα δωμάτιο, μην το ξανασυζητήσουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οι γονείς μου συμπαθούν πιο πολύ εμένα. Πάμε. Λοιπόν.
0: Οι γονείς μου συμπαθούν πιο πολύ εμένα. Τι είσαι το δεύτερο παιδί?
1: Ναι, πρώτο είναι ο αδελφός μου και εγώ.
0: Το πρώτο παίρνει νομίζω λίγο παραπάνω χάρη.
1: Το πρώτο θα σου πω τι θα πάρει.
0: Λοιπόν, Μάνο.
14: Έλα, Δημήτρη, το πιο μικρό είναι το πιο καλό και το πιο όμορφο.
1: Ακριβώς, το ξέρω.
0: Νάτο.
1: Και εσύ πρέπει να είσαι Μάνο δεύτερο, ε.
14: Ακριβώς.
0: Πόσο χρόνο είσαι, Μάνο?
14: 33.
0: Α, δεύτερο. Α, σχεδόν συνομήλικη, παρά τρία χρονάκια. Είδες 30.
1: Εκεί κοντά είμαστε.
0: Μάνο, τι δουλειά κάνεις?
14: Χημικός.
0: Χημικός. Να σου πω κάτι, επειδή μπουκώνει, έχεις ανοιχτή ακρόαση, τι έχεις κάτι, γιατί δεν σε ακούμε.
14: Ανοιχτή ακρόαση.
1: Για κλείστε λίγο, ωραία. Τέλεια. Χημικό, μπράβο σου. Και πού δουλεύει?
15: Μαθήματα και σε ένα κολέγιο.
1: Okay. Πώς τα βλέπεις τα παιδιά τώρα, είναι πιο έξυπνα, πιο εύστροφα ή δυσκολεύονται λίγο περισσότερο τώρα με τα TikTok και αυτά?
15: Δυσκολεύονται, θα σου πω.
1: Δυσκολεύονται,
15: Και θα είμαι λίγο ευγενικούλης.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, και θα είναι και ευγενικός. Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, κοίτα, Μαρία τώρα είναι χημικός, έχει γνώσεις, οπότε.
0: Ξέρεις τι τώρα. Θα σε πάω εγώ σε κάτι κόντρα.
1: Κόντρα,
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άκουσε με, Μάνο. Ποια διάσημη ηθοποιός κέρδισε Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, αλλά την ίδια χρονιά πήγε αυτοπροσώπως να παραλάβει και το χρυσό βατόμουρο για τη χειρότερη ερμηνεία? Α. Χάλι Μπέρι. Β. Σάντρα Μπούλοκ. Γ. Ατζελίνα Τζολί. Και Δ. Νικόλ Κίντμαν.
15: Λοιπόν,
0: κέρδισε Σάντρα, και το Όσκαρ.
15: Σάντρα Μπούλοκ.
0: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Ποια διάσημη ηθοποιός κέρδισε και το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, αλλά και το χρυσό βατόμουρο για τη χειρότερη ερμηνεία την ίδια χρονιά, δηλαδή το 2010? Α. Χάλι Μπέρι. Β. Σάντρα Μπούλοκ. Γ. Αντζελίνα Τζολί. Δ. Νικόλ Κίντμαν. Σκέψου πριν απαντήσεις.
15: Θα επιμείνω στη Σάντρα Μπούλοκ, θα σου πω γιατί. Γιατί η Αντζελίνα Τζολί μ' αρέσει. Οπότε.
0: Κλαίω. Και επειδή σ' αρέσει η Χάλι Μπέρι.
15: Δεν τη θυμάμαι.
0: Την Νικόλ Κίντμαν.
1: Ούτε αυτή.
15: Δεν μου λέει κάτι, κυρία.
1: Μάλιστα.
15: Σάντρα Μπούλοκ.
0: Σάντρα Μπούλοκ. Δεν θέλεις ούτε να το σκεφτείς? Είναι τελειωτικό.
15: Τι θα σκεφτούμε τώρα, τη σπινιά τη Ράντομ? Όχι.
0: Τι είναι αυτό που είπες τώρα?
1: Όχι, όχι. Χάλι Μπέρι, λέει η κοπέλα.
15: Σάντρα Μπούλοκ, στην τύχη.
0: Λοιπόν, η τύχη σε βοηθάει πάρα πολύ από ό,τι βλέπω. Τι ζώδιο είσαι?
15: Υφής.
0: Λοιπόν, Σάντρα Μπούλοκ είναι. Μπράβο, ρε Σιμάνο.
1: Μπράβο, Σάντρα Μπούλοκ.
0: Ορίστε, Σάντρα Μπούλοκ, παιδιά. Φοβερό έτσι να κερδίσει και το Όσκαρ και μετά το βατόμουρο.
1: Μια ρολογάρα από Season Time να κοιτάς την ώρα, πότε θα τελειώσετε ιδιαίτερα να πας πίσω στην ερεμή από τα παιδιά. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, δώσαμε. Τρία δωράκια δώσαμε και σήμερα. Μια χαρά πήγε το πράγμα. Επιστρέφουμε με κουναβώματα. Μαρία Ένεσλι, κουναβώματα μετά από καιρό, γιατί πάντοτε είναι ο Φάνης εδώ πέρα, δεν βάζει γλώσσα μέσα του και μιλάει. Δεν σταματά να μιλάει βασικά. Οπότε κουναβώματα μετά από καιρό. Μαρία, έχει φέρει θέμα φωτιά?
0: Πάντα.

0: Γεράσιμε, καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Κακό μου, τροφίσονα!
2: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
4: Oh my God.
3: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
4: Let's dance.
5: All you need.
6: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλώς τους.
8: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
7: Χαλάρωσε. Στα beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
9: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
8: Το λες και συμπερίληψη.
9: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Music 892.
13: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
14: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω.
16: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
15: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
18: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
15: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
18: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
15: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
15: Οχ, φτάσαμε!
18: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
19: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
22: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
21: Ανανέωση.
22: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
23: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
21: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
23: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
24: Ακολούθησε.
0: YouTube at music89.2.

0: Δυστύχημαν, παιδιά. Καλέ, δεν ακούγομαι, Λευτέρη. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη, παιδιά, την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Τι γίνεται τώρα με την εγγραφή σας, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, μία λέξη, παίρνετε μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Είναι εδώ που εκεί αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε σύγχρονα εργαστήρια, έτσι, μόλις τα έχουν φτιάξει, και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, το beauty όλο, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing και management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες και media, και performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχει σίγουρα δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών από το γραφείο σταδιοδρομία. Κλείσε λοιπόν μια ξενάγηση σε μια από τις σχολές της περιοχής σου, στα δύο Περιστέρια Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια, ή μπες στο www.delta360.gr. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις και σε περιμένουμε.
2: Πάμε.
1: Μαρία, είσαι έτοιμη?
0: Εγώ είμαι πανέτοιμη.
1: Πάμε.
0: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα. Σας έχω ιδιαίτερο θέμα σήμερα. Θέλω να μου πείτε αν σας αρέσουν τα θέματα γενικά που φέρνω, γιατί φροντίζω να έχει ποικιλία.
1: Ναι, έχεις ποικιλία.
0: Έχω ποικιλία. Εντάξει, το επιβεβαιώνετε. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε, παιδιά, πώς γυρίζονται οι ερωτικές σκηνές στις ταινίες. Τα τρίκ και τα ψεύτικα γεννητικά όργανα που χρησιμοποιούν.
1: Ψεύτικα γεννητικά όργανα.
0: Κι όμως, άμα σας πω τι χρησιμοποιούν, θα πάθετε πλάκα. Λοιπόν, μπορεί στα μάτια μας να φαίνονται αληθινές, αλλά οι ερωτικές σκηνές είναι ένα καλά σκηνοθετημένο κομμάτι μιας ταινίας. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι αυτά που βλέπετε γίνονται. Γιατί υπήρχε και αυτή η εντύπωση ότι τα περισσότερα γίνονται στις ταινίες.
1: Εντάξει, ακόμα υπάρχει. Γιατί...
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτά είναι σπάνιες περιπτώσεις όμως.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι λες ότι είναι δουλειά και πάνω σου υπάρχουν κάμερες, φώτα και.
0: Ναι, και είναι και άβολο. Δηλαδή, για αυτό που θα σας πω θα καταλάβετε πολλά. Εκτιμάται ότι για 15 δευτερόλεπτα κινηματογραφικού σεξ, 15 δευτερόλεπτα, έτσι, χρειάζονται περίπου 6 ώρες γυρίσματα.
1: Για 15 δεύτερα.
0: Για 15 δεύτερα.
1: Γιατί?
0: Και οι ηθοποιοί, λέει, χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές, γιατί είναι οι γωνίες, τώρα θα σας τα πω όλα. Οι ηθοποιοί χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές ώστε οι ερωτικές σκηνές να φαίνονται ρεαλιστικές. Θα σας πω τι φοράνε, θα πάθετε πλάκα. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων γυρισμάτων, βρίσκονται μόνο συγκεκριμένα μέλη του συνεργείου. Εντάξει, γιατί είναι και άβολο, έτσι. Δεν μπορούν να είναι όλοι.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Συνήθως παρευρίσκονται σκηνοθέτης, οπερατέρ, βοηθός κάμερας και ο επόπτης σεναρίου.
1: Το script, όχι.
0: Ο επόπτης, όχι.
1: Ο επόπτης,
0: okay, ναι. Αυτός που χρειάζεται, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και τόσο άνετο. Και γενικά και η Μίλα Κούνης το είχε πει. Λέει ότι όταν, ρε παιδί μου, βρίσκεσαι με τόσα μέλη, και ας είναι συγκεκριμένα, γιατί είναι πάρα πολλά τα άτομα του συνεργείου, δεν είναι, λέει, και τόσο άνετο, όπως και να το κάνεις. Να σου δίνουν οδηγίες για την αλλαγή της θέσης, από αυτή τη γωνία. Λοιπόν, για παράδειγμα, στο 50 Shades of Grey, παιδιά. Μερικές φορές γυρίζουν σεξουαλικές σκηνές με την ίδια τεχνική που χρησιμοποιούν οι φωτογράφοι της άγριας ζωής για να μην φοβήσουν τα ζώα, δηλαδή κρατάνε αποστάσεις. Πράγμα που δεν το είδε κάποιος στο 50 Shades of Grey.
1: Όχι, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ για την ταινία πώς είναι.
0: Η κάμερα λειτουργεί με μια συσκευή που βρίσκεται σε απόσταση 20 μέτρων.
1: Α, είναι μακριά. Αλλά
0: είναι 20 μέτρα μακριά. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει, οι ηθοποιοί δεν έχουν έναν τριχωτό βετεράνο χειριστή να αναπνέει από πάνω από τις πλάτες τους. Και το λέει ο Μακάρβεϊ, ο κινηματογραφιστής. Η κίνηση της σεξουαλικής επαφής χορογραφείται, αυτό που βλέπουμε.
1: Τι χορογραφείται, ρε Μάρια?
0: Ναι, άκου. Και υπάρχουν, λέει, και σκηνοθέτες που προτιμούν να γίνεται κίνηση φυσικά ώστε να αποδοθεί ένα πιο αυθόρμητο αποτέλεσμα. Μια από τις πιο γνωστές χορογράφους που έχει αναλάβει τέτοιες σκηνές είναι η Τρίσια Μπρουκ. Ουσιαστικά τι κάνει?
1: Είναι χορογράφος.
0: Κάνει πρόβα τις κινήσεις με ένα χορευτή. Αυτό που βλέπεις που κάνουν σεξ το λένε χορογραφία.
1: Άρα μπαλαμουτιάζεται με ένα χορευτή.
0: Εντάξει, και εσύ τώρα μπαλαμουτιάζετε.
1: Μπαλαμουτιάζετε.
0: Ρε παιδί μου, δείχνει τις κινήσεις. Το πέρα δόθε, το πάνω κάτω, τώρα μην τα.
1: Παιδιά, τι να σας πω. Εγώ αυτά τώρα τα ακούω πολύ.
0: Η χορογραφία των σεξουαλικών σκηνών δεν είναι τόσο σεξ και εντυπωσιακή όσο βγαίνει και φαίνεται που τους βλέπεις να κάνουν σεξ. Όλα έχουν να κάνουν, λέει, με τις σωστές γωνίες της κάμερας. Η ίδια σκηνή πρέπει να γυριστεί πολλές φορές από διαφορετικά σημεία. Δηλαδή, αν είναι η γυναίκα από κάτω, ο άντρας από πάνω, το γυρίζουν από τη μια πλευρά. Και τους έχει δείξει χορογραφία πώς θα το κάνουν. Ακολουθούν ένα συγκεκριμένο ρυθμό.
1: Εγώ ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς γίνεται ο άντρας εκείνη την ώρα ή με την τριβή ή με το τόσο τέτοιο να μην ερεθιστεί, ρε παιδί μου. Να μην...
0: Θα σου πω και γι' αυτό.
1: Αυτό δεν μπορώ κάπως εκείνη τη στιγμή να καταλάβω πώς γίνεται. Εντάξει, καταλαβαίνω το άγχος, καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά όταν είσαι, ρε παιδί μου, και με μια ηθοποιό που μπορεί να γνωρίζεστε ή να σου αρέσει κιόλας. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο.
0: Έχει τύχει και σε κάποιους, αλλά τις περισσότερες φορές, ρε παιδί μου, από το άγχος σου και από όλο αυτό που γίνεται και την τεχνική και σε σταματάνε και γύρνα αγωνία και κάνε. Δηλαδή, άκου τώρα τι λέει. Παρόλο που κάποιοι ηθοποιοί επιλέγουν να είναι τελείως γυμνοί, τις περισσότερες φορές τα επίμαχα σημεία καλύπτονται με ειδικές κατασκευές στο χρώμα του δέρματος. Δηλαδή, στους άνδρες τοποθετείται μια ειδική θήκη που μοιάζει με κάλτσα, το βάζουν σε κάλτσα. Το επίμαχο.
1: Πόσο cringe, ναι.
0: Ενώ υπάρχουν αυτοκόλλητα, λέει, που τοποθετούνται στα επίμαχα σημεία των γυναικών. Κατάλαβες. Οπότε με την κάλτσα. Δεν ξέρω, είναι εύκολο να. Δεν ξέρω.
1: Πάντως, στέλνει ο κρατής μας ο Γιάννης. Σιγά τα βήματα. Εγώ έχω πάει σε γύρισμα. Είναι όλο ψέμα.
0: Τι εννοείς ότι είναι όλο ψέμα, δηλαδή.
1: Να τον βγάλουμε.
0: Για πάρτον. Επίσης υπάρχουν ειδικά εσόρουχα παιδιά στο χρώμα του δέρματος που ξεγελούν το μάτι για να φαίνεται ότι είναι τελείως γυμνοί. Και σε σειρές όπως το How to Get Away with Murder, αν το
1: βλέπα, το βλέπα εγώ.
0: Και εγώ. Οι ηθοποιοί χρησιμοποιούσαν body painting ώστε να μην νιώθουν εντελώς εκτεθειμένοι. Και αυτό το δήλωσε η πρωταγωνίστρια, η Βαϊόλα. Στις ταινίες
1: Νυμφωμάνια
0: χρησιμοποιήθηκαν και ψεύτικα γεννητικά όργανα από σιλικόνη. Έχει απαντήσει.
1: Ναι, εδώ είναι ο Γιάννης.
0: Γιάννη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
3: Λοιπόν, μία στα γρήγορα γιατί δεν προλαβαίνω. Θα πάρω κόσμο.
1: Εντάξει, μάλιστα.
3: Είναι όλα ψέματα. Δεν είναι έτσι όπως τα λέει.
1: Τι δουλειά κάνεις, ταξιτζής?
3: Ναι, ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Τι δηλαδή, όταν είσαι όλα ψέματα.
3: Είναι πολύ πιο γρήγορο, οι κάμερες είναι πιο κοντά. Δεν είναι τόσο επαγγελματικό. Εκτός αν μιλάμε τώρα για κάτι τόσο πολύ επαγγελματικό, δεν νομίζω.
0: Εσύ έχεις πάει σε ελληνική σειρά.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε ταινία. Και πώς ήταν,
1: έχεις παίξει ή έχεις πάει να δεις?
3: Όχι, ρε, έχω παίξει, έχω πάει.
0: Έχεις πάει γιατί αφήνουν να πηγαίνεις? Ως τι πήγες εσύ να
1: δεις? Αφού η Μαρία λέει πάνε, ότι μένουν μέσα μόνο 3-4 άτομα, λέει η Μαρία.
3: Ναι, ναι, 3-4 και 5-6 φίλοι.
0: Περίμενε στα ελληνικά. Ρε, εσύ, βγάλει την ανοιχτή λίγο να σε ακούμε. Περίμενε. Εσύ πώς πήγες?
3: Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω τα.
0: Όχι, πάνω στο καλύτερο.
1: Όχι, ρε Σιγιάννη, γιατί να μας αφήσεις. Ας τον πελάτη κάτω, ας τον πελάτη κάτω.
0: Περίμενε, ρε Σιγιάννη, μισό λεπτάκι. Πες μας λίγο, άμα μας απαντάς γρήγορα δεν θα έχουμε θέμα. Μας το κλείσε.
1: Και μας
0: το
1: κλείσε τα μούτρα. Λοιπόν, εμείς έμεσα πήραμε.
0: Ναι, τίποτα δεν μας είπες τελικά. Λοιπόν, ο ιδρώτας των ηθοποιών, να ξέρετε, είναι ψεύτικος.
1: Πήγες σε ταινία πορνό.
0: Εγώ πιστεύω κάτι τέτοιο έγινε.
4: Ναι, μωρέ, έχει καταλάβει λάθος τώρα.
0: Ναι, ναι. Εδώ μιλάμε τώρα για μεγάλες υπερπαραγωγές, Nymphomaniac, How to Get Away with Murder. Αν δεν το έχετε δει, να το δείτε το How to Get Away with Murder.
1: Πολύ ωραία.
0: Η
1: σειρά.
0: Αγωνία κορυφώνεται.
1: Κοίταξε, εγώ είχα μείνει.
0: Ούτε δευτερόλεπτο δεν μπορείτε να χάσετε γιατί χάσατε πλοκή.
1: Είχα μείνει στην 6η ή στην 7η σεζόν και
0: δεν
1: μετά.
0: Δεν το έχει τελειώσει.
1: Δεν το έχω τελειώσει.
0: Τι λες τώρα, αρέσει.
1: Δεν το έχω τελειώσει γιατί σταμάτησε το Netflix. Κάτι είχε γίνει εκεί τέτοιο.
0: Δεν κοιμήθηκα δευτερόλεπτο. Που εγώ κοιμάμαι συνέχεια. Δεν κοιμήθηκα δευτερόλεπτο. Ήμουν τσίτα. Φανταστική. Ο ιδρώτας των ηθοποιών, να ξέρετε, είναι ψεύτικος. Όταν βλέπετε παθιασμένο σεξ ιδρώτα και αυτά είναι ψεύτικο, χρησιμοποιούν συγκεκριμένα προϊόντα για να φαίνονται ιδρωμένοι, όπως είναι το ροδόνερο, το σπρέι σιλικόνης, το νερό, βαζελίνη, το baby oil, ανακατεμένο με νερό. Mm-hmm. Ακόμη και οι τρίχες, λέει, στα γενετικά όργανα είναι ψεύτικες.
1: Ψεύτικες?
0: Ναι, ξέρεις τι φοράνε.
1: Τι?
0: Όπως το περουκίνι σου, περούκες. Σύστημα.
1: Μαρία, μισό λεπτό.
0: Μου το λένε.
1: Εμένα να πω ότι το σύστημά μου δεν είναι γενετικό όργανο. Μαρία, γενετικό όργανο. Τι είναι αυτά που λες αρχικά, σαν το δικό σου.
0: Δημήτρη.
1: Δεν είχα και βάλα τέτοιο.
0: Δημήτρη, φοράνε περούκες, λέει, στα γενετικά όργανα. Και μάλιστα την περούκα αυτή την έχει φορέσει, λέει, η Kate Winslet στην ταινία The Reader.
1: Εγώ δεν έχω βάλει τη Kate Winslet το γενετικό όργανο.
0: Και στην ταινία Love and Other Drugs. Να ξέρεις το περουκίνι σου. Το ταξίδι που θα κάνει μετά δεν το ξέρει κανείς. Μπορεί να βρεθεί σε κάποιο γεννητικό όργανο.
1: Μαρία, μη λες ασυναρτησίες, Χριστιανή
4: μου. Ήτανε πριν σε κάποιο
1: γεννητικό όργανο. Α, τους άρεσε.
0: Δεν νομίζω, γιατί αυτό είναι permanent.
4: Πω, μα δεν μόνη της.
1: Λοιπόν, συγκεντρωθείτε.
0: Βαγγέλη μου, δεν δίνω λάθος πληροφορίες. Μιλάω με το κουμέντα. Ποιος λέει τι που δίνω λάθος πληροφορίες. Αν ξέρεις τις σωστές, γιατί... Α, έχει υπάρξει ξεγύρισμα. Για τον παίρνει λίγο.
1: Ο Βαγγέλης είναι.
4: Έχουν υπάρξει τώρα όλο το γύρισμα.
1: Έχουν
0: και είναι
1: 15 γύρισμα,
0: λεπτά, λέει. Έχουν φλάφερς.
1: Έχουν φλάφερ. Μαρία, οι φλάφερς δεν είναι στα κανονικά γυρίσματα. Είναι στις ταινίες πορνό.
0: Α.
1: Δεν ξέρεις, είναι ο φλάφερ.
0: Όχι.
1: Ο φλάφερ, η δουλειά του είναι να μην πέφτει το αντρικό γενικό όργανο.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
4: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, εκεί που μπορεί να κάνει την ταινία και να χρειαστεί να υπάρξει ένα cut. Δουλειά του φλάφερ είναι να κρατάει το ανδρικό γεννητικό όργανο στη θέση του.
0: Εγώ τον μπέρδεψα με τα φλάφι.
1: Ρε Μάρια. Όχι, ρε, ο φλάφερ παιδιά, είναι αυτή η δουλειά του.
0: Συγγνώμη, να σας πω ψέματα, δεν το ήξερα.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, φλάφερ είναι αυτό, κρατάει το όργανο εκεί.
0: Και μου λέει η Μαρία, όντως λέει το έχει κάψει. Τι το έχω κάψει, βρε, εσύ, Βαγγέλη μου. Σου διαβάζω, εγώ δεν μιλάω για ταινίες αισθησιακές. Μιλάω για τις ταινίες στον ξένο κινηματογράφο.
1: Δεν γίναμε, δεν ξέρει τον φλάφερ.
0: Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα, ρε παιδιά. Να σας λέω ψέματα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ σας μιλάω και είμαι ειλικρινής. Okay. Δεν το ξέρα.
1: Okay, okay.
0: Δεν μπορώ να τα ξέρω και όλα.
1: Okay,
0: σωστά. Είναι στα όλα αυτό.
1: Σωστά.
0: Εγώ με το φαλάφελ ο Γιάννης. Δημήτρη, έρχονται σχόλια για το περουκίνι σου.
1: Αρχικά είναι σύστημα
0: για τα
1: μαλλιών.
0: Γεννητικά όργανα.
1: Δεν ήταν σε κάποιο γεννητικό όργανο. Το φοράω μόνο εγώ και μετά από μένα, μόλις τελειώσει και χαλάσει το τέτοιο, θα πεταχτεί. Δεν θα πάει σε κάποιο γεννητικό όργανο.
0: Γιατί ρε, να πεταχτεί.
1: Θες να το βάλω το μαλλί μου να μιλήσει, να δηλώσει κι αυτό.
0: Να πεταχτεί. Ανακύκλωση. Εδώ χαλάσει, το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι.
1: Άμα χαλάσει η μεμβράνη, μαλακά γελάει. Είσαι απίστευτη. Είσαι τρομερή. Ειλικρινά σου μιλάω, ο Φάνης δεν με πειράζει όσο εσύ. Διότι ο Φάνης το ξέρω ότι είναι αυτός.
0: Εντάξει,
1: από σένα όμως έχω πέσει από τα σύννεφα.
4: Είμαι σατανική.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σατανική, ρε παιδιά, αλλά τώρα όποιος το ακούει αυτό ότι φοράνε περούκες και ξέρει και το περουκίνι του Δημήτρη, γιατί να μην κάνει την.
1: Ωραία,
0: την
1: ρε Μαρία, μόλις τελειώσατε το πετάξω, το βάλω στα γενετικά μου όργανα, άμα είναι να καλυφθείς.
0: Εσύ δεν παίζει ταινία. Δώσ' το όμως να πάει για καλό σκοπό. Λοιπόν, να το. Για να δω.
1: Τίποτα, πατυλιώνεται.
0: Στέλνουν φωτογραφίες.
4: Όχι, όχι.
0: Α, κάτσε, θα δώσω λίγο. Λοιπόν, όπως είναι φυσικό, να το τώρα εδώ ερχόμαστε, τα ατυχήματα στα οποία αναφερόσουν δεν λείπουν από τις κινηματογραφικές σκηνές. Και μάλιστα ο Σον Κόνερ έχει κάνει τη δήλωση. Μπορεί να ερεθιστώ και λυπάμαι αν συμβεί, αλλά λυπάμαι και αν δεν συμβεί.
1: Α.
0: Ο Σον Κόνερ τα έχει πει όλα αυτά. Δεν ξέρω.
1: Να μου γαθεί πορνόγυρος.
0: Πάντα απολάμβανα τις σεξουαλικές σκηνές, αν και υποτίθεται ότι δεν θα έπρεπε. Η κλασική απάντηση είναι: ό, δεν είναι καθόλου σεξ, γιατί υπάρχουν πολλοί τεχνικοί που στέκονται γύρω, αλλά πάντα τις έβρισκα εξαιρετικά διαγερτικές, ανέφερε ο Χιου Γκραντ.
1: Και ο Χιου Γκραντ,
0: ναι.
1: Να μου χαθεί και αυτό ο όνομα Λάρα.
0: Ναι, ναι. Ανέφερε και ο Χιου Γκραντ.
1: Μάλιστα. Έχει πεθάνει ο Σον Κόνερι.
0: Παιδιά, έχει πεθάνει ο Σον Κόνερι. Το είχε πει αυτό ο Σον Κόνερι.
1: Εγώ
0: όμως
1: που τον είπα τον άνθρωπο τώρα.
0: Τι είπες?
1: Πορνόγερο τον.
0: Ό,τι να είναι.
1: Χίλια συγγνώμη. Καλά να είναι εκεί που είστε, κύριε Σον Κόνερι, δεν το εννοούσα.
0: Ναι. Γιώργο. Γιώργο. Το διάβασα το μήνυμά σου. Λοιπόν, χαλαρώστε. Εγώ φταίω που σας λέω και τι γίνεται στα.
1: Στις
0: ταινίες, ρε παιδιά. Δηλαδή το ξέρατε όλα αυτά. Εγώ δεν ήξερα π.χ. για τις περούκες και γι' αυτό γέλαγα. Δεν ήξερα.
1: Μην το λες έτσι αρχικά. Σύστημα λέγεται.
0: Το σύστημα, ρε Δημήτρη. Το σύστημα.
1: Τι κάνει δηλαδή ο Φλάφερ. Σας είπα, παιδιά, ο Φλάφερ το κρατάει εκεί. Δεν
0: πώς
1: πέφτει.
0: Το κρατάει. Ας μην μου πεις.
1: Με τρόπους ο οποίος φαντάζεσαι. Είναι η δουλειά του, ρε παιδί μου.
0: Γι' αυτό
1: αμείβεται κιόλας. Γι' αυτό πληρώνεται ο Φλάφερ. Και το κρατάει, ξέρεις, με δύο τρόπους.
0: Με δύο έναν.
1: Όχι μόνο έναν. Και δύο. Μαρία, κατάλαβες, τι εννοώ. Με δύο τρόπους. Και οφείλει να το κρατήσει εκεί. Αυτή είναι η δουλειά του. Τώρα, αν δεν το κάνει και το όργανο χάσει την λειτουργία του, δεν είναι καλός φλάφερ. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Τι λες τώρα εσύ.
1: Και δεν ξέρω και πόσο αμείβεται ένας φλάφερ.
0: Παιδιά.
1: Πληρώνει λίγο μακάρι το ραδιόφωνο.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει. Δεν μιλάω.
4: Εντάξει, Μαρία.
0: Εγώ είμαι εντάξει αν είστε κι εσείς.
1: Να σου πω, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή.
0: Όχι βέβαια. Αλλά να μου πεις το δεύτερο τρόπο δεν τον κατάλαβα. Βάλε.
1: Το δεύτερο.
0: Τι θα βάλεις, δεν θα βάλεις τραγούδι.
1: Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι.
4: Θα παίξετε, παιδιά.
1: Α, μα θα παίξουμε.
0: Αχ, παιδιά, πήγε παρά 10, ναι.
1: Όπου, και εμείς μιλήσαμε πολύ. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά στο Viber σταθμού στο 6939892892. Διότι, παιδιά, επιστρέφουμε με κουναβμαχίες. Ένας από εσάς θα φύγει με μία δωρεάν επιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market. Τώρα δεν θα είναι ο Φάνης. Ή με τη Μαρία θα παίξετε, ή με μένα.
0: Και με το Λευτέρι. Μήπως θα βάλουμε και το Λευτέρι.
1: Α, ναι!
0: Θα βάλουμε και το Λευτέρι.
1: Πανέξυπνο! Λευτέρι θα παίξει κι εσύ.
0: Και εσύ, Λευτέρη.
1: Θέλω τόσο πολύ να σε κατεποντήσω.
4: Και εγώ πάρα πολύ, αλλά.
5: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πανέτοιμοι, παιδιά, για κουναβομαχίες. Στη θέση του Φάνη θα παίξει ο Λευτέρης. Έχει κλείσει η Λευτέρη, να ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ότι θα παίξει στη θέση του Φάνη. Πάμε να ρίξουμε το σύνθημα.
2: Γεια σου, Μαρία Λάνισα. Λευτεράκι, το έχεις. Το έχεις να το πατήσεις.
1: Κουναβομαχίες.

0: Με το Λευτέρη.
1: Έλα, Λευτέρη.
0: Ενδιαφέρουσα μονομαχία. Λοιπόν, αρχικά τώρα δεν έχουμε τις βοήθειες, παίζουμε με το Λευτέρη. Οπότε δεν θα τσιγραστούμε, δεν είναι παίχτης. Παιδιά, το παιχνίδι το ξέρετε.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι.
0: Μπράβο, ταμπού παίζουμε. Στην ουσία έχει 30 δευτερόλεπτα για να βρείτε όσες περισσότερες λέξεις μπορείτε. Εμείς έχουμε 5 απαγορευμένες λέξεις από
1: η
0: κάτω.
1: Η Ντίνα και Γιώργος.
0: Ντίνα και Ευαγγέλης.
1: Ντίνα και Ευαγγέλης.
0: Οπότε,
1: ωραία.
0: Αν πούμε εμείς κάποια απαγορευμένη λέξη, οπότε πάει στην αντίπαλη ομάδα. Οκ, okay, παιδιά μου.
2: Ναι.
1: Το ξέρετε.
4: Θα προτείνεις ένα ρολογάκι στην Ντίνα, μήπως.
1: Λευτέρη, έχεις δίκιο, ναι.
0: Ντίνα μου, συγγνώμη, επειδή μου αρέχει ένα αρνητικό σερί.
1: Ξέρουμε το Λευτέρη, συγγνώμη.
0: Πολύ σωστά. Βαγγέλη, επειδή ο Λευτέρης είναι παλτό και δεν μπορεί να μιλήσει, μάλλον. Μήπως θες ένα ρολογάκι από Season Time για να μην παίξετε.
2: Όχι, πάμε κανονικά.
4: Έτσι. Ωραίος.
1: Σας βλέπω τολμηρούς και τους δύο. Ποιος θα ξεκινήσει, Δημήτρη?
0: Θα ξεκινήσει εσύ, Μαρία.
1: Εγώ θα ξεκινήσω.
0: Ναι, τώρα ο Λευτέρης πρέπει να του δώσουμε λίγο χρόνο.
1: Α, να του δώσουμε το Λευτέρη, γιατί εγώ είμαι μια χαρά. Με ποιες παίζω?
0: Λοιπόν, με τις κίτρινες παίζουμε.
1: Ωραία. Ντίνα μου.
3: Ναι.
1: Είσαι έτοιμη? Είσαι σπίτι?
3: Ναι. Πανέτοιμη.
1: Είσαι σπίτι?
3: Σπίτι.
1: Τι μαγειρεύεις?
0: Ρε Μαρία, για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Μέχρι να ανακατέψεις, ρε παιδί μου.
0: Άχω, έτοιμα. Α, λοιπόν.
1: Τι μαγειρεύεις?
3: Μακαρόνια με κυμά.
0: Αχ, το αγαπημένο μου. Λοιπόν, 3, 2.
1: Έτοιμη, Ντίνα.
3: Έτοιμη.
0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Λοιπόν, Ντίνα, είναι κρέπες με πορτοκαλάδα και αυτά. Τι είναι αυτό όταν ξυπνάμε?
3: Είναι. Πρωινό.
1: Μπράβο. Το έχουν εκεί βόρεια και έχει... δεν το είπα. Το έχουν βόρεια, είναι στρογγυλό και έχει...
0: Στρογγυλό.
3: Σουτζούκι.
1: Όχι, άστο. Λοιπόν, πες πάσο.
3: Πάσο.
1: Καλά. Πώς αλλιώς λέγεται η μηλιά, η ελιά, η...
3: Δέντρο. Εσπεριδοειδή δέντρο.
1: Δεν μπορούσα να σου πω.
0: Ρε Μαρία, είναι
1: δυνατό. Να σου πω τώρα, πόσα πρέπει δύο να βρει για να με κερδίσει?
0: Μία πρέπει να βρει.
1: Όχι μία.
0: Μία
1: έχω εγώ. Μία
0: βρήκες,
1: του δώσα.
0: Μία έχασες. Ναι.
1: Έτσι και χάσω από το Λευτέρι, θα είναι μεγάλες, δηλαδή. Θα είναι κατάντια μεγάλη.
0: Βαγγέλη το λένε.
4: Βαγγέλη.
0: Αφού έχεις αυτό το μικρόφωνο.
2: Έλα, Λευτέρη μου.
4: Λοιπόν, μία θα βρούμε. Και, θα πάρουμε...
2: και μετά θα τραγουδήσεις όμως, έτσι.
4: Βέβαια, ναι, θα πάρουμε την πρώτη μας νίκη.
0: Λευτέρη, τι θα πεις άμα κερδίσεις?
2: Το μάστορα.
5: Θα είναι μεγάλη ξεφτύλα για μένα.
0: Θα είναι ξεφτύλα, Μαρία, μα χάσετε το Λευτέρη. Λοιπόν, παιδιά μου, είστε έτοιμοι?
2: Ναι.
0: Τρία.
5: Τις κίτρινες,
4: Βέβαια, ναι.
0: Τρία. Μαρία, κοίτα από πάνω,
5: Έλα. Ο ήχος θα κλείσει μόνος του, εγώ θα τον κλείσω.
4: Εγώ, παιδί μου, το φτιάχνω. Τον
5: πατάω. Τι βάζεις παραπάνω?
4: 30 δεύτερα θα βάλω.
0: Λοιπόν.
5: 30, ναι.
0: Λευτέρη, είσαι έτοιμος?
5: 3.
0: Βαγγέλη το λένε το παιδί. Λοιπόν.
4: Με τις ποιες παίζουμε?
0: Με τις κίτρινες. 3, 2.
4: Εδώ δεν βλέπω κίτρινες.
5: Θα το γυρίσω.
0: Λευτέρη, είσαι χαζό, παιδί μου. Κοίτα από ποιο θα χάσεις εσύ. 3, 2, 1, πάμε.
4: Λοιπόν. Βαγγέλη. Μέσα σε μπουκάλι τι υπάρχει?
2: Νερό, αναψυκτικό.
4: Μπράβο. Το βρήκαμε.
0: Εντάξει, αυτό δεν κέρδισες.
4: Κερδίσαμε, Βαγγέλη.
0: Αλλά εντάξει, Λευτέρη. Μαρία, κατάδια.
4: Μαρακή. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο. Τι έγινε, ρε Μαρία?
0: Συνέχισε τώρα, Λευτέρη, τραγούδα. Υποσχέθηκες. Μαρία, ειλικρινά
1: πραγματικά,
0: σου μιλάω. Είτε
1: δεν ξέρω, σαν το στουθροκάμιλο, πάω να χώσω το κεφάλι μου κάπου. Να μην βλέπω πραγματικά. Δηλαδή, μην το πείτε στο Φάνη αυτό.
0: Ποιο, θα το πούμε.
2: Έπρεπε να τραγουδήσει η Μαρία κανονικά.
1: Να σου πω κάτι, Βαγγέλη, παιδιά, όσοι ακούτε, μην το πείτε στο Φάνη αυτό, σας παρακαλώ πολύ.
0: Ειλικρινά σου
1: αυτό
0: μιλάω.
1: Αυτό ήταν δηλαδή.
0: Είναι κατάδια. Βλέπεις, δεν μπορεί να βάλει δύο λέξεις σε σειρά και σε πήρε.
1: Δεν μιλήσετε εσείς, παιδιά, εγώ σας χαιρετώ.
0: Η λέξη ήταν νερό και πήρε 10 δευτερόλεπτα να το σκεφτεί.
4: Αγόρι μου, είχε δύσκολες από κάτω που δεν έπρεπε να πεις.
0: Άκουσε με, έπαιξε με τη Μαρία, μην βγάζεις γλώσσα σε μένα. Ναι. Σε μένα δεν θα βγάζεις γλώσσα.
4: Φίλε, μπέσα τώρα. Την επόμενη φορά που θα παίξω, άμα σε κερδίσω, δεν θα ξαναμιλήσεις ποτέ.
0: Έχουμε παίξει αντιμέτωπο και έχεις χάσει.
4: Όχι, δεν έχουμε παίξει.
0: Λοιπόν, παιδιά, αύριο ελπίζουμε να έρθει και ο Φάνης. Αν και μας έστειλε ένα μήνυμα ότι έχασε το χαράβι. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα έρθει αύριο. Εντάξει, θα δούμε τώρα, παιδιά. Φάνης είναι αυτός. Πήγε, έπαιξε. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Άμα είναι, ας μην έρθει ούτε αύριο, μωρέ. Δεν πειράζει. Ας μπει ο μισθός κανονικά. Λοιπόν, άντε, γεια σας.
4: Γεια σας. Ευχαριστώ για την νίκη.
0: Ας τα διάλογα.
6: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι. Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστό.

0: Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Go, go, go, go, go.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
13: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
16: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
15: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
16: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
15: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
16: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Μπάμπα.
18: Previously.
9: Στα κουνάβια.
19: Καλημέρα.
20: Όπα.
19: Τι κάνεις, είσαι καλά.
20: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
19: Δεν είμαι επικίνδυνος.
20: Ακούγεσαι.
19: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
20: Πριν που αφιερώσει το Μαράκι ένα τραγούδι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα. Με τι ασχολείσαι.
19: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
18: Όλη μέρα.
20: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτο.
19: Animal communicator. Animal communicator. Animal.
20: Εγώ.
18: Τι είναι αυτό.
20: Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η κομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 28 Ιουνίου, παιδιά, πάει ο Ιούνιος. Δεν τον καταλάβαμε, αλλά έχει φύγει σχετικά καλά γιατί έχουμε αυτή τη δροσιά από το Μελτέμι και μας έχει σώσει από τους καύσωνες. Να πούμε και τα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη και ο Γερμανός. Είμαστε και στους Αγίους Εναργύρους. Ωραία κολλάει σήμερα όλο αυτό, φανταστικό. Να πούμε ότι έχει γενέθλια και ο Elon Musk. Και να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ασφάλειας από κεραυνούς, πιο επίκαιρη από ποτέ. Είναι και η Διεθνής ημέρα αποτρίχωσης σώματος. Εντάξει, αυτό δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι πρέπει να γιορτάσουμε. Θα μπω να ψάξω και θα σας πω. Να σας πω όμως ότι έχουμε και φανταστικά δωράκια, έχουμε φοβερούς διαγωνισμούς, έχουμε έρευνες φωτιά, έχουμε και τα ζώδια, τα τυχερά αυτής της εβδομάδας και έχουμε και τις καλύτερες μουσικές της πόλης.

Επιστρέψαμε με Taylor Swift. Παιδιά, έχετε δίκιο. Με κράζετε. Όντως είναι του Πέτρου και του Παύλου. Χίλια συγγνώμη, 29 του μηνός. Νόμιζα ότι είναι 28. Έχω πάθει burnout. Δεν ξέρω τι με έχει βρει. Αλλά ευτυχώς με διορθώσατε. Χρόνια πολλά στα αγόρια μου, στον Πίτερ. Χρόνια πολλά. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Θα σας γιορτάζω μέχρι το τέλος εκπομπής. Και στον Παύλο. Παύλο μου, ήσουν ο πρώτος που με διόρθωσε. Χρόνια πολλά. Τα καλύτερα. Να ευχηθώ να περάσετε μια υπέροχη μέρα και θα δίνω μουσικάρες έτσι να το γιορτάσουμε όλοι σήμερα. Κίνηση θα δώσω σε λιγάκι. Παιδιά, δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί στο Κηφισό και στο κέντρο. Θέλει προσοχή και τι κάνουμε. Ανεβάζουμε ένταση και ακούμε μόνο music.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Να δω.

0: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.
16: Αλήθεια,
15: λες. Στην σπατάλη φαγητού. Τρώγαμε τις προάλλες, κυρία μου, τα φασολάκια.
16: Ναι.
15: Ωραία. Και έτσι όπως βουτούσε με το μαχαίρι της το φασολάκι, πήγε και στο τυρί. Και λέρωσε το τυρί. Αυτό το τυρί, τι θα το κάνω, θα το πετάξω αναγκαστικά.
16: Γιατί να το πετάξεις και να μην το φας.
15: Να καθαρίζεις το πυρούνι σου. Γιατί αναφέρομαι στην παιδεία. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Ναι. Μάθετε να
16: τρώτε. Ποιος είναι το πρόβλημα στο food wasting στην Ελλάδα, η Αστερόπη.
17: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
18: Στο Music 892.
19: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

Επιστρέψαμε χαρούμενα και πάρα πολύ γιορτινά. Πόσα μηνύματα έχουν έρθει που μου λέτε ότι έχω μπερδέψει τις γιορτές, παιδιά. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη και από τον Μανώλη που είναι κυψάλτης. Τι ντροπή είναι αυτή τώρα σήμερα, Δευτέρα 29 του μηνός, να έχω ξεχάσει τη γιορτή αυτή την τόσο σημαντική. Μου λέει και το εφάκι μου που έδωσε το τρίτο πτυχίο στα κινέζικα. Παιδιά, είστε φανταστικοί όλοι, είστε international, δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει εδώ. Ότι γίνονται αυτά τα λάθη, όντως είναι μια εποχή που κάνουμε πατάτες. Είναι η ζέστη, δεν ξέρω τι είναι, δεν θα δικαιολογηθώ τώρα με όλο αυτό που συμβαίνει και με τον καιρό, αλλά πραγματικά αισθάνομαι άσχημα. Γι' αυτό ξαναλέω χρόνια πολλά και στους Πέτρους και στους Παύλους, στον Αποστόλη τα φιλιά μου, σε ευχαριστώ, είναι ο πρώτος που με διόρθωσε, στον Άκη να πω χρόνια πολλά που είχε τα γενέθλιά του, έκλεισε τα 40 ο Άκης μας, να σε χαιρόμαστε, Ελληνάκη μου, τι γίνεται με τα πριόνια. Αυτά προς το πάνω και στον Παντελή, ένα μεγάλο φιλί, ψήνονται στο Μόναχο, υπομονή παιδιά έρχεται και σε εμάς, αύριο άκουσα. Να πω ότι η κίνηση έχει χαλαρώσει, ο Κεφίσος είναι okay και στα διόρεμα, είναι καλά τα πράγματα. Υπάρχει όμως κινησούλα στη λεωφόρο Αθηνών, στο Χαϊδάρι, στο Δαφνί, στη λεωφόρο Βασιλής Σοφία, στο κέντρο υπάρχει κινησούλα και Κηφισία στην κάθοδο, όχι κάτι φοβερό πάντως.

επιστρέψαμε με την υπέροχη φωνή τη βελούδινη του Justin Bieber, αφιερωμένο στον Peter που μου στέλνει κάτι καταπληκτικές φωτογραφίες, κάτι παραλίες, κάτι ηλιοβασιλέματα. Έχω ξετρελαθεί. Πού πήγες, Peter, να σε χαιρόμαστε? Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Αφού το ξέχασα, όταν έπρεπε να δώσω τις ευχές, θα το λέω, παιδιά, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά θα σας λέω και για κάποια φανταστικά events που ετοιμάζουμε. Παρτάρες, παιδιά. Τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties του καλοκαιριού έρχονται από το Music 892 τις Κυριακές. 5 και 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3 ο Ευθύμης Κάλφας και η Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη Δύση του Ηλίου η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει το ρυθμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα. Δεν πρέπει να το χάσετε. Music 892 και Durex. All you need.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις.
1: Μη λείψει κανείς.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill.
14: Huh?
15: Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

επιστρέψε με την εκρηκτική Ντάρα Μπανκαράγκα. Να δώσω τα φιλιά μου στην Ελβετία, στο Δημήτρη μας. Δημήτρη, τι έγινε, ο καιρός έφτιαξε λιγάκι εκεί, ενώ ο Παντελής στο Μόναχο ψήνεται ακόμα, εμείς θα ψηθούμε από αύριο. Πάμε όμως να δούμε τα ζώδια που θα έχουν μια φανταστική εβδομάδα. Ξεκινάμε με τα λιοντάρια. Είναι η εβδομάδα σας. Ευκαιρίες στα επαγγελματικά, αυξημένη αυτοπεποίθηση, θετικές εξελίξεις στα ερωτικά. Ό,τι ξεκινήσετε τώρα έχει καλές πιθανότητες να προχωρήσει. Τοξότες, ευχάριστες ειδήσεις, μετακινήσεις, νέες γνωριμίες και αισιοδοξία. Αν περιμένεις μια απάντηση, μια πρόταση, πιθανότητες είναι όλες με το μέρος σου. Δίδυμη. Η επικοινωνία γίνει το δυνατό σου χαρτί, φλερτ, συμφωνίες και κοινωνικές επαφές ευνοούνται ιδιαίτερα. Για τους ζυγούς, ισορροπία στις σχέσεις και ευκαιρίες για συνεργασίες. Ακουστανούλη, μια κουβέντα μπορεί να αλλάξει το κλίμα υπέρ σας. Κριός, ενέργεια, δράση και θετικές εξελίξεις σε κάτι που έχει καθυστερήσει. Ιδανική εβδομάδα για να πάρετε πρωτοβουλίες. Η μεγάλη λοιπόν κερδισμένη της εβδομάδας είναι τα λιοντάρια, οι τοξότες και οι δίδυμοι. Ακολουθούν οι ζυγοί και οι κρύοι που βλέπουν ευκαιρίες σε έρωτα, δουλειά και νέες γνωριμίες. Αν ανήκετε σε αυτά τα ζώδια, εκμεταλλευτείτε παιδιά τις συγκυρίες. Τώρα που γυρνάει.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και έτσι ακριβώς θα συνεχίσω. Τρελαίνομαι με τα μηνύματα που μου στέλνετε, πρέπει να το πω. Πραγματικά τα καλύτερα γίνονται εκτός αέρα. Σας έχω και έρευνα, νομίζω θα πάρει φωτιά τώρα η επικοινωνία. Έχει να κάνει με την απιστία, μας ακούει και ο Μανώλης που είναι ψάλτης, δεν ξέρω τώρα τι να πω. Και η αμαρτία μες στη ζωή είναι, Μανώλη μου, ελπίζω να μας συγχωρέσεις. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο, αυτό θα πω εγώ. Και πάμε λοιπόν στην έρευνα γρήγορα γρήγορα. Παιδιά, η έρευνα αυτή δείχνει κάτι που δεν το έχω ξανακούσει εγώ ποτέ. Έχει γίνει στα πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης και της Καλιφόρνια και τι δείχνει, ότι οι άντρες είναι πιθανότερο να απατήσουν στα 39 αλλά και γενικότερες ηλικίες που τελειώνουν σε 9. Το έχετε παρατηρήσει αυτό, κορίτσια, όντως? Εκεί παθαίνουν μια ηλικιακή κρίση και χρειάζονται επιγόντως επιβεβαίωση. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στις συγκεκριμένες ηλικίες υπήρχαν 18% περισσότεροι άντρες σε ιστοσελίδα εξωσυζυγικών γνωριμιών. Παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα?

0: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δες το cool.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω.
12: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
17: Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
22: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
25: Το πρόβλημα ξεκινάει από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει καν στο σπίτι σου και ξεκινάνε να σου κάνουν κουμάντο στο σπίτι σου.
26: Ωραίο αυτό. Δεν έχουμε καλεστεί στο σπίτι σας ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. 1,5 χρόνο.
25: Δεν το πρόβλημα.
26: Στο δικό μου ξεμεροβραδιάζεις όλη μέρα. Και σε μένα κάνεις μπάνιο.
25: Πού?
26: Και έλα κάνε μου και την πλάτη που δεν φτάνω το χέρι μου. Όχι, Μάγκη, θα το πω και αυτό τώρα. Όχι, Μάγκη, θα αρχίσω να το πω.
25: Τι λέει για μένα. Που δεν έχουμε κοιμηθεί ένα βράδυ μαζί χωρίς να του κάνω νυχάκια στην πλατούλα και στα μπρατσάκια του.
26: Συγγνώμη, σε έκανα μπάνιο. Το λιγότερο που πρέπει να με κάνεις μετά από ένα καλό.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Ακούσαμε Adore You, αφιερωμένο εξαιρετικά στο παρεάκι εκεί στην Ολλανδία. Τι φωτογραφίες είναι αυτές που μου στείλατε, βρε παιδιά. Τι λίμνες εκπληκτικές, τι τοπίο μαγικό. Και βλέπω και τα σουβλάκια που είχε ανοίξει και η όρεξη. Τι έχετε κάνει εκεί, όλοι οι Έλληνες έχετε μαζευτεί. Το βρίσκω φανταστικό. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Πείτε μας και τι συμβαίνει με τον καιρό, γιατί καλά τα βλέπω τα πράγματα. Δεν τα βλέπω άσχημα για να είστε έξω. Ενώ στο Μόναχο έχουν πρόβλημα και δεν μπορούν να πάρουν και κοντίσουν, δεν υπάρχουν κοντίσουν και θέλει 5.000 η κατάσταση. Παντελή μου υπομονή. Με τους ανεμιστήρες τώρα δεν ξέρω πώς θα βγει. Μόνο που το σκέφτομαι, πραγματικά υδρώνω. Θα σας πω όμως από Μόναχο και από Ολλανδία στο μοναστηράκι, γιατί σας έχω κάτι μαγικό. Φανταστείτε ότι περπατάτε στο μοναστηράκι, κάτι τραβάει την προσοχή σας, κάτι διαφορετικό. Κάτι που μυρίζει καλοκαίρι. Η NYX Professional Makeup μόλις λάνσαρε την νέα σειρά περιποίηση σώματος με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα και εμείς ετοιμάζουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε περισσότερα ακόμη, αλλά μπορούμε να σου πούμε ότι σύντομα στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο μοναστηράκι θα συμβεί κάτι που δεν το περιμένει κανείς. Μείνετε συντονισμένοι στο Music

μαζέψε με Olivia Dean και Man I Need. Και κάνω την έρευνα, εγώ συνεχίζω, τώρα μπαίνω και στις γυναίκες, πότε είναι πιο επικίνδυνες, ποιες μάλλον είναι πιο επικίνδυνες ηλικίες για απιστία. Παιδιά, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ηλικία στις γυναίκες, όπως είπαμε για τους άντρες, ότι το 39 είναι ο επικίνδυνος αριθμός. Αρκετές έρευνες όμως δείχνουν αυξημένες πιθανότητες μεταξύ 40 και 49 ετών. Και για τις γυναίκες βέβαια ισχύει το φαινόμενο σε ηλικίες που τελειώνουν με νέα να υπάρχει εκεί το θέμα. Δηλαδή, εκεί να αρχίζουν να ψάχνονται, να θέλουν την επιβεβαίωση, την αναζητούν παντού. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό, ειδικά ο Άκης που έκλεισε χθες τα 40. Τα 39 πώς σε πήγαν, Άκη, μου έκανες και με απιστία. Τα φιλιά μου να στείλω και στη Χαλκιδική, στο Θανάση. Μα τι ωραίες φωτογραφίες μου στέλνετε, παιδιά. Τι ωραία πράγματα και ξένια είναι αυτά. Φιλιά στη Χαλκιδική, σαν τη Χαλκιδική, όντως δεν έχει. Δεν έχει πουθενά.

0: 92.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
20: Previously. Στα κουνάδια.
21: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
22: Ωραία, βάλε το Κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
23: Όσο η καρδιά καλά, καλά.
22: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
21: Βλέπεις αυτά τα χέρια
22: και που γεμάτα ρόζους.
21: Τους βλέπω τους ρόζους.
24: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
22: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
21: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρεσί σου κλικάδες στο σβέρκο ραγάδες.
22: Στέλνει η Βάνα, η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει Δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
25: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

Υπέροχος, υπέροχος, Teddy Swims. Θα στείλω τα φιλιά μου ξανά στην Ολλανδία και τα αφιερώνω και στο κορίτσι αυτό, το κορίτσι του Κωνσταντίνου που λατρεύει Teddy Swims, λατρεύουμε και εμείς. Τα φιλιά μου και στον Πάνο που μπήκε μόλις στην παρέα μας. Δεν θα πω τι συζητάμε στα μηνύματα, δεν θα τα πω αυτά, θα μας κράξει πολλοί κόσμος. Τα φιλιά μου και στην Άντια μου, τη φιλενάδα μου. Πού είσαι, Νάντια? Καταλαβαίνω ότι έχεις μεγάλη χαρά, γιατί έχεις εξασφαλίσει τα εισιτήριά σου για RG Artbat και πολύ καλά έκανες. Και πλησιάζει η Παρασκευή, είμαστε ένα βήμα πριν. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα για τις απιστίες και τις ηλικίες, που λένε ότι το 39 είναι ο επικίνδυνος αριθμός στους άντρες, στις γυναίκες λέει πιο πολύ τα κορίτσια που φτάνουν σε αυτή την ηλικία στα 39 να ζητούν αλλαγές άλλου τύπου. Δηλαδή δεν περιορίζονται

Στην ερωτική του ζωή, θέλουν να κάνουν αλλαγή στην εργασία τους, θέλουν να αλλάξουν σπίτι, θέλουν να αλλάξουν μοτίβα, θέλουν να αλλάξουν πολλά από αυτά που δεν τους ικανοποιούν και δεν τους εξυπηρετούν. Ενώ οι άντρες πιο πολύ στα 39 θέλουν να είναι άπιστοι για να νιώσουν ξανά ζωντανοί. Όμως ο Άκης ήρθε να μου πει ότι πολλές φορές το 40 που έρχεται δεν κάθεται ακριβώς στραβά επειδή θες να επιβεβαιώνεις από το άλλο φύλλο. Πολλές φορές σε οδηγεί και σε ένα βήμα παρακάτω γιατί κοιτάς την αυτοφροντίδα, κοιτάς να περιποιηθείς περισσότερο τον εαυτό σου, να γυμναστείς. Αυτά είναι πολύ ωραία, αρκεί να μην είμαστε άπιστοι.

Επιστρέψαμε με Kids που αρέσει και στο Ελληνάκι μου και εγώ τρελαίνομαι. Φανταστική, φανταστική διασκευή. Τα μηνύματά σας, παιδιά, με έχουν εξετρελάνει. Ο Πίτερ λέει συμφωνεί με τον Άκη ότι όντως εκεί στα 39 τους πιάνει τους άντρες και θέλουν να προσέχουν περισσότερο τον εαυτό τους. Καλά, και σε εμάς τις γυναίκες ισχύουν τα ίδια. Όταν βλέπουμε το 9 στον αριθμό, λέμε τώρα ήρθε η ώρα για την ανανέωση και την αυτοφροντίδα. Και τι κάνουμε, παιδιά? Τα προϊόντα είναι τα Lavion Rose. Μαγικά προϊόντα. Και επιστρέφουν, παιδιά. Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Lavion Rose ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους την 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κουνάδια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavion Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Lavion Rose με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσετε.

0: the beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
11: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
12: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
13: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
12: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
13: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
12: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
14: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
17: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
18: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
19: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη.
1: μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
20: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
21: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
20: Για μένα?
21: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
20: Τότε δες το cool.
21: Στην πόλη. Αποκλείεται.
20: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
21: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
23: Ας πιούμε σε αυτό.
24: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
25: Φραπέ, χαλαρά.
26: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
27: 7 ταξίδια το χρόνο.
26: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
27: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια και ρεβίκια.
28: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
29: Στο Music 892.
30: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Ντάνα, Ντάνα, για την Νάντια μου που το ζήτησε, το ήθελες και το έχεις. Έτσι πάνε αυτά. Εύη μου, θα κοιτάξω ποιο κομμάτι μου λες. Θα σου πω, δεν σε αφήνω έτσι. Πάντα ικανοποιούμε τα χατήρια όλων να κάνουμε εδώ πέρα. Και σας έχω και μια εκπληξούλα φανταστική. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, Music 892, σαλπάρι για την Έγινα. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί, παιδιά, τα κουνάβια μας. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο και μπορείς να είσαι και εσύ εκεί. Ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30, ώστε να ζήσεις τη ζωντανή εκπομπή Unblock. Τι καλύτερο από αυτό. Η επιστροφή, να πούμε ότι θα είναι ανοιχτή, σημερομηνία της επιλογής σου κατόπιν θεσιμότητας. Στείλε λοιπόν τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939892892, γράφοντας Έγινα και μπες στην κλήρωση. Για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις σου, μπες στο tickets του Έγινα.gr.

Wrong Night. Το λατρεύω. Πόσο καλοκαιρινό, πόσο χαρούμενο, πόσο. Και πόσο περίεργα νιώθω που βλέπω ότι έρχονται παιδιά περίεργα πράγματα και στην Ελλάδα. Έρχεται δύσκολο δεκαπενθήμερο για την Αθήνα, θα καούμε. Ο Ιούλιος θα δείξει τα δόντια του με την έλευσή του. Η νέα, λέει, πειραματική ενσόμπλ απεικόνηση 15 ημερών για την Αθήνα δείχνει ξεκάθαρα ότι η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα έως τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, με τις μέγιστες τιμές να προσεγγίζουν και να ξεπερνούν οριακά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Θα ζήσουμε αυτά που μου λένε και οι φίλοι μου στην Ευρώπη, στη Δυτική. Από εκεί και πέρα, μετά τις 4 με 5 Ιουλίου, το σκηνικό αρχίζει σταδιακά να διαφοροποιείται, με την τάση να γυρίζει επιτέλους σε πιο ήπια επίπεδα. Άρα προετοιμαστείτε, καπέλα, air condition. Εμείς είμαστε οι Έλληνες ανθεκτικοί στη ζέστη. Δεν θα πάθουμε το σοκ που έχουν πάθει οι Ελβετοί και πηδάνε στις πισίνες. Ακολουθεί η αγαπημένη δροσερή, φρέσκια, υπέροχη, μαγική, πανέμορφη Ευαγγελία Τσιορλίδα. Και εμείς θα πούμε αύριο στις 10. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους σας. Αφήνω με Lady Gaga που μου αρέσει πάρα πολύ.

0: η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Plus.
6: Mm-hmm. Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Καλώς τους.
10: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
9: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
11: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
10: Το λες και συμπερίληψη.
11: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Co-occupé, κομπάνιο, Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Previously, στα κουνάβια.
18: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
19: Λέγε
18: μαραγή. Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω... κάτω από τη γη έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
19: δεν ξέρω. Λέγε ρε Μαρία,
18: είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
20: Πέρα, σταμάτα.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Music
1: Booth. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, Music People? Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο. Τρία λεπτάκια μετά τη μία πιστή εδώ στο ραντεβού μου μαζί σας. Εύχομαι να είστε καλά, να έχετε καλή, όμορφη εβδομάδα. Καλοκαίρι κανονικό. Τελειώνει ο Ιούνιος και ο Ιούλιος θα κάνει είσοδο με 35άρια, 36άρια και ανωδικά. Δεν είναι η πρώτη φορά για φέτος το καλοκαίρι που βλέπω και εγώ εδώ στην πρόγνωση και στους χάρτες το πορτοκαλί προς το κόκκινο χρώμα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε μπαίνει για τα καλά το καλοκαιράκι με αυτές τις θερμοκρασίες. Χρόνια πολλά να πούμε στον Πέτρο τον Πετρή, τον Παύλο την Παυλίνα, την Πετρίνα, σε όλους εσάς που γιορτάζετε και σε εσάς που ενδεχομένως να έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Στείλτε μου τα μηνύματά σας μέχρι και τις 4, 6, 9, 39, 8, 9, 2, 8, 9, 2. Και επειδή εγώ ακόμα δεν έχω βγάλει το vibe το χθεσινό από πάνω μου, γιατί το παίζαμε και εδώ στα σποτάκια, έχθες το βράδυ Jimmy Jules ήρθε στην Αθήνα, ήρθε στο Island. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι το ισοπαίδωσε το Island. Μέχρι τις 3 το πρωί ο κόσμος ήταν στα κόκκινα, δεν έπεφτε καρφίτσα. Και να σας πω ότι συνήθως 3 η ώρα το πρωί αυτό το μαγαζί κλείνει, 3 η ώρα το πρωί ήταν πίτα. Jimmy Jules, ένας καταπληκτικός μουσικός, καλλιτέχνης, παραγωγός και DJ, όπου τον πετύχετε, μην τον χάσετε. Αυτό είναι το Trip Yeah, Jimmy Jules, Black Coffee. Αλήθεια σας λέω, δεν υπάρχει αυτός ο τύπος.

Αυτό ήταν το Golden, το πολύ αγαπημένο σας αυτό κομμάτι στα 22 λεπτάκια μετά τη μία. Καλησπέρα σε όλους, Ευαγγελία Τσιουρλίδα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4, ενώ έξω κάνει αρκετή ζέστη. Είπαμε σήμερα χρόνια πολλά στον Παύλο, τον Πέτρο, την Παυλίνα, την Πετρούλα, την Πετρίνα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία και φως στην ψυχή σας. Όλα τα καλά να έρχονται, σας εύχομαι. Και ηρεμία πάνω απ' όλα, παιδιά, να έχουμε ένα ωραίο, όμορφο καλοκαίρι. Από και πέρα, ο καιρός, σας είπα, 34 σήμερα, 33. Αύριο μεθαύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει, θα σκάσει και το 35 και το 36 σιγά σιγά. Σωστός Ιούλιος ένα πράγμα. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ίσως να βρείτε σε ένα τμηματάκι στον Κηφισό λίγο ποτηλιάρισμα, αλλά δεν βλέπω κάτι φοβερό αυτή τη στιγμή. Είναι καθαρή εικόνα και ομαλή κυκλοφορία. Ό,τι πρέπει για να πάμε και σε ένα πολύ καινούριο κομμάτι του Κουτιού. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Συνεργασία τώρα Φωτιά. Πόσα ονόματα εδώ πέρα. Χιούγκελ, David Guetta, French Montana, Aidan Martin, εξαιρετικό. Το έπαιξε και στην Αθήνα προχθές, πότε ήταν, την Παρασκευή που ήρθε ο Χιούγκελ. Κατάμεστος ο χώρος, μουσικάρες, έπαιξε και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, καινούριο, και σίγουρα θα το ακούτε και στο δικό μας playlist.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
12: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
11: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
12: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
11: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
11: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
13: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
16: Για μένα?
12: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
16: Ε, τότε δες το cool.
12: Στην πόλη. Αποκλείεται.
16: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
17: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
19: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
18: Σήμερα κλασικά. Όχι. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, βρε παιδί. Θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτό. Ποια εκπομπή. Άμα σε δουν έξω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Το σταθμό θα μας πάρουν.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.
22: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: FM.
1: I'm moving to the sun. Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα κομμάτι από τον Χιούγκελ. Έχει πάρει φωτιά, όπως βλέπετε, παιδιά, ο άνθρωπος. Μόνο μουσική, στούντιο και tour. Χαμός γίνεται. Έμαθα βέβαια, να σας πω την αλήθεια, από φίλους γνωστούς και από αγαπημένο βιντεόγραφερ που ήταν εκεί, ότι είχε 16 σελίδες rider. Δηλαδή, για να σας εξηγήσω, 16 σελίδες στάλθηκαν από το management, έτσι, για να πούν, περιγράφουν ακριβώς κάτω ποιες συνθήκες, τι χρειάζεται για να παίξει, από μηχανήματα μέχρι και τον κόσμο που θα βάζανε πίσω στο booth, να ξέρετε. Ακόμα και τις φάτσες και ποιοι και ποιες και πώς και τι, ήταν όλα οργανωμένα, θέλω να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αγαπημένη Νόβα. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Σας έχω μιλήσει γι' αυτό, σας μίλησα την προηγούμενη εβδομάδα. Η Νόβα το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, όλα αυτά μαζί, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova, όπως λέμε, nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Κοιτάξτε το, είναι ίντερνετ σταθερή και κινητή

Αυτό ήταν το Μπούγια από Chris IDH, τον αγαπημένο μας Chris IDH, που τον ακούτε και τον απολαμβάνετε και εδώ μέσα από το δικό του DJ set. Πάμε τώρα στην συνάντηση που έχετε με τα κουνάβια μας. Έρχεται το 10ο επεισόδιο Lavi & Rose Live Radio Series, Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Σημειώστε το, παιδιά. Έτσι, 2 Ιουλίου, αυτή την Πέμπτη, έχετε ραντεβού στο κατάστημα της Lavi & Rose στη Νέα Σμύρνη από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, που θα σας περιμένουν εκεί. Ποιοι άλλοι? Τα κουνάβια μας, Φάνης, Μαρία και Δημήτρης, πανέτοιμοι να περάσουν καταπληκτικά μαζί σας, πανέτοιμοι να χορέψετε και φυσικά σούπερ εκπλήξεις και πάρα πάρα πολλά δώρα, όπως γίνεται κάθε φορά. Λίγο πριν περάσω σε μια κομματάρα από τα παλιά, ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και ένα μικρό break, να υπενθυμίζω ότι στην παρέα έχουμε πάντα και τα Green Mocktails, γιατί ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, το βλέπετε, 35 άρια έρχονται, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, τέλειο παιδιά, ταιριάζει τέλειο συνδυασμός με τη ζέστη. Δοκιμάστε λοιπόν 6 μοκτέιλιες γεύσεις, green με αλήθειες και φυσαλίδες, και πάμε στο επόμενο κομμάτι.

0: Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
2: Green.
1: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα...

0: νοικιάζει σε κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
13: Αυτός είναι ο σκοπός.
12: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
13: και άντε και φυλάκια.
14: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Previously.
18: Στα κουνάβια.
17: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
6: Πάρε 5, δώσε 3.
17: Πάρε 5, δώσε 3.
6: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
19: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

Αυτό ήταν το Αγκύρα εδώ στο σταθμό μας. 11 λεπτάκια μετά τις 2. Καλησπέρα σε όλους. Καλή σας εβδομάδα. Τελειώνει σιγά σιγά Ιουνίος, θα τον αποχαιρετήσουμε και έρχονται παιδιά από ό,τι βλέπω, 35άρια, 36άρια, κάτι ακούσαμε για 38άρια. Θα μου πεις, θα μπει για τα καλά το ελληνικό καλοκαίρι. Ντούα Λίπα, και αφού μιλάω για καλοκαίρι, μας δείχνει τη μητέρα της και της εύχεται για τα γενέθλιά της. Της λέει ότι είσαι βασίλισσα του σπιτιού. Πολύ αγάπη, πολύ ευγνωμοσύνη για τη μαμά της. Δημοσίευσε και κοινές φωτογραφίες τους από διαφορετικές εποχές. Από τη Μήλο στην Κίμολο, η Κιάρα Φεράνη μας στέλνει χαιρετίσματα και μας χαρίζει υπέροχες πόζες φωτογραφίες. Καρέ, με τα μαγιό της, το γεύμα με θέα τη θάλασσα. Μια χαρά. Κάνει και ωραίο πρόμο για τη χώρα μας. Η Ιταλίδα influencer βρίσκεται ακόμα στα ελληνικά νησιά και κάνει διακοπές. Και θα σας πάω και εγώ τώρα σε σούπερ παρτάρες. Εκεί με ηλιοβασίλεμα, ωραίες μουσικές. Τα πιο ξεχωριστά music beach parties του καλοκαιριού έρχονται φυσικά από το Music 892 τις Κυριακές 5 και 12 Ιουλίου. Ετοιμαστείτε. Δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη μία έως τις 3 το μεσημέρι, ο Ευθύμης και η Αστερόπη μου εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το Divers Beach Bar. Στις 4 τώρα, μέχρι και τη δύση του ηλίου, ανεβαίνει η άλλη δικιά μας, η Ξένια Γκάλη. Ανεβαίνει στα decks και δίνει το ρυθμό έτσι σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα. Music 892 και Durex, Sets on the Beach by Durex, all you need.

Αυτό ήταν το Wonderful Life, ένα υπέροχο remix, αυτή την καταπληκτική κομματάρα. Γέρο, από γέρο λοιπόν, για σου Τζόνι, μας ακούς, πολλά γλυκά φιλιά. Πάρτι γενεθλίων 400.000 δολαρίων, παρακαλώ πολύ. Α, είναι ανοιχτό χέρι αυτός. Από τον Kanye West και την Bianca Sensori στις Βερσαλίες. Μάλιστα, παιδιά, τι ωραία πράγματα. Εγώ θα σας πάω σε κάτι άλλο. Θα σας πάω στο Σάββατο, 4 Ιουλίου. Κάνουμε κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει. Πόσες φορές έχετε περάσει από μια βιτρίνα και την κοιτάξατε έτσι μόνο για λίγα δευτερόλεπτα? Πολύ λίγα. Πολλές φορές περνάτε και ρίχνετε ένα βλέφαρο και φεύγετε. Αυτή τη φορά θα έχετε ένα πάρα πολύ καλό λόγο να σταματήσετε και να τη χαζέψετε κανονικότατα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, από τη 1 στις 3 το μεσημέρι, τα κουνάβια μας θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τη βιτρίνα του flagship καταστήματος της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι, αυτό που σας έλεγα τόσες μέρες. Θα τους βάλουμε από μέσα, παιδιά. Στη βιτρίνα θα τους βλέπετε. Καλά ακούσατε. Μέσα στη βιτρίνα το Φάνη, τη Μαρία και το Δημήτρη. Τέλειο θα είναι αυτό. Με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Fat Oil Body και έτσι της NYX Professional Makeup με hair και body mists και λαμπερά body oil σε 4 καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε και μια ιδέα που θα σας κάνει να δείτε μια βιτρίνα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα μας βλέπετε, θα μας ακούτε, θα τσατάρετε μαζί μας, θα γελάμε παρέα και φυσικά θα έχουμε πολλές εκπλήξεις με πλούσια δώρα από την NYX Professional Makeup για όσους περάσετε από εκεί. Αν λοιπόν είστε στο κέντρο, κάνετε μια στάση, ελάτε να γνωρίσετε τα παιδιά από κοντά, να ανακαλύψετε και τη νέα σειρά Fat Oil Body της NYX Professional Makeup και υπενθυμίζω, Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι στο flagship κατάστημα της NYX, που αλλού στο Μοναστηράκι.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρο 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
18: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
20: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
19: Για μένα?
20: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
19: Τότε δες το Cool.
20: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
20: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
22: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Σάλσα βέρντε, πίκο ντε γκάλο, τσίλι κον κάρνε. Ελπίζω να μιλάω καλά ισπανικά. Πικάντικες μεξικάνικες.
3: Και μιλάς κατακάνεις.
2: Πικάντικες μεξικάνικες, yes, θα σας ταξιδέψουν.
3: Δεν χρειάζεται τα ισπανικά.
2: Το φοβήθηκα αυτό. Γρήγορα, γρήγορα. Πήγε στην τραγούδι, πήγε.
3: Δεν χρειάζεται να τα λες τα ισπανικά.
2: Μην τον αφήσεις, μην τον αφήσεις.
3: Μπορείς να τα κάνεις.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Bad Bunny στη συχνότητα, το πολύ πολύ αγαπημένο αυτό κομμάτι. Και μιας μιλάμε για Bad Bunny, βρε, τι γίνεται, τι χαμός γίνεται στις συναυλίες του Bad Bunny. Η Αντέλ διασκέδασε σε συναυλία του στο Λονδίνο, χόρεψε φορώντας το καπέλο θαυμαστή της σε πάρα πολύ χαλαρές στιγμές. Και μάλιστα είδατε κιόλας τα βίντεο που κυκλοφορούν και με τον Τζόκοβιτς και τον Bad Bunny. Και εκείνος πήγε συναυλία και ήταν και πολύ ωραίο δίδυμο. Είχανε και έτσι μια πολύ ωραία στιγμή μαζί, διασκεδαστική και φαν στιγμή. Ο Jay-Z από την άλλη ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ 8 επεισοδίων για τη ζωή του και πολλά άλλα νέα που έρχονται σε πάρα πολύ λίγο. Για την ώρα πάμε και στην αγαπημένη Nova. Σας είχα πει ότι περιμένουμε το Nova More. Δημιούργησε λοιπόν το Nova More για εσάς. Σκέφτηκε και το έκανε πράξη. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας πολύ καλύτερη. Nova More, αναζητήστε το. Nova.gr θέτετε τα πάντα. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus, έτσι 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο Nova.gr και πάμε στο πολύ πολύ δικό σας αγαπημένο Pop Out.

0: Music 892.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Στην Κηφισιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
10: κόκκιπε.
8: Κομπάνιο! Team colleague!
11: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
17: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
16: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
17: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
19: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
18: Τρελό σερί.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
9: Μάδρε καραμούζα,
10: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Τι παίζεις εκεί?
22: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
22: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
23: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Previously. Στα κουνάβια.
26: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
27: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
26: διαφορετικά.
27: Ακούγεται
26: χορδαστικό.
27: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινό, αφαγόπυρο και χρύ.
26: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
28: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Αυτό είναι το Loco Loco. Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέφουμε στον αέρα του Music 892 και πάμε γιατί πλησιάζει και αυτή η παρτάρα και ξέρω πόσο πολύ το περιμένετε. RG και Artbat Primer 2026 θα γίνει χαμός στην Παρασκευή 3 Ιουλίου. Θέατρο Πέτρα στο New World έρχεται από το Primer λοιπόν και φυσικά ο Music 892.

Θα είναι εκεί και εσείς θα είστε εκεί και ευχόμαστε να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για αυτό το υπερθέαμα που θα δούμε όλοι μαζί και θα ζήσουμε. 6939-892-892, γράφτε τη λέξη Archie και Artbat και το ονοματεπώνυμό σας και τους περιμένουμε πώς και πώς. Και έχω και στην παρέα μου την αγαπημένη μάρκα αναψυκτικών, την Green. Έχει για εσάς 6 υπέροχες γεύσεις mocktails, Green mocktails, για να περάσετε καταπληκτικό καλοκαίρι, χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες. Μοχίτο, παλαιόμα, bitter or spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger, lime. Πάρα πολύ ωραίες γεύσεις για να τις ανακαλύψετε. Πάω στον αγαπημένο Matt Damon. Περιμένουμε πώς και πώς όλη την Οδύσσια. Έδωσε λοιπόν, παραχωρεί δηλώσεις στη συνέχεια για την Οδύσσια του Christopher Nolan. Δεν είχα είπε καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Ήμασταν όλοι στο ίδιο επίπεδο. Και αυτό είναι και αλήθεια, παιδιά. Και πολύ απλώς και πολύ υγιεινός τύπος, γιατί έχουμε και κόσμο που είναι και στην Πελοπόννησο, έχουμε και κόσμο που φιλοξένησαν όλο το cast για να φάει, ας πούμε, για το δείπνο τους, για το μεσημεριανό τους, και πραγματικά και ο ίδιος πολύ χαμηλών τόνων και με την οικογένειά του, πολύ αγαπημένος, πολύ ήρεμος. Και πάω και στην Katy Perry. Τι έπαθε από το κορίτσι? Τελευταία στιγμή η συναυλία της ακυρώθηκε στο Βέλγιο. Όταν της ανακοινώθηκε λοιπόν ότι ξέρεις κάτι, δεν θα γίνει συναυλία, έφτιαχνε μαλλιά και ήταν στο μακιγιάζ και ξαφνικά πάρ' το πιστόλι, πολύ άσχημο. Δεν είναι καθόλου ωραίο συνέστημα το συγκεκριμένο. Πάμε για No Bad Vibes από Jazzy. Είναι Δευτέρα, μέσα στο καλοκαίρι είμαστε. Μια ωραία εβδομάδα ξεκινάει. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο. Μόνο με θετική ενέργεια πάμε μπροστά, παιδιά, και πολύ αγάπη.

Αυτή η κομματάρα Free Your Mind από Πρόσπα, εξαιρετική, φοβερή. Και να σα πω κάτι, επειδή είμαστε μέσα στο καλοκαιράκι και ξέρω ότι ταξιδεύετε, θα περάσετε χρόνο στα πλοία ή δεν ξέρω τώρα στα νησιά που θα πάτε, σε μια ξαπλώστρα, σε μια αναμονή. Γιατί στα αεροδρόμια έχετε δει έτσι, τρώμε κάτι δύο ωράκια πλέον αναμονή. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει. Εγώ το έζησα πρόσφατα και δεν την πάλεψα καθόλου. Αν δεν έχει βιβλίο να περάσει η ώρα, δεν γίνεται, παιδιά. Βιβλίο και μουσική, ένα από τα δύο πράγματα. Τώρα στο βιβλίο σα έχω πρόταση. Χάρης Πολίτης, ο καθρέφτης, σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, και πάμε να σας πω τι γράφει ο Χάρης Πολίτης για τη συντροφικότητα. Η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Σωστά τα λέει ο Χάρης ο Πολίτης, και με αυτό θα συνεχίσω στον αγαπημένο μου Λουκά εδώ στον Νταμιάνο, που τον αγαπάμε πολύ και είναι και παιδί του σταθμού, καινούργιο τραγούδι Sugar Dance.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
17: Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
19: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
12: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
12: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Καρκίνη. Θα συζητήσετε για έναν επαγγελματικό στόχο με έναν έμπιστο φίλο και θα σας φέρει επιτυχία.
21: Α, λες να είσαι εσύ.
20: Λέοντες.
22: Επιτυχία είμαι εγώ στη ζωή σου. Και άλλη επιτυχία θες. Πιο μεγάλη επιτυχία δεν είχες να πληρώσει.
20: Βασίλη, έχεις μια σακούλα εύκαιρη, σε παρακαλώ. Γιατί ανακατεύομαι. Λέοντες.
22: Την μπορώ και χωρίς σακούλα, δεν χρειάζεται.
20: Θα σκάσει καμιά ώρα. Θα το βουλώσει. Θεία ζώδια.
23: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
24: Στο Music 892.
25: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Αυτό ήταν το Dracula και περνάμε λοιπόν στο τελευταίο ημερό της εκπομπής μας. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι και πάω στην αγαπημένη μου Dua Lipa, που γίνεται ισχυρή bookfluencer, είναι και συνδεδεμένη άλλωστε με τα βιβλία πολύ, διαβάζει πάρα πολύ, αλλά έχει συνδεθεί και αυτό το ωραίο love story στο πώς γνώρισε τον καλό της, πώς παντρεύτηκαν, τι τους συνδέει, ποια ιστορία συνδέει με τα βιβλία και τα σχετικά. Τώρα λοιπόν συνειδρύει με την Λιβράρια Λέγιο, τη βιβλιοθήκη λοιπόν εκεί στο Πόρτο, αν δεν κάνω λάθος, στην Πορτογαλία. Συνειδρύει μια βιβλιοθήκη, παιδιά, όμως με 100 απαγορευμένους τίτλους. Είναι βιβλία τα οποία έχουν απαγορευτεί και εκείνη λοιπόν θέλει να τους δώσει με κάποιο τρόπο την προσοχή, να ρίξει φως αυτά τα βιβλία. Η αγαπημένη λοιπόν Dua Lipa επιβεβαιώνει τη θέση της ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της γενιάς της, γεφυρώνει την pop κουλτούρα με τη σύγχρονη λογοτεχνία όπως γράφουν, σπουδαία συνεργασία αυτή. Η βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ένα νέο πολιτιστικό αμφιθέατρο του βιβλιοπωλείου λοιπόν, σχεδιασμένο αποκλειστικά γι' αυτό, στα πλαίσια του φεστιβάλ Bombay City of Books, και εκείνη λοιπόν δίνει φως σε βιβλία που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα και γενικότερα με την ελευθερία, με πάρα πολλά πράγματα και τέλος πάντων βιβλία τα οποία είναι απαγορευμένα για κάποιο λόγο και θέλει να προσπαθήσει το κοινό να έρθει κοντά σε αυτή τη βιβλία, να τα διαβάσει και να δει λοιπόν τι γίνεται μέσα σε αυτές τις σελίδες. Εγώ θα σας πάω στην Nova, σε κάτι άλλο, στο Nova More. Τι γίνεται λοιπόν με το Nova More? Τι σκέφτηκε να κάνει λοιπόν η Nova Πράξη? Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή μαζί, προσφέρει υπηρεσία που κάνουν τη ζωή σας καλύτερη. Nova More, όλα αυτά θα τα βρείτε στο nova.gr. Να σας πω ότι ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας εννοείται. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά σε νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus, έτσι 5 GB. Nova.gr, πάμε σε αυτό το υπέροχο remix. Hide You, τον Κοσίν, κομματάρα, άκρος διαχρονικό. Μάρτεν Λιού και η Σίδερος, έτσι μας το παρουσιάζουν σε ένα πάρα πολύ ωραίο remix.

ό,τι πρέπει για ραδιόφωνο, για αυτή την ώρα, αυτή η κομματάρα. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω κι εγώ σιγά σιγά. Να δώσω τη σκυτάλη μου και εγώ στη Μάγκη Χαραλαμπίδου και το Μάγκη Στάτς που θα ξεκινήσει η εβδομάδα του εδώ. Φυσικά και η Ντελούλου, όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Και η Ξένια Γκάλη αργά το βράδυ με μουσικάρες. Στην παρέα μου ήταν η αγαπημένη μου Green, η μάρκα αναψυκών Green, δημιουργός των Green Mocktails που σας ενημερώνει λοιπόν εσάς καταναλωτές. Το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι ένα. Μοκ για να μην σας πιάνει ο κοκ. Ξέχναστη, με 0% αλκοόλ και 0% θερμίδες. Θα πιείτε όσο θέλετε, θα περάσετε καταπληκτικά. Έχουμε 6 τέλειες έτσι μοκτέλειες γεύσεις για να μην βαριέστε κιόλας, να μην πίνετε τα ίδια και τα ίδια. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Αγαπημένοι μου και στην Green σας χαιρετώ γλυκά. Καθημερινά σας έχω στην παρέα μου όλο το καλοκαίρι και χαίρομαι. Ευαγγελία Τσιορλίδα φεύγει. Πολλά γλυκά φιλιά, χρόνια πολλά στον Πέτρο, τον Παύλο, την Πετρούλα, την Πετρίνα και την Παυλίνα. Να είστε όλοι καλά, εσείς που γιορτάζετε σήμερα. Θα τα πούμε αύριο στη 1 το μεσημέρι. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να περνάτε καταπληκτικά, να ενυδατώνεστε, να πίνετε νεράκι, γιατί έρχεται και μήνυ καύσωνας. Και να ακούτε μουσικές.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρο 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Καλώς τους.
2: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
1: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
3: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
2: Το λες και συμπερίληψη.
3: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
10: Αυτός είναι ο σκοπός!
9: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
10: άντε και φυλάκια.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Όπα, όπα! Τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το ιππάς πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ιππάς θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. Ιππάς, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
18: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
18: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
17: αλλά δικό μας είναι.
18: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
20: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
21: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
23: Τι έχουμε?
22: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
24: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
22: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: This is Maggie's Touch.
26: Thanks for coming. Sometimes I...

Production. The absolute purity.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί του back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα, εδώ, δεξιά.
14: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
15: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
14: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
7: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Attica City Link και στο δημητριάδης.gr.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
1: Ακούστε! Vikings!
20: Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
21: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
22: Γιόρν!
20: Τι!
22: Τηλέφωνο για σένα!
20: Ποιος είναι!
22: Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
24: Να δω

0: My name is on the list.
1: What list?
0: The DJ's list.

0: Ζούση. 8-9-2.
1: Πολύ πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Your girl could never move like this.

Move like this.

0: καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερη, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
12: Γιατί το λες αυτό?
11: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
12: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
11: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί. Coach.
7: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
21: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
20: Για μένα.
21: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
20: Ε, τότε δες το κουλ.
21: Στην πόλη, αποκλείεται.
20: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
21: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
22: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music8.

πόσο πολύ ανάγκη είχα αυτές δύο υπερκομματάρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σήμερα τρέχω από το πρωί, Θεέ μου, δύσκολη μέρα πολύ και θα εξελιχθεί ακόμα πιο δύσκολα. Η κίνηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς εξελίσσει τη μέρα, αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να μην μας απασχολεί και τόσο πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, παιδιά. Πόσο ανάγκη είχα αυτές οι δύο υπερκομματάρες που ξεκινήσαμε, οι οποίες πολύ σύντομα έχει δίκιο η Αφροδίτη. Θα γίνουν και Instagram post. Ναι. Τριπλετίτσα ποστάκι στο Instagram. Η μουσική νιώθεις, ρε παιδί μου, τόσο έντονα ότι σε βοηθάει να συγκροτείς τη σκέψη σου. Νιώθεις ότι με αυτές τις μουσικές ενεργοποιούνται νευρικές οδοί που διεγείρουν τα εγκεφαλικά μας κύματα. Παράγοντας κύματα θήτα που προσφέρουν ηρεμία και κύματα αλφα που βελτιώνουν τη συγκέντρωση. Έτσι λοιπόν αυτές οι μουσικές πραγματικά οργανώνουν τη σκέψη μας, απομονώνουν τους περιβαλλοντικούς θορύβους εκεί έξω και ενισχύουν τόσο μα τόσο πολύ την γνωστική μας απόδοση. Είμαι απόλυτα σίγουρη και πεπισμένη ότι δεν νιώθω μόνο εγώ έτσι με αυτές τις μουσικές. Μάγκη, μετά από παραλία, τι πρέπει μουσικά, τα μουσικά σου πριόνια, θεάρα μου. Γεωργία, σε περιμένω σήμερα στην Κάθη Χέινταλ.

Με ρωτάτε για τις προσκλήσεις σχετικά με το event show σήμερα, στο οποίο παίζω μουσική, στο show της Κάθη Χέιντελς που θα γίνει στο Bolivar. Σας έχω πει ότι θα είσαστε εκεί στις 7. Οι φίλοι και οι φίλες που έχουν κερδίσει προσκλήσεις έχουν ειδοποιηθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber τους, οπότε είναι ήδη ενημερωμένοι. Σας υπενθυμίζω ότι πρέπει να είσαστε εκεί οπωσδήποτε στις 7, μην αργήσετε. Γιατί το show πρέπει να ξεκινήσει, θέλουμε να προλάβουμε το φως του Λιοβασιλέματος. 7 λοιπόν ακριβώς. Στην είσοδο θα δώσετε το όνομά σας, το επιθετό σας και θα πείτε ότι κερδίσατε την πρόσκλησή σας από το Maggie Stats. Maggie Χαραλαμπίδου. Σας περιμένω για μουσικάρες, για ρουχάρες. Πολύ ωραίο event το σημερινό. Πάνω στη θάλασσα, τέλεια θα είναι.

Μάγκη, ο ήχος σου επιδρά στη γνωστική μου λειτουργία. Έχεις δίκιο, συμφωνώ. Ευχαριστώ. Και εγώ το ίδιο νιώθω. Καλή εκπομπάρα, θεάρα μου. Γεια σου, Σεραφείμ, σας περιμένω το βράδυ. Μουσικοθεραπεία, ναι. Και ψυχομουσικοθεραπεία.

Μόνο κομματάρες στο Mikey Stats. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το Σάββατο 4 Ιουλίου κάνουμε κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει. Πόσες φορές αλήθεια έχεις περάσει από μια βιτρίνα και την κοίταξες μόνο για λίγα δευτερόλεπτα? Άπειρες φορές. Καμιά φορά δεν τις κοιτάς και καθόλου. Αυτή τη φορά θα έχεις έναν πάρα πολύ καλό λόγο για να σταματήσεις, όχι απλά να την κοιτάξεις. Το Σάββατο λοιπόν 4 Ιουλίου από τη μία έως τις 3 το μεσημέρι, τα κουνάδια θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τη βιτρίνα του flagship καταστήματος της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Πολύ καλά ακούσατε, μέσα από τη βιτρίνα. Μας αρέσει αυτό. Τι ωραία ιδέα. Με φορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Fat Oil Body της NYX Professional Makeup, με hair και body mists και λαμπερά body oils σε 4 καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε μια ιδέα που θα σε κάνει να δεις μια βιτρίνα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, θα μας βλέπεις, θα μας ακούς, θα τσατάρεις μαζί μας, θα γελάμε παρέα και φυσικά θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα από την NYX Professional Makeup για όσους περάσουν από εκεί. Αν λοιπόν είσαι στο κέντρο, κάνε μια στάση, έλα να μας γνωρίσεις από κοντά και να ανακαλύψεις τη νέα σειρά Fat Oil Body της NYX Professional Makeup. Σάββατο, 4 Ιουλίου το ραντεβού μας, από τη 1 έως τις 3 στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Ωραίο το Μοναστηράκι. Πολύ όμορφα θα είναι στο Μοναστηράκι το Σάββατο. Στο κατάστημα, στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup. Ελάτε να ζήσουμε μαζί το πρώτο radio show μέσα στη βιτρίνα μόνο από το Music 892. Σε περιμένουμε. Σάββατο 4 Ιουλίου στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι, από τη 1 έως τις 3 η ώρα το μεσημέρι, τα κουνάβια μας.

Δεν ξέρω αν το μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε. Θα το έχετε ακούσει και από μένα. Η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη. Γιατί τώρα το άφθονο προσιτό ίντερνετ, το The Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείτε να μπείτε στο day.gr/fiber και να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και θυμάμαι που παλιά δεν μπορούσαμε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Και τώρα με το Day Fiber μπορούμε όλα αυτά, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps. Μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά για να τον παιδώσετε. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Τέλειο αυτό. Ωραίο πακετάκι. Πολύ ωραίο. We love the fiber.

και άλλα πάρτι, περισσότερα πάρτι. Τα πιο ξεχωριστά music beach parties του καλοκαιριού έρχονται από το Music 892. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό βέβαια. Τα καλύτερα events μόνο εμείς εδώ στο Music. Τις Κυριακές 5 και 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Κυριακή λοιπόν 5 και Κυριακή 12 Ιουλίου. Το ραντεβού μας είναι στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη. Έχουμε το Sets on the Beach by Durex από τη 1 έως τις 3. Ο Ευθύμης Κάλφας και η Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη δύση του ηλίου, η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα Dex και δίνει το ρυθμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα, που μόνο η Ξένια ξέρει να δώσει τον σωστό παλμό, ξέρετε εσείς. Σημειώστε λοιπόν Κυριακή 5 και Κυριακή 12 Ιουλίου στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη. Τέλεια! Θα είσαστε εκεί από νωρίς. Έχουμε λοιπόν 1 με 3 Ευθύμη και Αστερόπη, Αστερόπη και Ευθύμη, και μετά τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος έχουμε μουσικάρες με Ξένια Γκάλη. Ωραίο το σετ, πολύ ωραίο όλο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο παιδιά. Sets on the Beach by Durex λοιπόν. All you need is this. Music 89.2 και Durex. Sets on the Beach by Durex στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη. Κυριακή 5 και Κυριακή 12 Ιουλίου. Σημειώστε τα αυτά, δεν τα χάνουμε.

Καλά, βλέπω κι άλλο. Είναι υπέροχο, πολύ ωραίο event. Τι ωραίο event είναι αυτό που έρχεται. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Τα καλύτερα events εδώ στο Music 892.

την Παρασκευή 10 Ιουλίου ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί, τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Πομπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο. Και μπορείς να είσαι και εσύ εκεί. Ο Music 892 και το ticket του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μία διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Τι ωραία! Τι ωραίο ταξίδι θα είναι αυτό. Αυτό δεν πρέπει να το χάσετε με τίποτα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30 ώστε να ζήσεις την ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σου κατόπιν διαθεσιμότητας. Ωραίο τζιν. Εγώ έχω κάθε χέιντελς μετά. Σ' αγαπώ. Έχουμε πολύ πλάκα με την Αστερόπη, μία καμαρώνει την άλλη. Αλλά είναι αληθινό όλο αυτό. Είναι πραγματικά χαιρόμαστε τόσο πολύ που όταν είναι ωραία ντυμένη η μία και λέμε σχόλια στην άλλη. Τα κοπλιμέντα αυτά τα γυναικεία, τα αληθινά όμως, ξέρετε. Κοριτσάρα μου. Ωραίο σκισμένο τζιν αυτό, μου αρέσει. Ξεσκισμένο. Θα σηκωθώ να με δει. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, το 693-892-892, γράψτε Έγινα και μπείτε στην κλήρωση για αυτό το υπέροχο δρομολόγιο παρέα με τα κουνάβια. Για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις μπορείτε να μπείτε στο tickets2egina.gr. Tickets2egina.gr. Το ταξίδι με την Έγινα ξεκινά εδώ. Μας αρέσουν αυτά τα ταξίδια για την Έγινα. Τι ωραία νησί είναι και Άγιος Νεκτάριος εκεί. Να πάτε να τον δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο ναός. Πολύ όμορφη άβρα εκεί του χώρου. Πανέμορφο το δάσος που έχουν φτιάξει. Πάρα πολύ ωραία. Την Παρασκευή λοιπόν 10 Ιουλίου Music 892 σαλπάρι για την Έγινα παρέα με τα κουνάβια. Από τις 7 ως τις 10 το πρωί τα παιδιά θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο. Μπορείτε να είσαστε κι εσείς εκεί. Χαρίζουμε και tickets σε 25 τυχερούς. Το tickets λοιπόν του Έγινα.gr χαρίζει 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Όπως σας είπα, η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου από τις 7.30 ώστε να ζήσετε και εσείς τη ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Και έχετε και επιστροφή ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σας κατόπιν βέβαια διαθεσιμότητας. 693-892-892, γράψε tickets του Έγινα.gr. Στείλε λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 693-892-892. Δεν γράψεις, όχι, δεν γράψεις τίκετ σου Έγινα, είναι πολύ μεγάλο. Γράψτε παιδιά Έγινα. Θα το καταλάβουμε. Λοιπόν, γράψτε Έγινα, θα μπείτε στην κλήρωση. Για όλα τα δρομολόγια της και της κρατήσεις σας μπορείτε να μπείτε στο tickets2egina.gr. Στο Viber όμως θα γράψετε Έγινα, παιδιά. 693-892-892, Έγινα.

λέω να κλείσω με κάνει music, γιατί έπαιξαν, έσκησαν, ήταν πάρα πολύ ωραίο το event. Φυσικά ο Music 89 ήταν χορηγός επικοινωνίας. Ποιος άλλος θα ήταν? Αυτό ήταν και το πρώτο ραδιόφωνο που έπαιξε κάνει music, βέβαια. Και το Maggie Stats φυσικά. Ναι, Αντιγόνη, με ευχαριστώ που τα λες εσύ για μένα. Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music είμαστε μαζί. Αφήνω τα ηνία δυνατή σκητάλη στο καλύτερο ντουέτο. Αμέσως τώρα έρχονται Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπιχανα μέχρι τις 9.

0: This is the Bajsa.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Love and Rose, live radio series, episode 10, Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Στην Κηφισιά.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνει. Από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
11: Αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε

0: φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Go, go, go, go, go!
0: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
5: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλή.
6: Στο Music 892.
5: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
6: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
5: Ναι, δεν βγάζω μακρύ, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τριάκι.
7: Με το Ευθύμιο Καλφά και την Αστερόπη Χαϊνά.
5: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
8: Γεια σας. Καλησπέρα. Ναι, ναι, μας ακούτε, μας λαμβάνετε. Είναι Δευτέρα. Είστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την εβδομάδα?

κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στους Δελούλου. Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπιχα είναι μαζί σας μέχρι τις 9 και σήμερα. Τι κάνετε? Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Ευθύμη μου. Α, ξέχασα. Είναι Δευτέρα. Ευθύμης στις Δευτέρες δεν έρχεται εδώ. Κάνω πλάκα, παιδιά. Ο Ευθύμης είναι στο δρόμο. Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν μπλέκεις με αεροπλάνα, πλοία, γενικά μεταφορικά, δεν λειτουργεί τίποτα στην ώρα του. Οι καθυστερήσεις είναι αναμενόμενες. Επομένως, από λεπτό σε λεπτό, μην αγχώνεστε καθόλου. Θα σκάσει ξαφνικά μέσα στο στούντιο. Μαζί θα είμαστε και σήμερα. Όπου να είναι τώρα, θα κοιτάω και την πόρτα. Δεν μπορεί σε κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο. Δεν ξέρω πόσο θα του πάρει. Θα έρθει, γιατί σας είπα είναι και οι αστάθμητοι παράγοντες. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Να στείλω μια καλησπέρα στην Αντωνία, στη Ζέτη, στο Σεραφείμ, τη Μαριάννα. Καλησπέρα στη Ρόπη. Καλή εκπομπή, λέμε. Βεβαίως θα είναι πολύ καλή εκπομπή. Γιατί επίσης, παιδιά, είναι και η πρώτη τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα. Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Ο Ιούνιος πηγαίνει μέχρι και τις 30. Τετάρτη θα υποδεχτούμε τον Ιούλιο και το έχουμε καταλάβει. Ψέματα δεν θέλω να σας πω. Είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε και εσείς, γιατί η θερμοκρασία εκεί έξω πριν από λίγο έδειχνε, πριν από μια ώρα που ήμουν στην Κηφισό, 38 βαθμούς Κελσίου. Α, δύσκολο που ήταν. Αυτή την ώρα λέει 33 βαθμούς Κελσίου. Ελπίζω να έχει όντως 33. Στείλτε μου τα θερμόμετρα από το αυτοκίνητο, από την αυλή σας, δεν ξέρω από πού, για να έχω καλύτερες ενδείξεις. Να ξέρετε ότι αυτή η εβδομάδα έτσι θα κυλήσει. Με 35, 34, 38. Εκεί γύρω θα είμαστε. Το καταλαβαίνουμε. Πλησιάζει η φάση του Ιουλίου που θα αρχίσει λίγο το αίμα μας να βράζει περισσότερο. Το μυστικό είναι οι ωραίες αποδράσεις, να κάνετε τις βουτιές σας για να πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Εμένα η εβδομάδα μου ξεκίνησε από την Εύη, γιατί ήμουν εκεί το Σαββατοκύριακο, ήπια ένα καφεδάκι και ήρθα. 32 βαθμούς Κελσίου και φυσούσε και αεράκι. Ήτανε, παιδιά, ονειρεμένα. Έτσι, αν ξεκινάει η εβδομάδα, δεν έχουμε και νεύρα. Να, το ήρθε μήνυμα από το Σεραφείμ. 38 Πειραιάς τώρα. Αν σας τάπα, εγώ. Αν σας τάπα. Αύριο πληρωνόμαστε, λέει η Ελίνα. Πώς να μην είναι καλή εβδομάδα? Φυσικά συμφωνώ. Έχει έρθει και άλλο 38. Έχει έρθει φωτογραφία με 34 στη Δάφνη. Μ' αρέσει το update που έχουμε, παιδιά. Μ' αρέσει που το πηγαίνουμε έτσι βήμα-βήμα και από όλες τις περιοχές βλέπω ότι η θερμοκρασία έχετε. Να σας πω ότι αυτή την ώρα η κίνηση είναι δύσκολη, είναι δύσκολη. Και είναι και Δευτέρα, γίνονται όλα ζόρικα. Ο Κηφισός τώρα, παραδόξως, στο τμήμα αυτό που έχουμε συνηθίσει και από Νέα Ιωνία μέχρι Περιστέρι, και στην άνοδο και στην κάθοδο δεν έχει. Έχει όμως στην είσοδο της Αθήνας, εκεί δηλαδή μεταμόρφωση κατεβαίνοντας τον Κηφισό, και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα, έχει επίσης από κάτω, από χαμηλά, από Φάληρο μέχρι και το ύψος λίγο πιο κάτω από το Περιστέρι. Τι να είναι εκεί τώρα. Βλέπω εδώ, κοντά στα Σεπόλια υπολογίστε. Εκεί είναι δύσκολο και φυσός. Η Αθηνών έχει κίνηση. Γύρω από το κέντρο. Γύρω από τον Εθνικό Κήπο. Αν δεν έχετε δουλειά, καλά θα κάνετε να μην πάτε ούτε κατά διάνοια. Η Κηφισίας δύσκολη. Η Αλεξάνδρα στο χάλι της το μαύρο. Η Κατεχάκη εκεί μπροστά. Μα δεν είναι ώρα να είστε. Η Μεσογείων. Επίσης, περιφερειακή Ημιτού, παιδιά, από Κατεχάκη προς Άλιμο. Έχουν γίνει και δύο μικροατυχήματα από ό,τι βλέπω εδώ. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αλλά δεν θέλω να ξεκινήσω με αυτά. Θέλω να ξεκινήσω με τα καλά. Την καλησπέρα μου στη Ζέτα. Καλησπέρα και στο Μάνο που μου δίνει update για Ελευσινάρα. 34 βαθμούς Κελσίου. Ελευσινάρα, εγώ την αγαπώ. Που έχει 34 βαθμούς Κελσίου, πολύ τύπος μου κάνει. Γιατί συνήθως έχετε 5 βαθμούς παραπάνω από ό,τι έχει στην Αθήνα. Ζέστα, λέει ο Σεραφείμ. Βέβαια, όπως θα έλεγε και ο Ευθύμης, ζέστα θα έχει. 34 στο Χαλάνδρι. Εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει, παιδιά, το πήρα το μήνυμα. Το 33 που σας είπα πριν που λέει στην Αθήνα δεν είναι ρεαλιστικό. Κινούμαστε εκεί από 34 μέχρι 38. Ζιναίδα, τι ωραίο όνομα. Καλώς ήρθε στην παρέα μας. 34 λέει έχει, αλλά κάνει περισσότερη ζέστη γιατί έχει υγρασία. Τι να σας πω, παιδιά, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Θέλω να ξεκινήσουμε με ψυχραιμία την εκπομπή. Και επειδή σας είπα, ο πιο σωστός τρόπος για να την παλέψουμε είναι να κάνουμε μικρά breaks και βουτιές, σας έχω τα καλύτερα. Σας έχω τη λίστα σας για να πάτε να κάνετε τη βουτιά σας. Γιατί πώς θα είναι η βουτιά σωστή, χωρίς νεύρα. Άρα πρέπει να είσαι οργανωμένος. Και για να είσαι οργανωμένος, τι θέλεις? Θέλεις μια ομπρέλα, θες μια καρέκλα, μια ξαπλωστρούλα, ψυγιάκι οπωσδήποτε. Χωρίς πετσέτα δεν πας πουθενά. Πάρε και ένα βατραχοπέδιλο να μπορείς να ξεφύγεις γρήγορα αν δεις τίποτα μέσα στο νερό. Μια μάσκα, ένα φουσκωτό για το story σου. Καλά, με το SAP τι έχει γίνει? Με το SAP υπάρχει ανά δύο
βήματα. Όλη η παραλία είναι τίγκα στο ΣΑΠ. Πάρε και εσύ ένα να έχεις για να κάνεις το κουπί σου. Και αν πας στα Max Stores, όλα αυτά θα τα βρεις συγκεντρωμένα σε ένα σημείο για την παραλία και τις διακοπές σου εύκολα και γρήγορα. Και φυσικά μπορείς να μπεις και να τα δεις online στο maxstores.gr. Φέτος, παιδιά, δεν θα σκάσουμε από τη ζέστη, γιατί έχουμε να κάνουμε καλοκαίρι στα Max. Αμέσως τώρα, εγώ θα ξεκινήσω με Χιούγκελ, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα και όπως καταλαβαίνετε, δεν γινόταν να μην βάλουμε την κομματάρα αυτή, γιατί έκανε πανικό. Ελπίζω να περάσετε όμορφα όσοι βρεθήκατε εκεί. Στείλτε μου τα μηνύματά σας να δω πώς ήσασταν. Τον απολαύσατε. Αμέσως τώρα δυναμώστε την ένταση. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. Είμαστε οι Ντελούλου στον αέρα του Music 892. Δυναμώστε.

Ναι, με τέτοια ζέστη δεν θέλετε να ακούσουμε και ένα Bad Bunny να ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία περισσότερο, να μας ξεσηκώσει λίγο κάπως, να μας φτιάξει κάπως, να αισθανθούμε ότι είμαστε μακριά, ότι δεν είμαστε κολλημένοι, ρε παιδί μου, σε μια κίνηση, ότι δεν είμαστε κολλημένοι σε μια ρουτίνα, σε μια καθημερινότητα. Ε, καλύτερο δεν είναι αυτό? Τα φιλιά μου να στείλω στο Γιώργο που λέει 38,5 στο Μοσχάτο. Κέρδισα σχετικά με την θερμοκρασία, που βρίσκεστε και τι βαθμούς Κελσίου έχει εκεί έξω. Μας απάντησε ο Γιώργος από το Μοσχάτο, ο οποίος σίγουρα κέρδισε με το 38,5. Βρε Γιώργο, πού είσαι και έχει 38,5 στο Μοσχάτο? Λίγο πιο κάτω από εδώ είναι. Πολύ μεγάλη εντύπωση μου κάνει. Το εδώ είναι, παιδιά, στου Αγίου Συναργύρου. Εδώ είναι το στούντιό μας. Ρέντι, λέει η Ζέτα, 36. Α, εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί έχουμε γούβα τώρα, μάλλον γι' αυτό ζορίζεστε έτσι αρκετά. Λοιπόν, να σας πω κάτι που διάβαζα σήμερα. Έβλεπα μια συνέντευξη του Διονύση Σχοινά και έλεγε ότι όταν είδε την Κέτι Γαρμπή στο Eurovision, είπε τι θράσος. Λέει, τι θράσος να βγει έτσι. Στην αρχή δεν μου άρεσε όπως τραγουδούσε, ούτε όπως δινόταν. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που αυτό το ζευγάρι είναι τόσο αγαπημένο, τόσο ερωτευμένο. Αισθανόμουν ότι ήταν κεραυνοβόλος ο ερωτάς τους. Και έκανε ο Διονύσης Σχοινάς σε αυτή τη δήλωση ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν ότι δεν του άρεσε όπως τραγουδούσε, ούτε όπως δινόταν. Και πραγματικά είναι μερικές φορές που λες ότι αυτά τελικά καταλήγουν στους κεραυνοβόλους. Εγώ σκέφτομαι δηλαδή την μαμά μου και τον μπαμπά μου, που μου είπε σε κάποια φάση η μαμά μου ότι ποτέ μη λες ποτέ, γιατί και εγώ όταν είδα τον μπαμπά σου είπα, εγώ με αυτόν αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. 34 χρόνια αργότερα, 3 παιδιά. Λυπάμαι πολύ που το μάθατε έτσι από μένα. Και με αφορμή αυτή τη συνέντευξη του Διονύση Σχοινά, θα ήθελα να σας ρωτήσω εσείς, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που κάνατε όταν είδατε το άλλο σας μισό? Μπορεί να είναι όντως κάτι πάρα πολύ ωραίο να πάτε, α, δεν το πιστεύω, τυχερός που είμαι, τυχερή που είμαι, είναι ερωτός της ζωής μου, Χριστέ μου, τι, wow, σοκ, πράγματα που δεν μπορούν να υποθούν στον αέρα, αλλά θέλω να μου πείτε αν σκεφτήκατε και το άλλο, το... Πώς ήταν έτσι? Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσω ούτε να τον φτύσω ή να την φτύσω. Για την ανατροπή, βρε παιδί μου, εδώ ξέρετε, απογευματάκι που μας πιάνουν τα χαλαρά μας και συζητάμε. Λοιπόν, παράλληλα, μιας και λέω για τα χαλαρά μας που συζητάμε, χαλαρά μπορείτε να πάτε και στο Regency Casino Moon Parnes, που είναι πάρα πολύ κοντά και σε λίγα λεπτά, μόλις από το κέντρο της Αθήνας, θα είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι, παιδιά. Γιατί το Regency Casino Moon Parnes είναι τόσο κοντά, αλλά είναι και τόσο συναρπαστικό γενικά, που θα σας ενθουσιάσει. Ρύθμιση στη ζέψη με 2.000 άτομα άνω των 21 ετών και φυσικά παίξτε υπεύθυνα. Φιλιά πολλά σε εσάς που μπαίνετε στην παρέα. Γεια σου Κρίστη, γεια σου Γιώργο, γεια σου Λένα, Ηρώ και ο Νίκος. Καλέ, μ' αρέσει σήμερα που αυξενόμαστε και γινόμαστε περισσότεροι και κάνουμε παρεούλα πιο μεγάλη. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μου, γιατί αμέσως τώρα θα περάσω σε υπερκομματάρα. Είναι η Mary J. Blige με το Family Affair και έχουμε έτσι λίγο vibe γι' αυτό. Και φυσικά περιμένω τις απαντήσεις σας στο Viber μας, στο 6939892892, να μου πείτε ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν είδατε το τέρι σας, το άλλο σας μισό, για πρώτη φορά. Καλά, τέλειο. Η Ελευθερία έχει στείλει μήνυμα ονειρεμένο για το δικό της άλλο μισό. Περιμένω και τα δικά σας. Αμέσως τώρα το κομμάτι που σας υποσχέθηκα. Ναι. Απόγευμα Δευτέρα στο Music 892. Δυνάμει.

0: Σας αρέσει και μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Και μ' αρέσει που έχουμε μαζευτεί. Καλώς τη Θεοδώρα που λέει πάλι λείπει. Καλέ, τώρα εσύ συντονίστηκες και δεν έχεις ακούσει. Στο δρόμο είναι ο Ευθύμης μας. Τώρα έρχεται, έχει καθυστέρηση στο πλοίο ποτίνο. Λίγο αέρα να έχει, λίγο να αργήσει ένας επιβάτης να κατέβει. Λίγο ένα αυτοκίνητο να μην ξεπαρκάρει καλά. Τα ξέρετε, δεν έχετε ταξιδέψει εσείς ποτέ με πλοίο. Μικροκαθυστερήσεις, πνίγηκα. Υπάρχουν. Δεν θέλω να ακούσω, παρακαλώ πολύ. Γιατί επειδή είναι Δευτέρα, δηλαδή, και υποθέσατε ότι το έκανε πάλι τετραήμερο. Ποιος είναι για να έχει δώσει τέτοια δικαιώματα. Περνάω ονειρεμένα μαζί σας και σας ρώτησα πριν από λίγο ποια ήταν η πρώτη σκέψη που κάνατε όταν είδατε το άλλο σας μισό. Η Ζέτα λέει, εγώ όταν τον είδα είπα τι ντίβος είναι αυτός και μετά ακολούθησε το απαπαπαπαπαπαπα. Ναι, αλλά Ζέτα, πόσο καιρό είστε τώρα μαζί, θέλω να ξέρω. Να γνωρίζω, γιατί αυτά τα λάθη, ρε παιδί μου, τα κάνουμε στην αρχή και μετά οδηγούν στον κεραυνοβόλο. Κάτι μου λέει ότι μαζί με το παιδί θα είστε καιρό μαζί. Λοιπόν, η Ελευθερία λέει, το αναπέριπτα για 6 χρόνια έλεγα εγώ με αυτόν, αποκλείεται. Και είπα να βγω μια φορά μαζί του και έπαθα πλάκα, το έπαθα πλάκα, το έχει γράψει όλο με κεφαλαία. Επομένως, φαντάζομαι ότι... ήτανε όντως δυνατή η πλάκα. Λοιπόν, ο Μάικ λέει, εγώ από τη γυναίκα μου, και ενώ γνωριστήκαμε στα 18, ξαναβρεθήκαμε, πήρε όχι από τη γυναίκα του, ξαναβρεθήκαμε λέει μετά από 10 χρόνια και μου είχε πει, καλά εντάξει, μην ελπίζεις σε τίποτα. Τώρα έχουμε μια κόρη μαζί να με σταπόλογο. Άρα, Μάικ, σε απέρριψε. Σου είπε να μην ελπίζεις σε τίποτα, αλλά τώρα έχετε μια κόρη. Αχ, πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά που στην αρχή λες πως είναι έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση και μετά, παπ. Πάρτο. Λοιπόν, πάω στη Βέρα που λέει ότι όταν βρήκα το άλλο μου μισό, χτύπησα το κεφάλι μου στο κομωδίνο και ξύπνησα. Περίμενα και ένα τέτοιο μήνυμα. Πάρα πολύ, φίλη μου, η Βέρα. Λοιπόν, για να δω, η Ειρήνη λέει: καλησπέρα, αγαπημένη Πυρηπύρη, καλησπέρα και σε σένα. Ναι, εγώ για χρόνια άλλαζα πεζοδρόμιο όπου έβλεπα τον άντρα μου. Ούτε να τον κοιτάξω. Κι όμως τα έφερε έτσι η ζωή και είμαστε μαζί 14 χρόνια με 2 παιδιά. Ποτέ μη λες ποτέ. Ρε μπράβο! Καλά, σήμερα με έχετε αφήσει άναυδη. Μιλάμε όχι απλά ότι κάνατε εσείς μία σχεσούλα μετά. Ήσασταν τα 14 χρόνια εδώ, είναι high score, έτσι. Μπράβο, για να τα εκατοστήσετε, σας εύχομαι. Λοιπόν, ο Τζόρτζ λέει, όταν βρήκα το άλλο μου μισό, έπεσα μέσα. Τελεία, πού έπεσες μέσα? Έχει έρθει μισό το μήνυμα. Χρειάζομαι λεπτομέρειες, παρακαλώ πολύ. Ο Κωνσταντίνος λέει: πήγα στο μαγαζί που δούλευε, γνωριστήκαμε, μιλάγαμε όλη νύχτα. Της έστειλα μήνυμα, δεν μου απάντησε ποτέ. Πήγα την επόμενη μέρα στο μαγαζί πάλι, δεν με θυμότανε καν. Και τώρα είμαστε μαζί 9 χρόνια παντρεμένοι. Βάλα τα χεράκια μου εγώ και βγάλα τα ματάκια μου με το θέμα που διάλεξα σήμερα, γιατί έχω αρχίσει να σας ζηλεύω πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Γαντήρ λέει: εγώ όταν είδα το άλλο μου μισό, ναι, είπα είναι τόσο ωραία που δεν πρόκειται ποτέ να με κοιτάξει. 12 χρόνια, 2 παιδιά. Αχ, τι ωραίες ιστορίες οι σημερινές. Μ' αρέσετε πάρα μα πάρα πολύ. Τόσα ακόμα μηνύματα. Μισό λεπτάκι να βρω τα καλά. Έχει έρθει και μια καλησπέρα από Πάρο. Άκυρη, έγινε με μια παραλία από τη Μαριλού. Μαριλού, κάνε λίγες βουτιές και για μας. Λίγο μαύρισμα ακόμη. Το στηρίζω πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, μην πάτε πουθενά γιατί θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Δεν μπορώ να διαβάσω όλα τα μηνύματά σας τώρα. Δώστε μου λίγο χρόνο και θα επιστρέψω με περισσότερες έτσι ωραίες ιστορίες από αυτές που μου έχετε στείλει. Αλλά αυτό που μπορώ να κάνω, ξέρετε τι είναι, πριν πάω σε break, να σας πω για το αγαπημένο μου σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ, παιδιά, Μασούτης, τα οποία είναι στην παρέα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Και ξέρετε γιατί σας το λέω έτσι. Γιατί δεν στηρίζουν μόνο εμάς. Στηρίζουν ολόκληρη την αγορά. Γιατί σας χαρίζουν τη MasCard που αν την έχετε, με κάθε αγορά σας κερδίζετε εσείς από την πρώτη στιγμή. Ξεκινάτε σήμερα με 50 πόντους, κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά και συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά. Γιατί για κάθε 3 ευρώ παίρνετε ένα πόντο και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο και μπορείτε φυσικά να υποφεληθείτε από μεγάλες προσφορές, να εξαργυρώσετε ηλεκτρονικά κουπόνια και να διεκδικήσετε πλούσια δώρα. Και η MasCard είναι αυτή που σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται. Ήδη και στο e-shop Μασούτης αλλά και στα καταστήματα. Δεν πιστεύω να μην την έχετε ήδη. Αχ, σας έφαγα. Μην πάτε πουθενά. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να παίξουμε παρέα την παιχνιδάρα μας. Το συνέσφινάκι φινάκι και να κερδίσετε σούπερ δώρο.
1: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
0: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Α4, τα περιπολικό.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
14: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
15: Green.
14: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
19: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
20: Πάμε δυνατά και σταθερά.
19: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα,
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
25: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

Είναι η Play Man, είναι ο Νταμιάνο. Απόγευμα Δευτέρας, 29 Ιουνίου στον Music 892. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι σήμερα. Πιάσαμε πριν από λίγο αυτό το ωραίο θέμα για το τι σκεφτήκαμε την πρώτη στιγμή που είδαμε το άλλο μας μισό με αφορμή κάποιες δηλώσεις του Διονύση Σχοινά για την Κέτη Γαρμπή που έλεγε ότι δεν του άρεσε καθόλου ο τρόπος που τραγουδούσε και αυτά που φορούσε. Έχετε στείλει εκπληκτικά μηνύματα και λίγο πριν παίξουμε, θέλω παιδιά να διαβάσω ένα τελευταίο. Το οποίο στα αλήθεια με συγκίνησε τόσο πολύ. Τόσο γλυκό μήνυμα. Λοιπόν, είναι από τη Δήμητρα το μήνυμα και λέει: καλησπέρα, ρε παιδιά. Τον βλέπω, μιλάει για τον σύντροφό της, μετά από αρκετές προσπάθειες που έκανε να βγούμε και λέω: Θεέ μου, τι μπουρνατζόβλαχος είναι αυτός. Δηλαδή, ξεκινάει το μήνυμα φανταστικά. Με την κακή την έννοια, με βεμπ μπλούζα και να παίζει το μπερλέκι. Ωραία, έχω καταλάβει. Δυτικά. Δυτικά ή βορειοδυτικά κινείται αυτή η κατάσταση. Εγώ λέει μεγαλωμένη σαν πριγκίπισσα και λέω ούτε καν. 13 χρόνια μετά παντρευτήκαμε πριν λίγες μέρες και ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα στη ζωή μου να βγω ραντεβού μαζί του. Έμαθα να χορεύω με το τουμπερλέκι του και αυτός να φοράει λινά που κάμισε. Θα κλάψω τώρα. Το καλύτερο μήνυμα, ένα χειροκρότημα Στράτο. Ένα χειροκρότημα στα παιδιά να ζήσετε. Πάντα ευτυχισμένοι εύχομαι, πραγματικά, μόνο τέτοια μηνύματα, γιατί βλέπετε καμιά φορά πόσο έξω πέφτουμε από μία εικόνα ή από κάτι που έχει σχηματιστεί καθαρά στο δικό μας μυαλό, γιατί μπορεί να μην ισχύει τίποτα από όλα αυτά που βλέπουμε εμείς και πόσο τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και πού μπορεί να καταλήξουν. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο και πάλι μπράβο. Με συγκινήσατε πάρα πολύ, δεν ξέρω να ακούγεται στη φωνή μου. Θα παραμείνω όμως ψύχρεμη και θα συνεχίσω, γιατί έχει έρθει παράλληλα η ώρα και να παίξουμε. Να παίξουμε το αγαπημένο μας Σινές Φινάκι, όπου σας περιγράφουμε μια ταινία. Έτσι με ένα λίγο πιο εναλλακτικό τρόπο. Δεν είναι ότι σας δίνουμε δηλαδή διδάκια την περίληψη που έχουν τα τρέιλερ. Τι λέμε λίγο πιο περίεργα για να έχετε την ευκαιρία εσείς, αν τη μαντέψετε, να διεκδικήσετε υπέροχο ρολόι ούζου. Που παιδιά, τα ρολόγια ούζου τα έχετε δει. Καλά, δεν έχετε δει πιο ωραία σχέδια. Δεν έχετε δει πιο ωραία χρώματα. Γιατί επίσης, εγώ έχω βαρεθεί για τα κλασικά μαύρα, άσπρα, αυτά. Είδα κάτι ωραία χρώματα, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι. Λίγο κάπως ρε παιδί μου, με τα βραχιολάκια σας ή και σκέτα, συνδυάζονται ονειρεμένα και φυσικά μπορείτε να βρείτε σίγουρα αυτό που ταιριάζει στο δικό σας στυλ στο ανανεωμένο e-shop ouzou.gr. Εμείς σας κάνουμε δώρο ένα, γι' αυτό στείλτε αμέσως τώρα παιχνίδι κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας στο 6939-892-892 για να βγείτε στον αέρα και να παίξετε μαζί μας. Έρχονται παράλληλα και άλλα μηνύματα. Ο Δημήτρης λέει: Αστερόπι, πάλι μόνη σου σήμερα. Δημήτρη, όχι πάλι μόνη μου. Σας είπα από λεπτό σε λεπτό ο Ευθύμης θα είναι εδώ. Σταύρος λέει: Ο άλλος πάλι λείπει. Ναι, παιδιά, δεν ξέραμε να σας δώσουμε και λογαριασμό. Δεν ξέραμε, κάνω πλάκα. Ελάτε, βγείτε στον αέρα μαζί μου να παίξουμε, να μην νιώθω μοναξιά. Παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας. Φεύγω για να ακούσω Another, την επιτυχία του καλοκαιριού, γιατί είναι το Talk to You και περιμένω. Ένας από εσάς θα μου κάνει παρέα σε πολύ λίγο. Να κάνουμε και λίγο σουσού, βρε παιδάκι μου. Ναι. Ναι. Είναι ο Music 892 που εκπέμπει δυνατά. Είναι η Ντελούλου στην παρέα σας. Δυναμώστε την ένταση.

0: Ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Έχει έρθει η ώρα για να παίξουμε το.
1: Συνεσφινάκι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε?
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, γιατί δεν θέλεις σήμερα να παίξουμε καθόλου? Βαρύς ακούω.
2: Όχι καθόλου, απλά γύρισα από δουλειά μια μισή ώρα μετά και είμαι λίγο...
0: Α, κατάλαβα. Τουλάχιστον έχεις φτάσει στο σπίτι σου τώρα, όλα καλά?
2: Όχι οδηγώ, αλλά φτάνουμε.
0: Συγγνώμη, μια μισή ώρα στο δρόμο και οδηγείς ακόμη. Πού γυρίζεις, πού μένεις?
2: Λαγωνίσαι.
0: Απες έτσι ότι μένεις οριακά σε άλλο νομό και εσύ. Καταλαβαίνω.
2: Από Βρυλίσια.
0: Μάλιστα, κουράγιο, κουράγιο. Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
2: Για να δούμε.
0: Ωραία, έχεις 10 δευτερόλεπτα για να βρεις την ταινία που θα σου πω.
2: Okay.
0: Λοιπόν, η περιγραφή έχει ως εξής. Ένας αναβάτης ψάχνει απεγνωσμένα να βρει κάτι σημαντικό.
2: Με ζώνεις τώρα.
0: Σκέψου.
2: Lord of the Rings ή Ghost Rider?
0: Όχι. Τίποτα από τα δύο.
1: Ού μπας ρε καραμίτρε, ού μπας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες? Ούρε, ούρε, ούρε, ού μπας ρε καραμίτρε.
3: Τον δυσκόλεψες λίγο.
0: Τον δυσκόλεψες, δεν είχα το δύσκολο. Αναβάτης, ψάχνει κάτι που...
3: Είδε αναβάτης, πόσους αναβάτης έχει?
0: Εντάξει, δεν ψάχνουν όλοι πράγματα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες, τι γίνεται?
3: Κάτσε γιατί σημειώνω ποιος είπε ότι έλειπα. Ο Σταύρος, γιατί σας άκουγα. Ο Δημήτρης έχει πει πάλι λείπει ο άλλος. Μια Χρύσα από εδώ από την αρχή. Εσύ στην αρχή. Μια χαρά. Σας έχω σημειώσει, παιδιά. Δεν είναι κάτι. Θα το διαχειριστούμε λίγο.
0: Περίμενε,
3: λίγο αργότερα.
0: Περίμενε. Είπες εγώ στην αρχή. Εγώ, συγγνώμη, δεν σε υποστήριξα και είπα ότι τα πλοία αργούν, τα αεροπλάνα αργούν και δεν είναι δικό σου θέμα.
3: Σε άκουσα τη γλωσσού είσαι και εσύ στην αρχή που είπες είναι Δευτέρα, τι περιμένατε, να ήταν εδώ.
0: Ναι, πλακίτσα κάνω.
3: Πλακίτσα βρε κάνει.
0: Από στιγμή σε περίμενα.
3: Θα αρχίσω και εσένα τώρα, κάτσε να βρουν λίγο την ταινία και θα τα. Γιατί βλέπεις, λείπεις λίγο και μετά παίρνουν από εδώ πέρα θάρετα όλοι. Πρέπει λίγο να μπούμε, παιδιά, στην.
0: Στη
3: σωστή τη σειρά. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, έχουμε δεύτερη γραμμή. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Α, τι ωραίο όνομα, τι ωραία φωνή που έχετε, πρώτου μας πείτε το όνομα. Πώς σας λένε?
4: Είμαι η Νάντια.
3: Γεια σου, Νάντια.
4: Σας ακούω σχεδόν κάθε μέρα.
3: Μπράβο, ρε
4: Νάντια. Μηνύματα.
3: Μπράβο, Νάντια. Μπράβο, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πώς σου ακουγόμαστε που μας ακούς κάθε μέρα?
4: Πάρα πολύ καλή.
3: Εντάξει, περνάμε να συνεχίσουμε.
4: Εντάξει, ωριακό τέλος πάντων. Επειδή είστε εσείς.
3: Ντέφι και ζουρνάς, μπράβο. Το έχεις βρει.
4: Νομίζω ότι το έχω βρει, αλλά δεν είμαι και 100%.
3: Θα το διαβάζει σίγουρη. Άλλη μια φορά η Αστερόπη και
4: ωραία.
3: Θα μας πεις, δώσε προσοχή.
0: Ναι. Ένας αναβάτης ψάχνει απεγνωσμένα να βρει κάτι σημαντικό.
4: Είναι ο Γιαβάλος Καβαλάρης.
3: Μπράβο ρε φίλε.
1: Είμαι χτούρα είσαι.
3: Μπράβο.
4: Τέλεια.
3: Πώς το βρήκες, πες μας.
4: Εντάξει, ψάχνει κάτι σημαντικό ο άνθρωπος που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον συγκεκριμένο. Να πάει έτσι πως είναι.
3: Ήταν πολύ σημαντικό.
4: Στην ταινία. Εντάξει.
3: Ωραία, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ να είσαι πάρα καλά. Πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας, γεια, μπαμπά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, αλλά πρωτού πούμε όλα να πούμε για το πάρτι μας που δεν είπες.
0: Είπες
3: που άργησα, είπες που άρχισε το πλοίο, είπες πότε θα έρθω και αυτά. Τα σημαντικά δεν τα είπες για την Κυριακή.
0: Δεν πρόλαβα, παιδί μου.
3: Πού να προλάβεις, αφού με κατηγορείς. Πού να προλάβεις, δεν έχεις προλάβει. Θα σου πω εγώ που ήρθα και φέρνω νέα για την Κυριακή που μας έρχεται 5 του Ιούλη. Παιδιά, στο Divers Beach Bar που στη Νέα Μάκρη. Θα πάμε μαζί?
0: Βέβαια, θα πάμε μαζί. Μένα. Πώς θα πάμε ξεχωριστά?
3: Μπορεί να θες να με το αυτοκίνητό σου μετά να έχεις να πας αλλού, ξέρω εγώ.
0: Α, τώρα που το λες, πρέπει να πάω μετά, γιατί παίζω τις Κυριακές Εύβοια.
3: Ορίστε, να το τώρα.
0: Καλά που το πες.
3: Άρα, έτσι θα. Θα σε πήγαινα και στην Εύβοια, νομίζω.
0: Γιατί, ωραία, δεν θα ήταν να έρθεις για βόλτα μια μέρα και να.
3: Λοιπόν, Sets on the Beach by Durex από τη μία το μεσημέρι έως τις 3. Θα είμαστε εκεί, η Ντελούλου, κυριακάτικο μεσημέρι. Θα εκπέμπουμε ζωντανά μέσα από το Divers Beach Bar σε ένα εκπληκτικό πάρτι. Και από τις 11 μέχρι τη Δύση του Ήλιου, η Ξένια Γκάλη θα είναι εκεί, η οποία θα δίνει ρυθμό. Θα τα σπάσει όλα στα ντεξ, θα κάνει χαμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party ακριβώς δίπλα στην θάλασσα.
0: Music 892 και Durex, all you need, αυτό είναι παιδιά, όλα αυτά που χρειάζεστε τα έχουμε εμείς και θα σας

0: Να σας πω την αλήθεια, και το 7 παρα 10 μια χαρά είναι. 6 και 6 κατευθείαν φαγωθήκατε. Μια χαρά δεν είναι το 7 παρα 10.
1: Για να ξεκινάμε εκπομπή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τέλειο. Γιατί, τι ωραία. Και ήλιο έχει ακόμα το καλοκαίρι. Τι το θέλετε μέσα στην τάλα τη ζεστάρα. Μη χειρότερα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά θα είσαι μέσα στη ζεστάρα στο δρόμο για να έρθει. Εμείς...
0: Έχω κλιματιστικό, δεν έχω πρόβλημα. Είναι, έχω κλιματιστικό, μια χαρά. Δεν είναι. Ποια η διαφορά από τι 5.30
1: τώρα...
0: στι 7 παρα.
1: Γιατί
0: ίδια ζέστη έχει.
1: Πρόλαβες να καθίσεις περισσότερο στην Τίνο τώρα, όχι?
0: Όχι, δεν πρόλαβα να καθίσω στην Τίνο, αλλά τουλάχιστον τώρα δεν θα μου χρέωνες απουσία εδώ πέρα και τα μηνύματα
1: δεν
0: που έρχονται.
1: Εγώ, παιδί μου, δεν σου χρέωσα.
0: Φίλε, καλησπέρα. Ούτε 7 δεν πήγε. Τι έγινε, αναρωτιέται από ο Παναγιώτης. Η Θεοδώρα λέει καλώς ο επισήμως. Αυτά. Έχουν σηκώσει γλώσσα από σένα.
1: Από μένα.
0: Από σένα, ναι.
1: Καλέ, δεν είδες ένας άλλος που
0: από
1: είπε.
0: Από σένα ξεκίνησαν, γιατί όταν ήμουν Νέα Υόρκη, γιατί από εκεί ξεκίνησα το κακό. Επειδή λόγω διαφοράς ώρας δεν άκουγα την εκπομπή και ήξερες ότι δεν ακούω, και βάλε στο νου σου τι το στόμα σου.
1: Καλά, εκεί
0: τι είπε,
1: ναι,
0: το στόμα σου.
1: Εκεί μόνο.
0: Και έχουν ξεκινήσει όλοι από το από εκεί, καταλαβαίνω.
1: Παιδί μου, εγώ τους μαλώνω όταν λένε τέτοια πράγματα. Τους μαλώνω.
0: Εγώ σου έφερα δώρο από την Τίνο, πάντως δεν πειράζει.
1: Και
0: ας με κατηγορείς όπου πηγαίνεις. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Αυτά είναι ψέματα τώρα.
0: Και αγιασμό σου έφερα, γιατί πήγα και στην Παναγιά της Τίνου, εκεί
1: ναι.
0: πέρα. Έφερα και αγιασμό, το έχω μέσα στο, νομίζω είναι στο αυτοκίνητο.
1: Γιατί, επειδή χρειαζόμαι εξορκισμό, μου φέρνει.
0: Δεν χρειάζεται εξορκισμό, αλλά λίγο να πιει. Μπα και γίνει, ρε παιδί μου, κάτι.
1: Σε ευχαριστώ που με σκέφτηκε όμως.
0: Τι πώς άλλο πέρασες? Έφερα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία στην Τίνο, παιδιά. Αέρας. Τόσα χρόνια στην Τίνο πηγαίνω Αύγουστο και λέω, ας πάω μια φορά τον Ιούνιο να χαρώ και μια θάλασσα.
1: Είχε
0: και μαντέψτε.
1: Όλο το Σαββατοκύριακο. Και στην Εύβοια είχε πάρα πολύ αέρα. Και εδώ ήταν το Σαββατοκύριακο γενικά με τον αέρα.
0: 7 μποφόρ, παιδιά. 7 μποφόρ. Πήγα, έκανα μπάνιο. Πήγα.
1: Ήτανε ανάποδος ο αέρας, δηλαδή.
0: Τι ανάποδος δεν είχε, ούτε πάνω ούτε κάτω. Σε έπαιρνε και σε σήκωνε. Πραγματικά, ίσως ο μόνος τρόπος να νιώσω λίγο ελαφρύς είναι να πάω στην Τίνο με 7 μποφόρ. Δεν μπορούσαμε να σταθούμε ψηλά. Καλά, μας πήγαινε από εδώ, μας πετούσε από εκεί. Πηγαίναμε κόντρα, λες και ήμουνα καρφίτσα. Έτσι ένιωθα.
1: Εντάξει, ωραίο ήταν αυτό, ρε παιδί μου. Kite surf να δοκιμάσεις να κάνεις.
0: Ναι, πολύ, να βρεθώ άνδρο. Ωραίες ιδέες, δώσε
1: εκεί
0: μου.
1: Εκεί που έχουν πάει τα ακτοπλοϊκά τζάμπα, θα τη βγάλει, τι σε νοιάζει.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία η Τίνος, πάρα πολύ όμορφη. Εντάξει, νομίζω πρέπει να είναι μετά την Κρήτη, πρέπει να είναι το νησί με τα περισσότερα χωριά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσα χωριά μέτρησα που σταμάτησα, τα οποία μπορεί να είχαν και από ένα μαγαζί, αλλά είναι αυτή η βόλτα στα χωριά που
1: είδα
0: κάνει.
1: Ένα story σε ένα ωραίο παραδοσιακό μαγαζάκι.
0: Εντάξει,
1: που πολύ
0: παιδιά
1: μου άρεσε.
0: Αφήστε το. Σας λέω, αν δεν έχετε πάει στην Τίνο, αλήθεια πρέπει να περάσετε μια βόλτα. Και είναι και γαστρονομικός προορισμός. Τι έχει τα τυριά της Τίνου, είναι η φρουτάλια αυτή που είναι η ομελέτα αυγά δηλαδή, σαν ομελέτα με πατάτες τηγανητές και λουκάνικο Τίνου.
1: Ωραίο, το λουκάνικο Τίνου φημισμένο, το έχω ακούσει.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς, αλήθεια. Έχουν και δικά τους σαλαντικά εκεί πέρα, έχουν και δικά τους τυριά. Δεν είχε κόσμο πολύ.
1: Εντάξει, αφού ήταν είναι άδεια. Ιούνιος.
0: Πολλοί ακόμα δεν ανοίξανε, δεν υπάρχει δηλαδή, δεν άνοιξε σεζόν κανονικά. Για αυτούς που είναι από την Τίνο γνωρίζουν ότι ξεκινάει από τον Ιούλη και μετά. Πολύ κόσμο επίσης για προσκύνημα, ήδη. Και δεν σταματάει ποτέ, δεν είναι μόνο
1: αυτό,
0: 15
1: ναι, αυτό δεν είναι χειμώνα καλοκαίρι το προσκύνημα.
0: Και εγώ δεν ήξερα ότι κάποιοι το κάνουν μονοήμεροι. Δηλαδή είδαμε λεωφορεία τύπου ήρθανε και αναστροφή πίσω να μπουν, πίσω να γυρίσουν πίσω. Εγώ νόμιζα ότι θα κάνεις και 2 μέρες, ας πούμε.
1: Καλέ, δεν σου είπα εγώ ότι έρχεται η μαμά μου. Και
0: ναι, δεν
1: ήξερα.
0: Πού να το ξέρω ότι είναι μονοήμεροι.
1: Ναι, το κάνουν πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Στο προσκύνημα δεν κάνουν, κάνουνε. Γιατί σου λέει το βράδυ είναι επικίνδυνα, ας πιούμε και κανένα ποτό.
0: Όντως, ναι. Πολύ ωραία η Τίνος, παιδιά. Θα ξαναπάω. Ανανέωσα το ραντεβού μου. Έχεις πάει?
1: Εγώ έχω πάει, ναι, αλλά έχω πάει και εγώ μονοήμερες.
0: Για προσκύνημα.
1: Ναι.
0: Αχ, καημένη. Γι' αυτό έχει ένα μέρος κατεστραμμένο στην Παναγιά της Τίνου που έχει πέσει και το φτιάχνουν. Ήταν τότε, από τότε που πήγε. Νόμιζα έγινε σεισμός. Τώρα εξηγείται. Έχει παιδιά στην Τίνο εκεί πέρα στην Παναγιά μία πλευρά που είναι γκρεμισμένη, χάλια.
1: Δεν
0: με σκαλοσχές την έχουν.
1: Δεν φταίγω για αυτά τα πράγματα. Εγώ.
0: Ποιος φταίει?
1: Είμαι ήσυχη παρουσία στο χώρο.
0: Διακριτικά.
1: Και ούτε που καταλαβαίνεις.
0: Επίσης, τι φόρεσες, ρε φίλε, για να μπεις στην εκκλησία? Πολύ απορία το έχω.
1: Είχα ντυθεί.
0: Πόσο είχες ντυθεί? Πού βρήκες ρούχα? Ψώνησες, έχεις μια ντουλάπα που λες για την Παναγιά της Τίνο. Έχεις μαζί με τα άλλα που φορά. Με το ροζάριο και αυτά που φοράνε οι παπάδες.
1: Είναι στολές. Πώς διαλέγω, ρε παιδί μου, και λέω αυτό θα το έχω για τη βόλτα μου, αυτό για το ποτό
0: πρέπει
1: μου.
0: Να,
1: αυτό
0: πρέπει να κατέβαλες τρομερή προσπάθεια για να ντυθείς.
1: Ευθυμή!
0: Γιατί για να μπει σε μια εκκλησία, ας πούμε, λένε ότι πρέπει. Εντάξει, εγώ μέσα γιονάρα μπήκα. Και γυαλιά ηλίου δεν μου είπε κανείς κάτι.
1: Καλά, για τα γυαλιά ηλίου και τα γυαλιά.
0: Ας μου έλεγε, παιδιά, ήμουν έτοιμος να αρπαχτώ. Ναι. Αλλά τώρα εσύ, ναι, θα δυσκολευόσουν.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, όταν πηγαίνεις για προσκύνημα, σέβεσαι το χώρο. Δεν πηγαίνεις με έξω
0: μπράτσα,
1: στήθη, κοιλιές, μπουτια. Λογικό είναι ότι θα φορέσεις μία.
0: Γι' αυτό λέω πόσο ζωρίστηκε.
1: Γιατί δεν έχω εγώ ρούχα. Δεν έρχομαι ντυμένη στην εκπομπή. Μόνο με μπουστάκια έρχομαι.
0: Ναι. Τι εννοεί η κοπέλα.
1: Ναι, εδώ στο
0: από στο... τότε που μπήκε, που βγήκαν τα καλοκαιρινά. Εμένα μου αρέσουν πολύ, καλά τα κάνεις. Αλλά μήνα μπουστάκια δεν λέγονται αυτά.
1: Μπουστάκια λέγονται, αυτό σου λέω. Εδώ με παίρνει γιατί έχει ζέστη. Εκεί...
0: Α, εκεί δεν σε παίρνει.
1: Γιατί είσαι έχουν... Παναγιά της Τίνου και θες να έρχομαι με ράσο εδώ δεν μέσα. Έχουν και κλιμα...
0: Δεν έχουν κλιματιστικά εκεί πέρα.
1: Δεν ήταν όλοι με τις βεντάλιες.
0: Είχε βεντάλια και επίσης είχε και κάτι ομπρέλες λευκές απ' έξω που δεν ήξερα τι είναι. Εγώ τις πήρα να κάνω I'm singing και με έκανα μάλωσε μια κυρία εκεί πέρα γιατί δεν είχα. Νόμιζα ότι τις ξέχασαν.
1: Ήταν, αλλά ήταν λευκές.
0: Παιδιά, ήταν λευκές τύπου του γάμου. Πώς είναι αυτή που θα παντρευτεί και λέει βροχή και την έχουν δώσει μια βροχή. Τέτοια λευκή.
1: Ναι.
0: Τις κρατάνε για.
1: Πάνω από το κεφάλι σε περίπτωση, τον ήλιο, ναι, ναι. Γιατί έχει μεγάλη ουρά.
0: Just in case, ναι. Τέλος πάντων, ωραία η Τίνος. Είτε θα πάτε για προσκύνημα, είτε θα πάτε για θάλασσα, είτε θα πάτε για φαγητό. Εντάξει, είναι μοναδική. Είναι και πάρα πολύ κοντά. Μία ώρα και 50 λεπτά να πάμε, γιατί κάναμε παραπάνω να γυρίσουμε λόγω της καθυστέρησης εκεί στην Άνδρο. Η Άνδρο, η Άνδρος.
1: Η Άνδρος, τι.
0: Η Άνδρος, τι.
1: Καλά.
0: Μην τα ρίχνετε σε μένα.
1: Όχι πουλάκι. Εμένα
0: το πλοίο 4,5 ώρα θα ήταν στη Ραφίνα. Α. Και υπολόγισα και 40 λεπτά να κάνω να έρθω. 6 ώρα θα ήμουν εδώ τώρα.
1: Στο
0: τι να κάνω, να μπω να το οδηγήσω δηλαδή πραγματικά.
1: Απορώ πως δεν πήγε στον καπετάνιο να του πει πάτα το λίγο. Πολύ τι κοντά ήμουνα.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι πρόκειται να συμβεί την Πέμπτη που μας έρχεται, 2 του Ιούλη. Γιατί εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Όχι, όχι, δεν θα είμαστε εδώ. Θα είναι τα κουνάβια μας από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Θα είναι στην ώρα μας ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης, όπου θα εκπέμπουν ζωντανά από το κατάστημα Lavin Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67, με το Lavin Rose Live Radio Series, το επεισόδιο νούμερο 10. 10 live έχουν κάνει τα παιδιά μας με την Lavin Rose και τα 10 ήταν εκπληκτικά. Αυτή τη φορά μας περιμένουν όλους στη Νέα Σμύρνη και μας προσκαλούν και εμάς και εσάς να περάσουμε μια βόλτα από εκεί για να δούμε αρχικά πώς βγαίνει ζωντανά μια έτσι, εκπομπή στο ραδιόφωνο, αλλά και να ανακαλύψουμε τα υπέροχα προϊόντα της Lavin Rose με την καλύτερη μουσική που έτσι, παίζει ο music και πάρα πολλές εκπλήξεις και πάρα πολλά δώρα.
1: Βεβαίως, όλα
0: θα έχουν δώρα, θα δώσουν δώρα.
1: Τα πάντα
0: θα
1: έχουν.
0: Μα πάντα δίνουν δώρα τα κουνάβια, παιδιά.
1: Σε
0: τώρα,
1: όλα, σε όλα, σε όλα. Εσείς μην πάτε πουθενά, εμείς θα επιστρέψουμε μαζί την επόμενη ώρα.
0: Όχι, όχι, φύγε, δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα. Μόλις έκανα μπάνιο. Και Λούλου,
2: έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 παρουσιάζει.

0: φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα Pils κουτί 12, μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Music 892.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
3: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
2: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε. Κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy. Go,
12: go, go, go, go, go, go, go, go, go!
13: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Καλώς τους.
15: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
14: Χαλάρωση. Στα μπιτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
16: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
15: Το λες και συμπερίληψη.
16: Στα μπιτ, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmsa.gr.
17: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
18: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
19: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
20: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα.

0: με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση.
1: Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
4: Καλύτερα.
5: Music 892. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Music 892. Δευτέρα 29 Ιουνίου, 7 και 7 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και είμαστε μαζί σας.
6: Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφα στον Music, βεβαίως. Πρώτη-τελευταία ημέρα, όπως είπε και προηγουμένως η Αστερόπι για τον μήνα Ιούνιο. Αύριο κλείνουμε αυτό το μήνα και την Τετάρτη ξεκινάμε με 1η Ιουλίου, όπου ο Ιούλιος έχει 31 ημέρες.
5: Πολύ σωστά.
6: Και ουσιαστικά μπαίνουμε και εμείς στην τελευταία ανάσα, πρωτού σας αποχαιρετήσουμε, στην τελευταία γραμμούλα, μέχρι και 31 και εμείς θα είμαστε εδώ πέρα, στον αέρα, στο στούντιο, όλες οι εκπομπές του Music, μέχρι και την Παρασκευή, γεροί να είμαστε.
5: Αμέ.
6: Γιατί μετά, παιδιά, Αύγουστος, γάρ, να πάμε και εμείς στις διακοπές μας, να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, για να επιστρέψουμε το Σεπτέμβρη, τα σχολεία.
5: Άρα τώρα έχουμε 5 εβδομάδες.
6: Τώρα ακριβώς, αγάπη, μείνανε 5 εβδομάδες. Για να δω. Ναι, άμα σκεφτείς ότι τώρα μία-δύο.
5: Με αυτή που διανύουμε.
6: Με αυτή που διανύουμε, είμαστε στις 5 εβδομάδες. Έχουμε ακόμα.
5: Ναι, έχουμε.
6: Δηλαδή, εμείς χαιρόμαστε γιατί μπαίνουμε στο μήνα που σιγά-σιγά μετράμε αντίστροφα. Αλλά και το 5 εβδομάδες, παιδιά, πολλά πράγματα πρόκειται να συμβούν. Καταρχάς, παίζει και να συμφωνήσουμε σε κάτι. Μέσα στις 5 εβδομάδες. Μην το
5: απορρίψετε
6: λίγο. Ναι, ρε παιδί μου, είναι πολύ.
5: Εγώ θεωρώ ότι θα περάσει πολύ γρήγορα πάντως ο Ιούλιος. Γιατί είναι επίσης και ο μήνας που έχουμε τα γενέθλιά μας.
6: Ισχύει αυτό.
5: Κυριό.
6: Ισχύει. 21 Ιουλίου πέφτει Τρίτη.
5: 22 Ιουλίου μας ενδιαφέρει όμως.
6: Ναι.
5: Για 21 δεν ξέρω γιατί
6: σε νοιάζει. Επειδή θα σε γιορτάζω από το μια μέρα πριν, βρε. Γι' αυτό το λέω.
5: Ναι, κάνε μου και σπερινό.
6: 22 Τετάρτη. Η Τετάρτη παίζει. Πέφτει ωραίο το 22, μια χαρά. Και 28 μετά Τρίτη. Οπότε ναι, θα έχουμε και αυτό να φύγει. Θα κάνεις πάρτι?
5: Δεν ξέρω τι θα κάνω, γιατί σκεφτόμουν να κάνω πάρτι στην ταράτσα μου φέτος. Το είχα ονειρευτεί πάρα πολύ. Στο μπαλκόνι μου, συγγνώμη, ταράτσα είπα.
6: Θα τους πάει στην ταράτσα, δεν έχει ταράτσα, αλλά θα τους καλέσει εκεί.
5: Έχουμε ταράτσα, αλλά έχει μόνο τους θερμοσύφωνες και τα κλιματιστικά. Στο μπαλκόνι μου, το πίσω, είναι μεγάλο, χωράει κόσμο. Αλλά σκέφτομαι ότι αν έχει 40 βαθμούς Κελσίου, όπως ας πούμε πέρσι που τα έκανα και είχε όντως 40 βαθμούς Κελσίου, και δεν φυσάει κιόλα. Εκεί που θα είμαστε, ίσως και να βράσουμε στο ζουμί μας. Γι' αυτό προσπαθώ να σκεφτώ τι θα κάνω. Θέλω να κάνω γενέθλια. Οπωσδήποτε.
6: Θέλεις να κάνεις.
5: Ναι, θέλω. Αλλά δεν ξέρω τι θα κανονίσω. Εσύ έχεις σκεφτεί τα δικά σου?
6: Δεν έχω σκεφτεί κάτι. Αλήθεια, πέφτει Τρίτη. Εμένα, επειδή έχω κάνει στη ζωή μου και πολύ μεγάλα πάρτι με πολύ κόσμο,
5: ναι.
6: Τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια με πιάνει και λίγο μία ησυχία.
5: Ναι.
6: Ησυχία. Δηλαδή να το γιορτάσω το γενέθλιο, μια χαρά. Αλλά μου αρέσει να είμαστε 3-4 άνθρωποι με μένα μαζί. Και να κάνουμε, ρε παιδί μου, κάτι χαλαρό, καταλαβές. Να πάμε σινεμά και 2 ώρες να μην μιλάμε, ας πούμε, κιόλας. Να κεράσω τα εισιτήρια,
5: και
6: να κεράσω το popcorn.
5: Και γιατί δεν κάθεσαι σπίτι σου, ρε παιδάκι μου, τελεία μόνος σου?
6: Γιατί και το μόνος τελεία στο σπίτι δεν θα είναι. Θα νιώσω ότι δεν έκανα κάτι.
5: Α, ενώ αν πάμε σινεμά, εγώ με έβαλα μέσα στους 3-4 ανθρώπους, θα ξέρεις.
6: Καλά έκανε.
5: Ευχαριστώ.
6: Καλά έκανε, γιατί θα έχουμε εκπομπή. Δεν μπορώ να πω. Δεν θα μπορώ να φύγω χωρίς να με καταλάβεις.
5: Ωραία,
6: αυτό φταίει.
5: Ευχαριστώ.
6: Ξέρεις, ναι.
5: Εντάξει.
6: Ναι, αλλά επειδή έχω κάνει, σου λέω, έχω κάνει και πάρτι με 70 άτομα.
5: Okay.
6: Καλοκαίρι.
5: Ναι.
6: Οπότε λίγο μου έχουν φύγει αυτά. Τώρα δεν.
5: Ξέρεις, εγώ νομίζω ότι είναι σε τι φάση βρισκόμαστε. Γιατί και εγώ έχω κάνει πολύ μεγάλα πάρτι, μπιτσόπαρτα, που πηγαίναν εξαιρετικά με το.
6: Μπιτσόπαρτα.
5: Μπιτσόπαρτα.
6: Είχες καλέσει και το σχετικό κόσμο.
5: Τι εννοείς?
6: Μπιτς κόσμο.
5: Ναι, ήμασταν με το μαγιό μας.
6: Ναι, ναι.
5: Όλοι κάναμε τις βουτιές μας, παράλληλα πίναμε τα κοκτέιλάκια μας, τα ποτάκια μας, φωτιές.
6: Το ανέβασες στο budget? Ή πλήρωνε ο καθένας το ποτό του?
5: Όχι.
6: Το ανέβασες στο budget, λέω, κόσμο πολύ. σε παραλία, κοκτέιλ, πάγος, ποτά.
5: Τα φτιάχναμε εμείς τα ποτά μας. Ενώ είχα βάλει εγώ, ρε παιδί μου, κάποια ποτά και μετά ο καθένας έφερνε και κάτι αν ήθελε. Οπότε δεν σου κοστίζει κάτι.
6: Άρε φαινέ το έκανε
5: το πιτσόπαρτο, είναι το πιο απλό.
6: Είναι αυτό, φέρτε όλοι να με γιορτάσετε. Α, τέτοια πάρτι, τέτοια κάνω και εγώ, ρε αγάπη, εντάξει. Δεν κάνω, αλλά κατάλαβα.
5: Εσύ, Ευθύμη, δεν ήξερα να δώσω δυο μηνιάτικα όπως έκανες εσύ την πρωτοχρονιά για να πάρω, να αγοράσω ένα εστιατόριο, να έρθει στο σπίτι μου μαζί με τους μέτρ να μου τα σερβίρουν, να μου τα στήσουν όπως πρέπει.
6: Ή κάνεις ρεβεγιόν ή δεν κάνεις. Δεν είναι. Ή κάνεις πάρτι ή δεν κάνεις, παιδιά. Τώρα τι να.
5: Ο καθένας όπως μπορεί, Ευθύμη.
6: Μήπως να πας και να σκεφτείς και στο σινεμά.
5: Τα 3-4 άτομα.
6: 3-8-24.
5: Δεν μπορώ, θέλω να μιλάω. Με ξέρεις, τα γενέθλιά μου κάτι με πιάνει.
6: Να μιλάς, μάλιστα. Λοιπόν, μη φύγετε, μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ και στην παρέα μας είναι και ο Μασούτης φυσικά, παρέα με, το, με τα 50 χρόνια Μασούτης. Έχουμε και το Μασούτης Application, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε σε κινητό, μπορείτε να το κατεβάσετε στο tablet ή στο www.masoutis.gr από υπολογιστή και να το χρησιμοποιήσετε πολύ εύκολα και να κάνετε τις παραγγελίες σας και να χρησιμοποιήσετε και τα ηλεκτρονικά τα κουπόνια και να δείτε και τα φυλάκια προσφορών και να βρίσκεται και εκεί συνταγές εκεί για το καθημερινό τραπέζι και για το πάρτι της Αστερόπης. Αυτό το ρεφενέ που θα κάνει ο καθένας, σας μπείτε στο masoutis.gr, θα σας πει τι να φέρετε για να τη γιορτάσετε.
5: Άντε καλέ, ελεύθερα, ό,τι θέλετε.
6: Μια φορά γίνεσαι 35, πρέπει να το γιορτάσεις.
5: 35 βασούλια κατηνάνε.

0: Αυτός είναι ο Μπένσον Μπούν που τα σπάει εδώ στον Music 892. Εμείς είμαστε Τελούλου και ερχόμαστε πάντα με τις καταλληλότερες προτάσεις. Ξέρετε ότι ό,τι σας πούμε είναι εγγύηση. Και εγώ, παιδιά, θέλω να σας πω ότι φέτος σταθερά για τρίτη χρονιά θα ξαναπάω για κάμπινγκ. Γιατί αυτές
1: ωραίο το κάμπινγκ.
0: Αυτές ήταν οι διακοπές. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Θέλω αυτό, ρε παιδί μου, την ησυχία μου. Να μην υπάρχει ψυχή γύρω μου ή να υπάρχει, ξέρεις, λίγο πιο μακριά. Να έχω μόνο τη θάλασσα μπροστά μου. Ξέρεις τη αδυναμία της έχω. Οπότε κάπως έτσι θα το κάνω. Και πριν φύγω, τα βασικά τα έχω, αλλά θέλω, ρε παιδί μου, κάποια έξτρα πραγματάκια. Θέλω ένα καινούριο στρώμα για τη σκηνή μου, ας πούμε. Και έχω να σας προτείνω και για εσάς τα Δημητριάδης Action Stores, παιδιά. Έχουν 45 χρόνια εμπειρίας και πραγματικά είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και για κάμπινγκ. Και έχει σκίεστρα, ομπρέλες, ψυγείο τσάντες, σκηνές με ενισχυμένο σκελετό. Γιατί δεν θες τώρα να πας και την πρώτη μέρα να φύγει σκηνή στον αέρα. Εννοείται ότι έχει πάρα πολύ δροσερά υφάσματα και άνετα έπιπλα κάμπινγκ. Από Χούπα, το κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ, και θα τα δείτε από κοντά σε καταστήματα σε Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Attica City Link, ή μπορείτε να παραγγείλετε στο dimitriadis.gr. Και εμείς φυσικά έχουμε και σούπερ διαγωνισμό.
1: Άκου τώρα,
0: σας διαγωνισμό. Δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ και θα διεκδικήσετε δωροεπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές Χούπα, παιδιά. Αρκεί να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber μας στο 693-989-2892 γράφοντας τη λέξη Δημητριάδης και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας.
1: 693-989-2892, διαγωνισμός είναι αυτό που ακούτε. Θα γράψετε Δημητριάδης και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε πολύ ωραίο δώρο, την δωροεπιταγή 100 ευρώ για αγορές Χούπα.
0: Βέβαια. Και φυσικά, παιδιά, ξέρετε ότι στα Δημητριάδης Action Store θα ζήσετε την κάθε σας εξόρμηση κάθε εποχή του χρόνου. Hot
1: topic of the day. Λοιπόν, στο πλοίο που ήμουνα, συγγνώμη, γιατί πήγα τελικά λούδα, σας το...
0: Έκανα
1: ότι ήμουν Σαντορίνη. Από την Disneyland.
0: Ποια Σαντορίνη, Τίνο δεν είπες.
1: Συγγνώμη, Τίνο, συγγνώμη. Τα έχω μπερδέψει.
0: Σίγουρα πήγε στην Οδοσουκού.
1: Συγγνώμη.
0: Μήπως είναι καβάντζα τα στόρια που πέρυσι και μας κοροϊδεύει.
1: Είναι κονσέρβα, γιατί ήθελα να είμαι incognito. Δεν θέλω να ξέρει κανένας που πηγαίνω. Λοιπόν, στο πλοίο που ήμουνα από Τίνο για Ραφίνα.
0: Ωραία. Στην επιστροφή σου.
1: Ναι. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Το οποίο έτσι καταλήγει πως η ανθρώπινη αμέλεια κρύβεται πίσω από τις περισσότερες συλλήψεις για πυρκαγιά σε αυτήν εδώ τη χώρα και το βρήκα ενδιαφέρον. Όχι ότι πέφτουμε και από τα σύννεφα, αλλά να το μοιραστούμε λίγο όλοι μαζί και να πούμε ότι εμείς φταίμε.
0: Χρειάζεται κυρίως περισσότερη προσοχή, επομένως, από τη στιγμή που παίρνουμε την ευθύνη πάνω μας.
1: Ακριβώς. Στην Ελλάδα, στη χώρα μας, οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια, καθώς φέτος μέχρι στιγμής αυτή ήταν η κατηγορία για το 94,3% των συλλήψεων για πυρκαγιά.
0: Πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Μιλάμε για μια διαχρονική τάση, καθώς οι συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια αντιστοιχούσαν στο 88,5% του συνόλου το 2025 και το 73,6% το 2024. Παρόλα αυτά, για το 2025, πέρυσι δηλαδή, αν και ήταν η πιο συχνή, δεν ήταν η πιο καταστροφική. Για τις 41 μεγάλες πυρκαγιές,
0: ναι,
1: η συχνότερη αιτία ήταν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Να το πούμε και αυτό.
0: Και αυτό πρακτικά σε εμάς εντάσσεται, ρε παιδί μου, ότι ενώ από ανθρώπινο λάθος έχει γίνει, κατάλαβες.
1: Εντάξει, από μη συντήρηση είναι αυτό, ναι, το θέμα με την ηλεκτροδότηση, ή από πολύ υψηλές θερμοκρασίες που, ξέρεις, δεν αντέχουν ούτε τα ίδιες οι κολόνες και σκάνε, αν έχετε δει ξαφνικά που γίνεται σε κάτι βίντεο,
0: ναι,
1: χραπ,
0: ναι, ναι,
1: και αρπάζει
0: κάτι. Σαν ηλεκτροκόλληση, βγάζει πίτες.
1: Έτσι. Μέχρι τις 25 Ιουνίου, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες, για το 2026, είχαν επιβληθεί 478 πρόστιμα για πυρκαγιές συνολικού ύψους 500.000 ευρώ, ενώ ήδη το 41,5% των προστήμων ήταν για όλο το 2025 αυτό το, mm-hmm, το νούμερο. Αυξάνονται και οι κυρώσεις, να το πούμε και αυτό, μέχρι τις, γιατί πρέπει να έχουμε και αυτές τις κυρώσεις στο νου μας. Θέλει προσοχή. Δεν είναι πλέον τα πράγματα με τόσο ακραίες θερμοκρασίες και έτσι όπως είναι γύρω τριγύρω τα δάση και τα χόρτα και τα άκοπα και τα μήκια. Δεν...
0: Όλα παίζουν πολύ.
1: Οτιδήποτε μπορεί να πετάξει. Καλά, το θεωρώ πλέον τόσο βλακώδες και τόσο. Μην το χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς που βλέπεις ακόμα ανθρώπους στην άσφαλτο να ανοίγουν τον παράθυρό τους και να πετάνε από το αυτοκίνητο. Λες και ζούμε στα 90s.
0: Από τσίγαρα.
1: Όχι μόνο από τσίγαρα. Τα πάντα όλα. Οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι,
1: ένα μικρό τζαμάκι, ένα διαμαντάκι, κάτι να πετάξει. Αυτό μπορεί να λαμπαδιάσει όλο. Και τα από τσίγαρα φυσικά. Δεν φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Λες και ζω, δεν ξέρω, σε μια άλλη εποχή. Ακόμα και τώρα να μιλάμε για τα προφανή δηλαδή.
0: Ναι, είναι ντροπή. Εγώ αυτό που σκέφτομαι βέβαια είναι ότι το έχω κάπως δεδομένο στο μυαλό μου ότι δεν θα πετάμε πράγματα έξω, δεν πετάμε πράγματα και το πηγαίνω στο επόμενο να προλαμβάνουμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν δεις ένα γυάλινο μπουκάλι στην άκρη του δρόμου.
1: Ναι.
0: Μάζεψέ το ρε παιδάκι μου και ας μην είναι δικό σου, δεν έγινε κάτι.
1: Και αυτά τα χόρτα τα ξερά που πρέπει να τα φροντίσεις, να τα κάνεις, που βλέπεις κυρίως κάτι ηλικιωμένους που έχουν κάτι χωράφια και βλέπεις έναν παππού να παλεύει εκεί πέρα, του λες ρε παππού τι πας να κάνεις, ρε, όχι να τα κάψω γιατί έτσι καίγονται. Ναι, αλλά έχει 15 μπομποφόρ. Δηλαδή,
0: και 42 βαθμούς Κελσίου.
1: Τι πας να ανάψεις.
0: Μάντεψε, θα γίνουμε όλοι μπάρμπεκιου.
1: Δηλαδή δεν είναι τώρα αυτά τα πράγματα, παιδιά. Δεν ξέρω, μου φαίνεται και περίεργο που τα συζητάμε στο ραδιόφωνο. Και, αλλά μετά λες, μήπως πρέπει να τα λες πιο συχνά.
0: Ναι.
1: Μήπως πρέπει λίγο να συζητάμε τα προφανή για να ξέρουμε κι εμείς ακριβώς τι γίνεται. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω που θα. Είναι άσχημο πάντως αυτό.
0: Ας ελπίσουμε ότι φέτος το καλοκαίρι θα πάνε όλα καλύτερα και όλοι μαζί πραγματικά θα τα καταφέρουμε.
1: Καλέ, τι έγινε με αυτό το τα κουνάβια μας και μέσα από τη βιτρίνα που άκουσα και είδα το post.
0: Α, βέβαια.
1: Τι έχει συμβεί.
0: Εκπομπάρα θα κάνουν μέσα σε βιτρίνα.
1: Είστε με τα καλά. Σας θυμάστε που σας λέγαμε για Nix Professional ότι κάτι σκάει, κάτι έρχεται, μείνετε εδώ και θα πάθετε πλάκα. Η πλάκα έρχεται το Σάββατο 4 Ιουλίου, γιατί από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι τα κουνάβια θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τη βιτρίνα του flagship καταστήματος της Nix Professional Makeup στο Μοναστηράκι και ακούσατε πάρα πολύ καλά, μέσα από τη βιτρίνα.
0: Να σας πω ότι όλο αυτό γίνεται με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Fat Oil Body της NYX Professional Makeup, με μια ιδέα που θα σας κάνει να δείτε τη βιτρίνα με τελείως διαφορετικό τρόπο, γιατί όπως είπαμε θα τους ακούτε, θα τους βλέπετε, θα γελάσετε μαζί τους, πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Γι' αυτό λοιπόν αν είστε στο κέντρο να κάνετε μια στάση οπωσδήποτε, να πάτε να γνωρίσετε τα κουνάβια μας από κοντά και να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Fat Oil Body της NYX Professional Makeup, η οποία είναι εξαιρετική.
1: Ήθελα πολύ να αυτό το τραγούδι να το θυμηθούμε, γιατί παίζει όλο το Σαββατοκύριακο στο μυαλό μου. Είναι η Δεράσμους, δυναμώστε, μας αρέσει πάρα πολύ. Το Σάββατο 4 Ιουλίου μας ρωτάτε ξανά από τη 1 έως 3 το μεσημέρι στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Εκεί θα είναι τα κουνάβια, θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από μια βιτρίνα. Τέλειο, φανταστικό.

0: Θυμόμαστε τα νιάτα μας στον Music. Καλησπέρα σε όλους, 29 λεπτάκια μετά από τις 7. Είναι η ώρα που η κυρία Χαϊνά μας λέει τα σουσού της. Είναι η ώρα που ακούμε τα σουσού της ημέρας. Τα σουσουδάκια αυτά.
1: Σουσού. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τα σημερινά μου σουσού με την ενιγματική δήλωση της Ζόζεφιν που είπε ότι με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε.
0: Το άκουσα αυτό. Είχαν μια συναυλία που τραγούδισαν μαζί.
1: Πόσο ωραίο ήταν.
0: Και πόσο ωραίο αυτό το τελευταίο του το τραγούδι.
1: Το τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Να ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ η Ζόζεφιν.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα. Και ο Νίνο. Και τους δύο τους αγαπώ.
0: Εντάξει, ναι. Νομίζω εγώ λατρεύω πιο πολύ τη Ζόζεφιν. Περνάνε τα συναισθήματά τους πάντως, τα περνάνε δημόσια. Δηλαδή, ζήσαμε χωρισμό, ζήσαμε unfollow.
1: Με μηνύματα, με TikTok.
0: Μηνύματα και σπόντες. Και μετά και νιώθω ότι τουλάχιστον είναι κανονικοί άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, κάνουν πέρα το πόσο μεγάλη στάρ είναι και ζουν και το χωρισμό και τη στεναχώρια και την αγάπη και δεν φοβούνται.
1: Το εξωτερικεύουν και αυτό είναι το πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, βέβαια, εδώ με το έχουμε παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε. Δεν ξέρω αν το εννοεί ή αν είναι, ρε παιδί μου, ότι είναι τόσο ερωτευμένοι που είναι σαν να είναι παντρεμένοι. Γιατί είπε ότι πιστεύει πάρα πολύ στην καρμική σχέση και ότι αν είναι να είσαι με κάποιον, θα είσαι μαζί. Πριν λίγες μέρες είχαν η έκπληξη στον Νίνο που ήταν καλεσμένο στην αγκαλιά του Φάνη και είχε πει ότι θα είναι θετική στο ενδεχόμενο μιας πρότασης γάμου. Οπότε, λες να έχουν παντρευτεί και να μην το ξέρουμε.
0: Δεν θα το μάθαινες εσύ που είσαι αρχικουτσομπόλα εδώ πέρα του σταθμού.
1: Κουτσομπόλα δεν είμαι, απλώς με κάποιο
0: αφού
1: τρόπο.
0: Αφού τα σουσού λες, τι είσαι.
1: Ναι, αλλά κουτσομπόλα δεν είμαι. Κάνω απλώς πολύ καλή έρευνα. Και έχω πολλές πηγές.
0: Δεν προλαβαίνει οποίες εδώ κάτι να γίνει.
1: Έρχονται σε μένα.
0: Η Αστερόπη μας τα λέει όλα. Ποιος φεύγει, ποιος έρχεται, τι ακλίνει, τι ανοίγει εδώ πέρα. Γράφει ο Ρόιτερ.
1: Παιδί μου, αφού έχω φίλους παντού και μου τα επικοινωνούν.
0: Ναι,
1: εγώ,
0: καλά κάνεις, δεν είναι.
1: Ναι, αλλά κουτσομπόλα δεν είμαι.
0: Καλά, πώς λέγεται αυτό τώρα.
1: Κοινωνικό ενδιαφέρον.
0: Α, είναι κοινωνική κουτσομπόλα. Δεν είναι ακοινώνητη, να ξέρετε.
1: Ρε, δεν θα σου ξαναπώ τίποτα. Θα τα κρατάω για τον εαυτό μου. Μην λες έτσι. Γιατί ακούει ο κόσμος τώρα και θα φοβούνται να μοιραστούν τα μυστικά τους.
0: Τώρα αυτοί που σου τα λένε δεν φοβούνται. Μια χαρά, χαρτί και καλαμάρι.
1: Θα περάσω παρακάτω, κάνω ότι δεν ακούω τα σχόλιά σου, σε Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος μίλησε για την Κατερίνα Λιόλιου και είπε ότι τη λατρεύει και είναι απόλυτα διαθέσιμος να συνεργαστεί μαζί της.
0: Αυτό πάλι.
1: Και του αρέσει πάρα πολύ το νοικιάστηκε. Το δικό μας το σπίτι.
0: Μπράβο, το νοικιάστηκε.
1: Αυτό είναι. Επίσης είπε ότι λέει πάρα πολύ ωραία τα δικά του κομμάτια. Το νύχτα λέει και το διθέσιο.
0: Το διθέσιο.
1: Το λέει πάρα πολύ
0: το
1: καλά.
0: Το έχουμε ακούσει να το λέει. Τέλεια.
1: Βέβαια. Μπορεί. Έχει ακουστεί. Να. Λοιπόν,
0: το έχει πάρα πολύ ωραία.
1: Είχε βγει και μια βερσιόν από το διθέσιο που δεν ήταν τόσο καλή, αλλά θεωρώ
0: όχι,
1: ότι ήταν.
0: Ήταν μια κακή μέρα.
1: Ότι ήταν μια κακή στιγμή ακριβώς, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει μια κακή μέρα, μια κακή νύχτα.
0: Και άμα το λέει και ο ίδιος ο δημιουργός που το έγραψε το διθέσιο και δεν τον νοιάζει αν το σκότωσε ή όχι η καλλιτέχνη, θα νοιάξει εμάς. Τι μας αφορά.
1: Ωραία,
0: τι μας αφορά, μπράβο. Αφού του άρεσε αυτού που το έγραψε.
1: Σκέψου.
0: Ο άλλος έγραψε το διθέσιο. Το είπε πρωτοψάλτη σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου και μετά άκουσε τη βερσιόν της Κατερίνας Λιόλιου. Και λέει: μ' αρέσει πάρα πολύ, θέλω να συνεργαστώ.
1: Ναι.
0: Άβυσσος.
1: Και μάλιστα.
0: Τι να πούμε εμείς, κατάλαβες.
1: Αναρωτήθηκε.
0: Τι μας αφορά, γιατί. Ναι, τραγούδα το διθέσιο.
1: Να σου πω ότι ο Σταμάτης Κραουνάκης αναρωτήθηκε αν θα της κάνει καλό στην καριέρα της αυτή η συνεργασία. Της Κατερίνας Λιόλιου.
0: Ναι,
1: με το Σταμάτη.
0: Ναι, ναι, μήπως στηρίξει κιόλας. Σταμάτη μου, δεν ξέρω. Ξέρεις γιατί το είπε.
1: Γιατί.
0: Ίσως γιατί τα τραγούδια του είναι λίγο δύσκολα. Και δεν ξέρει άμα θα μπορέσει, καταλαβες. Σε αυτό εννοεί. Γράφει απαιτητικά στα μάτια.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι το είπα γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι επειδή δεν έχουν το ίδιο ρεπερτόριο.
0: Α.
1: Ναι.
0: Ότι καλά, λαϊκά τραγούδια έχει γράψει ο Κραουνάκης, έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να το πάει και ακόμα λίγο.
1: Μπορεί να το πάει και λίγο πιο ελαφρυλαϊκό.
0: Ναι.
1: Εγώ την περιμένω αυτή τη συνεργασία πάντως.
0: Μωρ και εγώ μη σου πω. Μη σου πω και η Κατερίνα Λιόλιου την περιμένει.
1: Όλος ο κόσμος και του νοιάς, εδώ θα είμαστε.
0: Λοιπόν, και εσείς αν περιμένετε το καλοκαίρι, έχει έρθει παιδιά, δεν χρειάζεται να περιμένετε. Είναι εδώ, είναι επίσημα εδώ, μπαίνουμε στον Ιούλιο και αν ακόμα δεν έχετε προμηθευτεί όλα όσα χρειάζεστε για το καλοκαίρι, ένας είναι ο προορισμός, είναι μονόδρομος για να πάτε στην παραλία. Θα περάσετε πρώτα από τα Max Stores, γιατί εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται κανείς για τη θάλασσα, για την παραλία, για την ομπρέλα που ξέχασες και τρέχεις τελευταία στιγμή, για το κάθισμα. Όλα αυτά σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και online φυσικά στο maxstores.gr. Γι' αυτό σας λέμε, μην σκάτε. Καλοκαίρι είναι και το καλοκαίρι πρέπει να είναι στα Max.
1: Εμείς θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο για να συζητήσουμε μαζί σας, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
0: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
2: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
4: Oh my God.
3: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
4: Let's dance.
5: All you need.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια! Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
17: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
21: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
20: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
23: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Είναι το Vibe την Bora που μας αρέσει πάρα πολύ. Έχει αυτό το vibe της δροσιάς και του καλοκαιριού και φυσικά το απολαμβάνετε εδώ στην παρέα μας, τον Music 892.
1: Διαβάζω μια συνέντευξη που έδωσε η Σακύρα, η οποία τώρα είναι πολύ στα πάνω της με το Μουντιάλ και αυτά.
0: Βέβαια, κάθε χρόνο βγάζει τραγούδι.
1: Ναι, όντως. Και διαβάζω κάτι που είναι, ξέρεις, από αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Και μετά από χρόνια λες πώς θα νιώθει αυτός που είπε κάτι τέτοιο στη μικρή Σακύρα. Διότι δεν ξέρω αν το ήξερες. Την είχαν διώξει, είχε φάει υποβολή από τη χοροδία στο σχολείο, επειδή δεν τραγουδούσε σωστά. Αυτό το έκανε ο καθηγητής μουσικής του σχολείου. Είχε απορρίψει την Σακύρα από τη σχολική χοροδία, γιατί υποστήριζε ότι η Σακύρα είχε υπερβολικά δυνατό βιμπράτο, αυτό το τρέμουλο δηλαδή στην φωνή, και μάλιστα της είχε πει χαρακτηριστικά ότι η φωνή της ακούγεται σαν κατσίκα.
0: Ναι, το έχει ξαναπεί αυτό παλιότερα. Νομίζω ότι είναι από τις αγαπημένες της ιστορίες. Και το λέει και
1: δεν είναι αγαπημένης της. Είναι η ιστορία που είναι όλο αυτό το ταξίδι του να αποδείξεις. Δεν έχει να κάνει με μια αγαπημένη, ας πούμε.
0: Αυτό να σου πω,
1: είναι η καλύτερη ιστορία.
0: Είναι success story, γι' αυτό λέω ότι είναι αγαπημένη της. Το λέει και το ξαναλέει και καλά κάνει. Γιατί πρέπει να βάλουμε όλοι στο κεφάλι μας ότι όχι επειδή μας είπε κάποιος μια κουβέντα σημαίνει ότι μπορεί και να μην αξίζουμε. Κατάλαβες.
1: Και μάλιστα αυτό το σαν κατσίκα, λέει η Σακύρα, το χρησιμοποιούσαν αργότερα και οι συμμαθητές μου για να με κοροϊδέψουνε.
0: Πόσο
1: τι κάνανε η Σακύρα.
0: Τώρα σκέψω.
1: Σπάς να κάνουν την κατσίκα, καμία σχέση με την κατσίκα.
0: Να σου κάνω κατσίκα.
1: Μπορείς.
0: Ναι ρε.
1: Μπορείς.
0: Να κάνεις κατσίκα. Μπορώ να κάνω κατσίκα.
1: Για κάνε. Φίλε, τι κάνεις όντως πολύ ωραία.
0: Ναι ρε.
1: Δώσε άλλη μια.
0: Τι είναι αυτό. Αυτό είναι μια ούρισμα το δικό σου. Ρε λίγο. Τι κάνω και μικρό κατσικάκι. Αυτό στο τέλος ήταν μικρό κατσικάκι. Φωνάζει η μαμά
1: ήταν
0: του.
1: Ήταν μικρό.
0: Ήταν μικρό.
1: Δώσε μου μία μεγάλη μαμά κατσίκα και μία μικρή που τη φωνάζει. Α, όχι, ξέρεις τι, όχι.
0: Να σου κάνω ένα
1: πρόβατο. Δώσε πρώτα ένα μικρό κατσικάκι που φωνάζει τη μαμά και απάντα σαν μαμά ότι τύπου εδώ είμαι. Αφού το έχεις.
0: Περίμενε λίγο. Μικρό κατσικάκι.
1: Μην το εξηγείς. Κάνε το διάλογο. Άμα είσαι καλή θα το καταλάβουμε από το. Σκεφτείτε τώρα να ανοίξετε ξαφνικά το ραδιόφωνο. Έτσι, ας πούμε, ξαφνικά άνοιξε το ραδιόφωνο.
0: Και άκου λίγο, άκου λίγο, έχω και αυτό.
1: Αυτό τι είναι?
0: Αυτό είναι ένα πρόβατο που βρέθηκε ανάμεσά τους και μπερδεύτηκε τη φασαρία.
1: Γιατί το πρόβατο έτσι κάνει?
0: Ναι ρε, έχει βαρύ ήχο το πρόβατο, δεν κάνει μπε το πρόβατο, κάνει μπα
1: μπα μπα μπα. Ταλέντο, παιδιά. Ελλάδα έχει ταλέντο. Εδώ πέρα είναι. Νάτι. Μη φύγετε, μετά θα κάνει και το δελφίνι. Μπορεί.
0: Καλά, αυτό
1: εδώ, εδώ.

0: Όταν η Σακύρα ήταν περίπου 10 χρονών, στη Δευτέρα Δημοτικού, δηλαδή στη Κολομβία, ο καθηγητής μουσικής του σχολείου την απέρριψε, την έδιωξε από τη χοροδία, γιατί την είπε ότι η φωνή της είναι πολύ έτσι. Έχει ένα δυνατό βιμπράτο, είναι υπερβολική και ακούγεται σαν κατσίκα, κάτι που, για το οποίο την κορόδευαν οι υπόλοιποι συμμαθητές της. Και όπως έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές η Σακύρα, πληγώθηκε πολύ και ένιωσε ντροπή από εκείνα τα λόγια του δασκάλου, γιατί όταν είμαστε παιδιά και πηγαίνουμε σχολείο, αμέσως μετά την οικογένεια, οι καθηγητές και ο δάσκαλος είναι αυτός ο άνθρωπος και οι άνθρωποι που ουσιαστικά.
1: Τα λόγια τους και τα μετράμε.
0: Όχι, που κυρίως τους έχουμε ως πρότυπα, ναι. Και γι' αυτό μας πονάνε τα λόγια τους, ή τέλος πάντων παίζουν πάρα πολύ σημαντικό λόγο. Ο πατέρας της ήταν εκείνος που την ενθάρρυνε να μην τα παρατήσει και να είναι περήφανη για αυτή τη μοναδικότητά της, αυτό το γρέζι στη φωνή, mm-hmm. Ένα γρέζι που το γύρισε υπέρ της και το έκανε αυτό που είναι τώρα η Σακύρα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Σούπερ επιτυχία, όχι αστεία. Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ από το σχολείο αν είχα κανέναν καθηγητή που να μου είχε πει κάτι άσχημο. Αλλά νομίζω. Στο σχολείο πήγαν
0: είχαν ξεχωρίσει
1: όλα...
0: όλοι το ταλέντο σου και το είχαν διακρίνει. Κανένας δεν σου είπε ότι δεν θα τα καταφέρεις. Καλό κι αυτό. Μπράβο, είχανε... κοιτούσαν μπροστά.
1: Καλά, δεν μου είχε πει κανένας να ασχοληθώ με τη μουσική ή το ραδιόφωνο ή κάτι σχετικό. Απλώς δεν μου είχαν πει και κάτι άσχημο, νομίζω. Να μου πούν δεν θα κάνεις τίποτα στη ζωή σου, εσύ ποτέ και κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου.
0: Καλά, το τίποτα είναι βαρύ. Το τίποτα στη ζωή σου, στη Σακύρα, δεν είπαν τίποτα. Είπαν για τη μουσική.
1: Είχα καθηγήτρια που είχε πει στη μαθητή μου: δεν θα κάνεις τίποτα στη ζωή σου.
0: Και τι κάνει αυτός ο μαθητής σου τώρα?
1: Νομίζω, όχι νομίζω, θυμάμαι σίγουρα, είναι στον Καναδά, δουλεύει σε μια εταιρεία οικονομικών.
0: Ορίστε, μια χαρά.
1: Ναι,
0: τέλεια.
1: Ναι, ναι.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι ακριβώς που, βέβαια, κάποιοι καθηγητές αυτό το παρουσιάζουν ως κίνητρο. Τύπου, αν δεν σου το έλεγα. Δες, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Αυτό σου έδωσε κίνητρο
1: μας.
0: Που όντως θα μπορούσε σε κάποιο τρόπο παιδί μου να λειτουργήσει και έτσι. Ότι
1: όχι.
0: Θα με πεισμώσεις εμένα, ας πούμε, μωρή, που μου είπες ότι θα είμαι ένα ξύλο απελέκη. Το τώρα θα δεις όταν μεγαλώσω τι θα γίνω.
1: Όχι. Άσχημο να το λες αυτό σε ένα παιδάκι, ρε παιδάκι μου. Δεν του φτιάχνεις την ψυχολογία. Τα παιδιά δεν λειτουργούν έτσι, θεωρώ. Όταν ειδικά είσαι σε μικρή ηλικία, να σου το πει κάποιος τώρα, ξέρεις και την αξία σου.
0: Η Βάσο πάντως εδώ μας έστειλε μήνυμα και λέει: παιδιά, εγώ είχα μία καθηγήτρια, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Την κυρία Πεφίτσι, μας λέει, η οποία ήταν φιλόλογος και στην Δευτέρα Γυμνασίου μου είχε πει: εσύ, κορίτσι μου, δεν θα κάνεις τίποτα στη ζωή σου και καλύτερα να πιάσεις ένα τεχνικό επάγγελμα. Και να μάθεις μια τέχνη, γιατί τίποτα άλλο δεν μπορείς να κάνεις. Αυτή λοιπόν η κυρία, πριν λέει από ένα χρόνο,
1: πέθανε.
0: Ήρθε στο δικηγορικό μου γραφείο για να βγάλει διαζύγιο. Γιατί εγώ λέει πλέον είμαι δικηγόρος, την ανέλαβα επίσης, αλλά της χρέωσα τα διπλά.
1: Καλά τις έκανε.
0: Μπράβο, γιατί και να μην την έλεγες όχι, δεν θα σε αναλάβω.
1: Δεν μπορεί.
0: Ναι,
1: έγινε,
0: όχι,
1: αλλά δεν
0: όχι,
1: μπορεί.
0: Όχι, θα σου έμενε λίγο και η κακία. Τώρα και την ανέλαβες, οπότε αυτή μέσα της βράζει, ξέρει, θυμάται, δεν ξεχνάνε αυτοί οι καθηγητές τα λόγια που έχουν πει, τα βαριά και σε ποιους τα έχουν πει. Αλλά και εσύ χρέωσες διπλά και μια χαρά.
1: Πολύ ωραίο.
0: Θα πας και διακοπές. Μια χαρά.
1: Και όχι μόνο. Βγάζεις και περισσότερα. Εσείς, αν δεν είστε σε φάση ακόμα να πάτε διακοπές, να σας πω ότι μπορείτε να πάτε μέχρι το Regency Casino Montparnasse. Γιατί μέχρι τις 19 Ιουλίου, παιδιά, παίζει Mundial η φάση. Καταλάβατε. Mundial. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το Regency Casino Montparnasse κοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Με live αγώνες στο full, με οθόνες αναμετάδοσης σε όλους τους χώρους, με δυνατές παικτικές εμπειρίες και happy με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Και τώρα τι να σας πω, special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Και στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, αφού λέμε τώρα για Σακύρα, να σας πω ότι στο Regency Casino Montparnasse η διασκέδαση θα παίξει στη δική της έδρα με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχή με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Αμέσως μετά ψάχνουμε έναν τσάκαλο, μια αλήτησα ψυχή να βγει στον αέρα, να μας πει καλησπέρα και να παίξει παρέα μαζί μας το αγαπημένο μας και αγαπημένο σας παιχνίδι. Το άσε το έχω, θα χρειαστεί να ξέρετε ελληνικούς στίχους, να μας συνεχίσετε δηλαδή το ελληνικό τραγούδι για να κερδίσετε πολύ ωραίο καλοκαιρινό δώρο για σας, για τους φίλους σας, για την οικογένειά σας. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Βάραμε.
2: Οκ. Πάμε στη διαφήμιση. Λίγο πόνο.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Λαβία Rose. Live Radio Series. Episode 10. Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δες το κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Πλάς, πλάς, πλάς.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
16: Πλάς, πλάς, πλάς.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπέρτης Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπέρτης Ανάλ, στην Κηφισιά.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Lavian Rose από την εποχή της Κατσαρό. Όλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια, αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα.

0: Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάντα ένα βήμα μπροστά. Αντέχεις.
3: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Τρία λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 8. Εμείς είμαστε Τελούλου, Αστερόβι, Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πάρα μα πάρα πολύ μπροστά.
4: Εδώ είμαστε για να σας κάνουμε καταπληκτική παρέα. Και παιδιά, τι ωραία που έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα. Το νιώθετε κι εσείς?
3: Πώς ξεκίνησε, τι έπαθες?
4: Ξεκίνησε με ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο που αισθάνθηκα ότι για δύο μέρες έκανα διακοπές, γιατί ήμουν όλη την ημέρα στη θάλασσα.
3: Όταν λες όλη την ημέρα στη θάλασσα, περιέγραψε το μας λίγο σαν ώρες. Ενώ τι ώρα πήγες, τι ώρα έφυγες.
4: Θα σου πω τώρα, ήμουνα και μαζεμένη γιατί είχα και άλλες δουλειές. Ότι για μένα το όλη μέρα στη θάλασσα σημαίνει.
3: Τώρα αυτό που έζησες το Σαββατοκύριακο, που ήπλες όλη μέρα στη θάλασσα.
4: Ήμουνα από τις.
3: Τι ώρα πηγαίνεις δηλαδή?
4: Κυριακή, 11.30-12 και έφυγα 5. Αυτό, τις βασικές, τις αρκετές. Το Σάββατο, επειδή.
3: Τις δύσκολες τις ώρες.
4: Ναι.
3: Είχε κόσμο.
4: Καλά, φουλ. Χαμός γινόταν στην παραλία. Το Σάββατο, επειδή δεν πρόλαβα, γιατί είχα δουλειές το πρωί, πήγα από τις 2.30 πες και έκατσα μέχρι τις 8.30, 9 παρά.
3: Ακάθεσα, δεν βγαίνουν κουνούπια.
4: Όχι καλέ. Όταν κουνούπια βγαίνουν ανοιχτός. Μέχρι τις 8.30, 9 παρά έχει φως. Οπότε εκεί το έκανα σπαστά.
3: Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει στη θάλασσα? Μου αρέσει να πηγαίνω 9 η ώρα το πρωί,
4: ναι.
3: 12 η ώρα να φεύγω,
4: ναι.
3: Και να ξαναπηγαίνω 6.30 ώρα το απόγευμα με την πετσετούλα μου. Να είμαι κοντά, όχι να πρέπει να διανύσω,
4: ναι, ναι, ναι.
3: Χιλιόμετρα. Γυρνάω πίσω, ας πούμε, να κοιμάμαι. Να ξανακατεβαίνω 6.30 ώρα, παίρνω και το καρεκλάκι μου. Τα στείνω όλα ωραία. Και από τις 6.30-7 παρά μέχρι τις 8, ας πούμε.
4: Εσύ πετυχαίνεις τις ίσχυες ώρες στην παραλία.
3: Μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Αυτές οι απογευματινές, οι παππουδίστικες, αυτό το ηρεμία. Καταλαβαίνω.
4: Είναι οι πιο οικογενειακές, νομίζω, εκείνη την ώρα. Γιατί βγαίνουν και οι οικογένειες που έχουν τα παιδάκια. Το πρωί, όχι, το απόγευμα δεν έχει τόσο. Γιατί φεύγουν συνήθως.
3: Δεν έρχεσαι λίγο να πάθεις μια ηλίαση το μεσημέρι?
4: Όχι, παιδί μου.
3: Που σε βαράει ο ήλιος ντάλα μέσα στη ζέστα, γιατί στις 2 και 3 η ώρα. Η ομπρέλα
4: ναι.
3: Δεν μπορεί να σε καλύψει, ρε παιδί μου. Χτυπάει.
4: Δεν θέλω να με καλύψει.
3: Κατά κούτελα.
4: Καλύπτω το κεφάλι κάτω από την ομπρέλα και όλο το υπόλοιπο είναι στον ήλιο. Δεν σου είπα την Παρασκευή ότι σου υπόσχομαι να γυρίσω δύο τόνους πάνω στο
3: μάθασμά? Καλά για μένα το κάνεις, δεν θέλω αν με ρωτάς.
4: Όχι ρε πουλάκι μου.
3: Μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία.
4: Δεν
3: τώρα
4: ήταν
3: και στα φιδιάσεις τώρα επειδή θες να έρθεις πιο μαύρη επειδή το είπες την Παρασκευή. Σε πιστεύω,
4: όχι.
3: Καλά είσαι όπως
4: για
3: είσαι.
4: Για μένα το έκανα, δεν το έκανα για σένα, αλλά ήταν.
3: Το έβαλες challenge όμως.
4: Το είχα challenge όμως.
3: Ναι, ναι.
4: Ήθελα. Βλέπεις τώρα τη διαφορά στο χρώμα μου?
3: Το βλέπω, αλλά περιμένω να δω τι έγινε.
4: Τι εννοείς τι
3: έγινε? Είδα τη διαφορά και καταλαβες αυτό.
4: Η ζωή μου είναι καλύτερη, Ευθύμη.
3: Απλός άνθρωπος, παιδιά.
4: Η ζωή μου είναι καλύτερη.
3: Απλός
4: δεν
3: άνθρωπος.
4: Δεν ακούγεται στη φωνή,
3: ορίστε,
4: μου.
3: Βλέπετε την αρέα. Τι θέλει? Θέλει να μαυρίζει μόνο. Ούτε δώρα, ούτε ταξίδια, ούτε εκπλήξεις, ούτε εστιατόρια το βράδυ.
4: Ξέρω,
3: μονόπετρα.
4: Εκπλήξη κάνε μου. Εκπλήξη.
3: Να τη μαυρίζετε, μπορείτε. Όπως μπορεί να τη μαυρίζει ο καθένας. Θέλει να πάρετε την πογιά. Θέλει να πατήσετε δυο βρωμόξυλο, δεν ξέρω. Όπως μαυρίζει ο καθένας, αυτή θα. Θέλει να είναι μαύρη, αυτό μόνο.
4: Άσε,
3: είναι η Ριάννα του Music. Το έχουμε πει.
4: Εγώ θα μπορούσα να είμαι ευτυχισμένος.
3: Σου πηγαίνει όμως, έχεις δίκιο, γιατί είσαι άλλη το καλοκαίρι με το μαύρισμα. Όλοι οι άνθρωποι μας πηγαίνει λίγο το μαύρισμα αρκετά, αλλά εσένα, ρε παιδί μου, σου κάθεται πιο ωραία.
4: Ξέρεις τι, γιατί ίσως σε προηγούμενη μου ζωή είχα γεννηθεί κάπου εκεί. Κάπου στα Μπαρμπέιντος.
3: Ίσως, έχεις δίκιο.
4: Ίσως είχα λευκή άμμο στα πόδια μου και κοχύλια στο λαιμό. Γι' αυτό τα αποζητώ τόσο πολύ.
3: Γι' αυτό τα βάζεις τα κοχύλια.
4: Και αισθάνομαι ένα με τη θάλασσα.
3: Τα έχεις όλα τα χρώματα,
4: ναι.
3: Αυτά τα κοχυλάκια τα καλοκαιρινά. Ωραία. Ελάτε να παίξουμε, γιατί πόσο πια να προσπαθήσω να την λέω καλά λόγια. Βλέπετε ένα μικρόφωνο πόσο την υποστηρίζω.
4: Α, συγγνώμη, εγώ νόμιζα ότι το εννοούσα.
3: Όχι, τα εννοώ, αλλά πόσο να τα εννοώ.
4: Α.
3: Και το, όχι, τα εννοώ. Έχει και ένα όριο.
4: Όχι, μην ξεφύγουμε. Μου αρέσει να τα κρατήσω. Να τα κρατήσω.

0: Να παίξουμε, ελάτε, ήρθε η ώρα να στείλετε μήνυμα, παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο 6939-892-892, 6939-892-892, έχουμε πάρα πολύ ωραίο δώρο να σας δώσουμε.
1: Καλοκαιρινό εννοείται, γιατί είμαστε η εκπομπή που μοιράζει χαρά και θα πάτε στο Water Fun Water Park, 4 άτομα. Σας κάνουμε δώρο το εισιτήριό σας και στο Water Fun Water Park θα βρείτε νεροτσουλήθρες για να αυξηθεί η αδρεναλίνη σας. Τεράστιες πισίνες για να πάτε να κολυμπήσετε. Εννοείται ότι θα χαλαρώσετε στις ξαπλώστρες με τις πολύ ωραίες ομπρέλες και φυσικά θα πιείτε το καφεδάκι σας. Αρκεί να στείλετε το μήνυμά σας αμέσως τώρα στο Viber μας. 6939-892-892, παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμο.
0: Όποτε και αν κερδίσετε τα εισιτήρια αυτά, θα τα αξιοποιήσετε εσείς τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, στην ημερομηνία που σας βολεύει. Εμείς σας δίνουμε free pass, το νου σας.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Παναγιώτης.
2: Παναγιώτη, δεν σε ακούμε πολύ καλά.
3: Μήπως με ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Τώρα ναι, δεν ξέρω, είσαι κάπου, πού βρίσκεσαι?
3: Στο δρόμο είμαι,
0: είσαι στο δρόμο, οδηγείς, προσοχή, κλείσε τελείως το ραδιόφωνο να μας ακούς μόνο από το ακουστικό. Είσαι
3: από
0: καλά?
3: Ακουστικό στο έχω, ναι, μια χαρά εσείς.
0: Μπράβο, καλά και εμείς. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σου?
3: Καλά, ξεκίνησε δυναμικά, ελπίζω να συνεχίσει όμορφα.
0: Ωραία, χαιρόμαστε πολύ, μπράβο, δευτερίλα και δυναμικά, πρέπει να είσαι ένας στους 100.000, δεν ξέρω. Πρέπει να είσαι ο μόνος σου, μπράβο, ξεχωρίζεις. Τι κανόνισες για καλοκαίρι?
3: Δεν έχω κανονίσει κάτι ακόμα.
0: Πότε λες?
3: Δεν έχω κανονίσει.
0: Πότε πιστεύεις ότι θα κανονίσει?
3: Λέω να κανονίσω τώρα. Κοντά κοντά για Αύγουστο.
0: Μάλιστα. Χαλαρό σε βλέπω. Μπράβο και αισιόδοξο. Τι συμβαίνει?
3: Προέχει δουλειά μετά τώρα.
0: Πάντα η δουλειά. Μάλλον. Ακούς ο άνθρωπος. Πρώτα η δουλειά λέει.
2: Γιατί εγώ έχω κανονίσει
0: και τέτοια. Πρώτα δουλειά λέει ο άνθρωπος. Μπράβο. Πάμε να παίξουμε, Παναγιώτη. Άκουμε ποιο τραγούδι παίζει σήμερα.

0: εσύ. Αγάπη.
1: Α, θα το πεις εσύ.
0: Δώσ' το.
2: Α.
0: Εσύ,
2: δεν το ξέρω το τραγούδι.
0: Θάνο Πετρέλη, δεν
1: άκουγες. Άντε καλέ που δεν το ξέρεις.
2: Δεν το ξέρω, δεν το
0: Θάνο
2: ξέρω.
0: Θάνο Πετρέλη, δεν άκουγες. Άκου λίγο αυτό.
3: Εσύ.
0: Τίποτα, κάτι σου έδωσε.
2: Όχι, όχι τίποτα.
0: Δεν σου έδωσε. Ε, άκου τότε αυτό, άκου αυτό. Άκου το άλλο.
3: Πού πας ρε καραμπίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμπίτρε.
0: Περίεργο τραγούδι αυτό του Πετρέλη, το «Εσύ αγάπη και έρωτα, εσύ». Δεν θυμάμαι άμα ήταν από τα πρώτα του.
1: Το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα είναι. Όχι, τα μπέρδεψα.
0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Εσύ πρόσωπο, ναι.
1: Ναι, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει ξανά viral τώρα αυτό το κομμάτι, γιατί το έκανε συνεργασία με τη Λιόλιου και το τραγουδάει και η Λιόλιου.
0: Το έβγαλε ξανά η Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Μπράβο στη Λιόλιου. Τι θα πει ο Κραουνάκης, δεν ξέρω. Να ακούσουμε τον Κραουνάκη. Πώς το κάνει, γεια σας.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Πώς σας λένε,
4: Αγγελική.
0: Αγγελική, εσύ Πετρέλη άκουγες, μικρή.
4: Κάτι άκουγα, καλά είμαι. 25 χρονών, αλλά γενικά έχω ευρύ ρεπερτόριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο και άκου λίγο ξανά αυτό.

0: Δώσ' το. Εσύ.
1: Εσύ, αγάπη και ρωτάς μαζί. Χρώμα λευκό και θάλασσι. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
0: Ελλάδα.
1: Εσύ. Εντάξει, φωνή είναι τραγική.
0: Δώσε, δώσε, λέγω.
1: Εσύ, πρόσωπο αγγέλου που γελά. Κερμική μακρογιαλιά.

0: Πετρέλης, ο οποίος Θάνος Πετρέλης ήταν τώρα και στον Ίνο με την Ζόζεφιν. Βγήκε λίγο και είπε.
1: Ναι, γιατί κάνανε το πέρασμα του Fame Story.
0: Κάνανε, ναι, όντως. Θάνος Πετρέλης, ωραίος τραγουδιστής, πολύ ωραία τραγούδια του έγραφε ο Νίνο. Και να σας θυμίσω για εσάς που, επειδή έχει χαθεί ο Θάνος Πετρέλης, ο Θάνος Πετρέλης ήταν πρώτο όνομα σε μπουζούκια. Προσέξτε λίγο, ήταν τύπου επίπεδο Βέρτη, επίπεδο Μαζονάκι.
1: Ναι, ήταν Μαζονάκι.
0: Ήταν πρώτο όνομα και είχε και άτομα που, γνωστά που τον άνοιγαν.
1: Τι να έγινε μετά και να φύγε, δεν ξέρω.
0: Πολύ ξαφνικά δεν ήταν.
1: Ναι. Έκανε μια παύση, νομίζω.
0: Έγραφε πολύ ωραία τραγούδια ο Φίβος και του χάριζε. Τον είχε εμπιστευτεί και είχε βάλει έτσι σκοπό να τον κάνει πρώτο όνομα και τα κατάφερε. Φυσικά όχι μόνο με το τραγούδι και με τη φωνή, γιατί και από φωνή ο Θάνος Πετρέλης είναι εξαιρετικός.
1: Και ωραίος τύπος φαίνεται. Τέλος πάντων, μιας και έχουμε πιάσει σήμερα γενικά αυτά τα της παραλίες και του καλοκαιριού και είπαμε και για το χρώμα μου, ξέρετε ποιον άνθρωπο εμπιστεύεται να σας πει τα μυστικά της παραλίες? Φυσικά εμένα, που ξέρω και γνωρίζω ότι θα βρείτε, παιδιά, όλες τις ομπρέλες, τις τέντες, τις πλώστρες, τα ψυγεία, τις πετσέτες, τα σαπ, τις μάσκες, τα βατραχοπέδιλα, τα φουσκωτά στα Max Stores. Και όχι μόνο στα καταστήματά τους, αλλά και online στο maxstores.gr θα τα βρείτε όλα μαζί και έχουν και μεγάλη ποικιλία, αλλά και τρομερή σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η θάλασσα. Οπότε εμείς κάτε, καλοκαίρι στα Max.
0: Και καλοκαίρι στο Music, δεν το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Στα Max και στο Music φυσικά, και το καλοκαίρι είμαστε εδώ και σας κάνουμε παρέα στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, στο σπίτι, ακουγώντας μουσικάρες. Δυναμώστε!

Move like this.

0: Καλέ, σας είπαμε ότι έχουμε μαζί μας το Μασούτη Σαπ που το παίρνουμε πάντα και παντού μαζί μας. Γιατί δεν χρειάζεται, παιδιά, τώρα μόνο να περάσετε μία βόλτα από τα καταστήματα. Μπορεί να έχετε το app γρήγορα στο κινητό σας, στο tablet σας, όπου θέλετε εσείς και να κάνετε τις αγορές σας και γρήγορα και εύκολα. Και εδώ μεταξύ, δεσμεύεται και το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί. Δηλαδή, χρησιμοποιείτε και οι vouchers, έχει και ηλεκτρονικά κουπόνια. Και μπορείτε μέχρι να βρείτε τα φιλόδια των προσφορών. Μπορείτε να βρείτε συνταγές, γιατί πείτε ότι δεν έχετε έμπνευση και δεν ξέρετε τι θέλετε να φάτε. Βρίσκετε μια συνταγή, επιλέγετε και τα προϊόντα που θέλετε για να τη φτιάξετε, δεσμεύετε το διάστημα που θέλετε να φτάσετε στο σπίτι σας και τέλος, το έχετε κάνει όλα μαζί από το Μασούτης App. Και φυσικά μπορείτε να μπείτε στο www.masoutis.gr και να το κατεβάσετε τώρα για να είστε κι εσείς πάντα και παντού ενημερωμένοι για όλα τα πράγματα.
1: Θα μιλήσουμε για κινηματογράφο, θα μιλήσουμε για ταινίες, καθώς η βιογραφική ταινία Michael, που έχει να κάνει με την ζωή του Μάικλ Τζάκσον, αποτελεί πλέον τη βιογραφική ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, παιδιά, ξεπερνώντας και το Oppenheimer. Μιλάμε για μια ταινία που έχει να κάνει, μια βιογραφική ταινία που έχει να κάνει με τη ζωή του παγκόσμιου, έτσι, του φαινομένου του Μάικλ Τζάκσον, που δεν ξέρω αν υπάρξει ποτέ ξανά ένας τέτοιος καλλιτέχνης, ένας τέτοιος τραγουδιστής σε αυτόν εδώ το πλανήτη, η οποία ταινία έχει τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών. Και διαβάζω εδώ πέρα τα έσοδα μέχρι στιγμής που κυριολεκτικά ζαλίζουν 977,4 εκατομμύρια δολάρια.
0: Κοίτα, καταλαβαίνεις πόσο καλά πηγαίνει μία ταινία όταν ξαφνικά ξεκινάς να βλέπεις παντού ξανά τα τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον.
1: Όπου γίνονται viral, έτσι,
0: ναι,
1: και ανεβαίνουν στα νούμερο ένα παντού παγκοσμίως.
0: Ναι, ναι, ναι, και Billboard και Shazam και σε πάρα πολλά charts γενικότερα. Όταν βλέπεις τον κόσμο να ανεβάζει πάλι αποσπάσματα, να συζητάτε πάλι το όνομά του, καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει γίνει πολύ καλά.
1: Και όπως διαβάζω εδώ πέρα στο Deadline, το Oppenheimer είχε ολοκληρώσει τη διαδρομή του, την εντυπωσιακή ομολογουμένως διαδρομή του, στα 975,8 εκατομμύρια δολάρια. Η επίδοση της ταινίας, να υπενθυμίσω, ότι ενισχύθηκε και μετά από τα Όσκαρ, στα βραβεία Όσκαρ, που ναι, σάρωσε κυριολεκτικά, γιατί κέρδισε 7 βραβεία, μεταξύ αυτών της καλύτερης ταινίας όπως θυμόμαστε, σκηνοθεσίας, γιατί από πίσω φυσικά κρύβεται ο Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά και από άλλα βραβεία γενικά που έκαναν χαμό. Και τώρα το Michael, η ταινία Michael έχει 977, ενώ παίζεται ακόμα. Δηλαδή τα 975 που κέρδισε το. Έτσι, που κέρδισε το Oppenheimer, τα έκανε στο κλείσιμό του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η ταινία παίζεται ακόμα στους κινηματογράφους. Έχει μπροστά της και βραβεία να εισπράξει, προφανώς. Αν και οι κριτικοί τη συγκεκριμένη ταινία την έθαψαν. Η αγάπη του κόσμου για αυτό το είδωλο είναι τόσο μεγάλη που πάθανε πλάκα και φυσικά λένε ότι ετοιμάζεται και συνέχεια για αυτήν την περιπετειώδη, τουλάχιστον
0: ζωή
1: του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Η προσδοκία είναι η ταινία στην οποία, να πούμε, ότι πρωταγωνιστεί και ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον,
0: ναι,
1: ο Τζαφάρ, είναι να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.
0: Τι λες!
1: Και αν τα καταφέρει, παιδιά, θέλω να σας πω ότι θα γίνει η δεύτερη ταινία που το επιτυγχάνει αυτό μέσα στο έτος, μετά το Super Mario Galaxy Movie, τον Universal και Illumination Studio που έκανε χαμό. Φυσικά αμέσως μετά από τον Michael έρχεται το Bohemian Rhapsody στα 911 εκατομμύρια, και φυσικά ακολουθούν όλες οι υπόλοιπες.
0: Αυτό θα σπάσει σίγουρα ακόμα μεγαλύτερα νούμερα, γιατί όπως είπες παίζεται ακόμη, κατάλαβες, ενώ τα άλλα είναι.
1: Και το Toy Story πηγαίνει πάρα πολύ καλά, θέλω να σας πω, και το Toy Story πάει να σπάσει ρεκόρ για Pixar, για animation ταινία από την Pixar. Θέλει να ξεπεράσει ή να φτάσει πάρα πολύ κοντά το σούπερ ήρωες της Pixar, τους κόλλησα τώρα, αυτούς τους απίθανους, οι απίθανοι δύο, που είναι μια οικογένεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό έφτασε τα
0: που
1: δύο.
0: Έχουν σούπερ δυνάμεις.
1: Ναι, αυτό έφτασε τα δύο. Η δεύτερη ταινία έφτασε τα 2 δισεκατομμύρια στην Pixar. Είναι η ταινία με τις μεγαλύτερες, έτσι, με τη μεγαλύτερη κερδοφορία, και λένε ότι το Toy Story 5 θα πλησιάσει πάρα πολύ στους απίθανους, ναι. Και φυσικά συνεχίζετε να παίζετε, πηγαίνει εξαιρετικά το Toy Story 5 στις κριτικές.
0: Και έχει παίξει μόλις μία εβδομάδα και κάτι.
1: Έχει βγει και την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Γι' αυτό βλέπουν ήδη και προβλέπουν ότι θα τα ξεπεράσει. Γιατί να ξέρετε, αυτά είναι χρηματιστήριο και υπάρχουν αναλυτές που προβλέπουν ακριβώς για τη μεγάλη διάρκεια της ταινίας. Θέλουν να ξεπεράσει κυρίως το 1 δισεκατομμύριο και να προχωρήσει και στα υπόλοιπα. Και ο στόχος είναι αυτός, να κερδίσει τα βαριά χαρτιά της Pixar. Όπου να σας πω ότι και το Inside Out το 2
0: είχε αγγίξει
1: το 1,6 δισεκατομμύρια.
0: Πολύ μου κάνει εντύπωση που το 2 είχε πάει τόσο καλά, ενώ δεν ήταν τόσο ωραίο. Το 1 για μένα ήταν πολύ καλύτερο.
1: Ήταν,
0: αλλά
1: ωραία,
0: ακούστε
1: ήταν
0: αυτά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Πριν φύγουμε, να σας πω ότι, παιδιά, αν θέλετε να κάνετε ταξιδάκι στην Αίγινα μαζί με τα κουνάβια, ετοιμαστείτε ψυχολογικά, γιατί σας κάνουμε δώρο και ακτοπλοϊκά. Σας κάνουμε δώρο τώρα πράγματα, γιατί την Παρασκευή 10 Ιουλίου, Music 892, θα σαλπάρει για την Αίγινα. Θα πάνε τα κουνάβια μας. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένες και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης θα είναι εκεί από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 και θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο και μπορείτε να είστε κι εσείς εκεί. Και προσέξτε με, σε 25 τυχερούς προσφέρουμε από μια διπλή πρόσκληση. Δηλαδή 25 από εσάς θα πάνε μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα, στον Οκίαλο, που θα είναι ζωντανά τα παιδιά εκεί και θα κάνουν εκπομπή και θα έχουν μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30, ώστε να ζήσετε φυσικά ζωντανή εκπομπή εν πλώ, και η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σας κατόπιν διαθεσιμότητας. Δηλαδή πηγαίνετε μαζί με τα παιδιά την Παρασκευή 7.30 ώρα και απολαμβάνετε εν πλώ την εκπομπή, και μετά μπορείτε εσείς να καθίσετε και να γυρίσετε την Κυριακή. Μπορεί να γυρίσετε το Σάββατο, ό,τι σας βολέψει εσάς. Η επιστροφή είναι ανοιχτή και είναι πάνω σας. Οπότε, αν θέλετε να πάτε μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, γράφοντας τη λέξη Αίγινα και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση, στο 6939892892. Και φυσικά για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις, μπείτε στο tickets2aegina.gr, γιατί ο Music 892 και το tickets2aegina.gr σας κάνουν αυτό το υπέροχο δώρο.
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με ζωδιακές προβλέψεις.
0: Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
4: Oh my God.
3: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
4: Let's dance.
5: All you need.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Music 892.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα.
8: Είναι καλύτερο.
12: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα, εδώ, δεξιά.
14: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
15: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
17: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Go, go, go, go, go!
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Καλώς τους καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα, 41 λεπτάκια μετά από τις 8 είναι η ώρα που κατεβάζουμε την Αστερόπη Χαϊνά από την ταράτσα.
1: Έτσι όπως το λες, το κατεβάζουμε την Αστερόπη Χαϊνά.
0: Κατεβάζουμε και την ανεβάσαμε να πάρει αέρα, κατάλαβες. Ναι, έχει πάρει αέρα και έχει μελετήσει τα άστρα και κατεβαίνει πίσω για να μας πει τι μελιγενέστε.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
3: Τελούλου ζώδια!
1: Φέρνω τις ζωδιακές προβλέψεις της εβδομάδας και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι αυτή η εβδομάδα είναι περίεργη, γιατί σήμερα έχουμε ανάδρομο Ερμή. Είναι η εβδομάδα που έχουμε και πανσέλινο ταυτόχρονα, πανσέλινο στον καρκίνο. Μας χτυπάει εμάς ο καρκίνος στο συνέστημα έτσι.
0: Σήμερα είναι η πανσέλινος.
1: Μέσα στην ψυχούλα.
0: 29 Ιουνίου,
1: ναι,
0: σήμερα
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχει τώρα ένας πανικός. Καταλαβαίνετε, είναι η εβδομάδα δύσκολη. Ισχυρό μεταβατικό σημείο, όπου το παρελθόν επιστρέφει και ζητάει απαντήσεις, οι εξελίξεις κορυφώνονται. Και ένας νέος κύκλος τύχης και ευκαιριών ξεκινάει για πολλά ζώδια, αλλά πάμε να τα πάρουμε από την αρχή ένα-ένα. Φίλοι μου κρύοι, αυτή την εβδομάδα πηγαίνετε από το φλερτ στη δέσμευση. Οι κρύοι του δεύτερου δεκαημέρου κυρίως θα πρωταγωνιστούν στις πιο όμορφες εξελίξεις. Περνάω σε ταύρους όπου χρήματα, σπίτι και οικογενειακή στήριξη φέρνουν ανακούφιση. Η εβδομάδα θα σας βοηθήσει να ξαναβρείτε το αίσθημα ασφάλειας. Αγαπημένοι δίδυμοι, εσάς, το σύμπαν θα σας βάλει στο προσκήνιο. Τώρα είναι η στιγμή να διεκδικήσετε τα όνειρά σας, καθώς νέοι άνθρωποι, οικονομικές ευκαιρίες και ανατροπές είναι στα υπέρ σας. Καρκίνι. Τα συναισθηματικά σας τώρα είναι αφίσθετα. Τα αισθηματικά σας όμως θα φέρουν μεγάλες εξελίξεις, αλλά φέρουν και επιστροφές από το παρελθόν. Ξεκινάει τώρα ένας ολόκληρος χρόνος οικονομικής άνθησης. 2-2 οι καρκίνοι, παράπονο δεν έχουμε, μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα. Λέοντες και ευθύμη μου, η καθημερινότητα θα γίνει απαιτητική και αγχωτική, όμως τώρα ανοίγει για σένα ένας ολόκληρος χρόνος εύνοιας και μεγάλων ευκαιριών, να ξέρεις.
0: Άντε να δούμε, μακάρι.
1: Για τους παρθένους, φίλοι από το παρελθόν επιστρέφουν και ανεκπλήρωτα όνειρα ξαναζωντανεύουν, η κοινωνική σας ζωή γενικά απογειώνεται. Ζυγοί, θέματα σπιτιού και καριέρας θα σας πιέσουν να βρείτε λύσεις, καθώς επιστρέφουν εκκρεμότητες από το παρελθόν και δεν ήσασταν προετοιμασμένοι να τις αντιμετωπίσετε, αλλά το έχετε. Σκορπιέ, για σας ξεκινάει η ετήσια εύνοια στα επαγγελματικά σας, όπου θα αλλάξουν πολλά υπέρ σας. Τοξότες, θα ασχοληθείτε έντονα με πρώην ερωτικές ιστορίες, αλλά και με παρελθοντικά έξοδα που τώρα έρχονται για να τα τακτοποιήσετε. Εγώ, καιρή, η προσωπική σας ζωή βρίσκεται στο προσκήνιο και ενώ καλείστε να αντιμετωπίσετε τις εξελίξεις από το παρόν, παράλληλα επιστρέφουν και σημαντικές σχέσεις από το παρελθόν. Υδροχόοι, θα έχετε ξαφνικές ανατροπές και αυξημένες απαιτήσεις στον εργασιακό τομέα. Πρέπει να ξεκουραστείτε περισσότερο, γιατί η κόπωση βρίσκεται πρώτων πυλών. Και τέλος, ηχθείες, φλερτ και ερωτικές ημιτελείς ιστορίες επιστρέφουν από το παρελθόν για να ζητήσουν μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Σήμερα που έχει πανσέλινο και τα είπαμε, να σας πω ότι η πανσέλινος σημερινή είναι η πανσέλινος, παιδιά, της φράουλας.
1: Βέβαια.
0: Αυτό ακριβώς, να ξέρουμε τι θα δούμε σε λίγο στον ουρανό. Και θέλω να σας πω ότι το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού μας περιμένει να το απολαύσουμε στον πιο δροσερό κήπο της Αθήνας, στην κορυφή της Πάρνηθας, εκεί όπου ένα εκπληκτικό πάρτι, μια βραδιά αξέχαστη μας περιμένει με τους Vanilla Swing εκεί στο 1055 στο Regent's Casino Montparnasse, όπου είναι φανταστικά, είναι υπέροχα, δεν θα έχετε έρθει πιο κοντά με το φεγγάρι από ότι αν πάτε να το δείτε εκεί και
1: face
0: από
1: to
0: εκεί.
1: Face, παιδί.
0: Έτσι, παιδιά,
1: face to face.
0: Και να το απολαύσετε. Μιλάμε για το εστιατόριο 1055, που ουσιαστικά θα φέρει το φεγγάρι, θα το φέρει στο πιάτο. Ωραία. Θα έχει κέφι σημερινή βραδιά, θα έχει αξέχαστα summer vibes. Εκεί πέρα υπάρχουν signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ακόμα πιο δροσερή από ό,τι ήδη θα είναι, και εμπνευσμένες γεύσεις από τους σεφς του εστιατορίου για ξεχωριστές νότες απόλαυσης. Αν ψάχνετε σήμερα να κάνετε κάτι διαφορετικό, κάτι μη συνηθισμένο, μία έκπληξη στο άλλο σας μισό, κάπου που είναι πάρα πολύ κοντά από το κέντρο της Αθήνας, αυτή είναι η ευκαιρία. Πανσέλινος σήμερα στο Regent's Casino Montparnasse, η πανσέλινος της φράουλας, παρακαλούμε πολύ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, 210-24-21-055, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: ξύνει θρού. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Τελευταίο τραγούδι για την σημερινή μας εκπομπή. Γιατί, παιδιά, ήρθε η ώρα να πάμε να χαρούμε κι εμείς το φεγγάρι. Και θέλω να σου πω τι θα κάνω.
1: Τι θα κάνεις?
0: Θα σας το πω τώρα τι θα κάνω, εντάξει.
1: Τι έχεις κανονίσει?
0: Επειδή λίγο αύριο, επειδή αυτές τις τελευταίες μέρες λίγο ξέφυγα με το πρόγραμμα,
1: ναι,
0: και λίγο κουράδιασα και δεν έκανα και γυμναστική και λίγο ξέφυγα και με το φαγητό.
1: Θα πας να τρέξεις?
0: Και... όχι! Όχι, όχι, παρήγγειλα μια σκεπαστή. Θα σας πω, να σας εξηγήσω λίγο το σκεπτικό.
1: Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από
0: αυτό? Επειδή θα ξεκινήσω αύριο ξανά. Με, να μετράω και να ζυγίζω και όλα αυτά.
1: Σήμερα με είπες μιας και το ξεχύλωσες.
0: Και λέω, επειδή
1: να του βγάλεις τα μάτια,
0: να με κάνω ένα δώρο, ότι μικρός είναι ο κόσμος. Ωραία. Και έχω παραγγείλει 9 και 4 θα έρθει στο σπίτι μου μια σκεπαστή με χοιρινό γύρο και μια μερίδα πατάτες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, φάτα σήμερα, γιατί αύριο δεν ξέρουμε και αν θα ζεις.
0: Σήμερα είσαι
1: μια
0: αύριο.
1: Μια που ξαπλώνεις να κοιμάσαι, μια που δεν ξυπνάς.
0: Αυτό, όχι, δεν είναι αυτό να με ζεις αύριο. Αύριο να ζεις. Αλλά αύριο μπαίνουμε σε πρόγραμμα. Αλλά πρωτού μπούμε σε πρόγραμμα.
1: Έλα, μωρέ.
0: Δεν πρέπει να φάμε μια σκεπαστή όπως πρέπει.
1: Φάτη να ρε, σου αξίζει.
0: Θα έχει και πανσέλινο, θα γίνουν όλα ωραία.
1: Ρομαντικά.
0: Τα λέμε αύριο ακριβώς στις 6 ώρα το απόγευμα θα είμαστε εδώ πριν από εμάς. Όμως τα κουνάβια, πάντα και μόνο κουνάβια το πρωί με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη. Το νου σας, σας θέλουμε όλους αύριο Τρίτη εδώ.
1: Φιλιά πολλά, bye bye.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Ω, φτάσαμε!
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Καλώς τους.
15: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
14: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
16: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
15: Το λες και συμπερίληψη.
16: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
17: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
1: oh. Κόκκιπε,
3: Κομπάνιο! Team colleague.
20: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
21: Previously, στα κουνάβια.
22: Τι κάνετε, ρε παιδιά?
23: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
22: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
24: Τι έπαθε?
22: Γι' αυτό σα έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση. Έπαθα μία βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
24: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
22: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
24: Εντάξει, όχι.
22: Γι' αυτό τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρα. Είμαι σίγουρη θα το καταφέρω.
23: Πάμε.
22: Λοιπόν, θα πω κάτι ξεσηκωτικό.
24: Πάμε, ξεσηκωτικό.
22: Τώρα καίω την καρδιά μου.
24: Καλύτερα να κλαμπε. Γεια σου, γεια σου.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Να δω.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Και σε βλέπω καινούργια βλεφαρίδα.
10: Ευχαριστώ.
9: Είσαι κάθε φορά που έρχεσαι με καινούργια βλεφαρίδα, είσαι άλλη.
10: Δεν είμαι πιο χαρούμενη.
9: Είσαι άλλη, άλλη. Είναι
10: δεν
9: πολύ
10: λένε
9: ωραία.
10: Πολλά τα μάτια μου.
9: Εγώ έχω την απορία όταν κοιμάσαι και αποφασίζει να τεοκλείσει το μάτι.
10: Ναι.
9: Πώς σηκώνεται, ρε φίλε, αυτό το βλέφαρο. Όταν ανεβαίνει πάντω στη ζυγαριά και κάνει μετρήσει, να τη βγάζει τη βλεφαρίδα. Γιατί είναι συν 2,5 κιλά, να ξέρει.
11: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
12: Στο Music 892.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Music 892.
1: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι!
4: Coach!
3: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί!
3: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Previously. Στα κουνάβια.
8: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου το.
9: Το Feng Shui.
8: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ναι.
9: Το βούνο, το βούνο. Το
8: Χαϊδαρίου. Του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
9: Το Άλσος.
8: Ναι, αλλιώ, όχι Άλσος, το.
9: Βουνό.
8: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιο. Ρε εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
9: Κόλτσα, ρε παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Τελούλου. Θα παραμείνουμε εμείς στο Hippling Team για να πλουτίσετε εσείς και σας στέλνουμε
4: αυτό,
3: μαζί
4: ρε,
3: μας.
4: Αυτό παιδιά, το Βασιλάκι Σκαϊλάς. Εγώ δεν έχω ξαναδεί φτωχιά να είναι όλη μέρα σε νύχια και βλεφαρίδες όμως. Κάνει πεντικιούρ τα νύχια της, μας τα απλώνει το πόδι και το πέλμα. Βάζει βλεφαρίδες, το βλέπουμε. Τεστ πάψε λίγο, θα τα βλέπουμε και αυτά όλα τη Άλπιγκα να φτάνει. Ποιο άλλο δίνει 500 ευρώ ενίκιο στο ενίκιο?
3: Ξέρεις άμα τα έχω.
4: 100 ευρώ διαφορά είναι το ενίκιο μας.
3: Ότι εσύ στη βίλα που μένεις δίνεις 100 ευρώ παραπάνω από μένα. Ναι. Με κλέβουν.
4: Ένα, ορίστε. Άρα δεν είσαι φτωχιά, χαζιά είσαι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
0: στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Album.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
1: Ναι.
2: Οι παντρεμένοι θα πάμε για ερωτά και με το που κάνεις χρουπ γίνανε εδώ. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
1: Εντάξει, ρε Φάνη.
3: Πόσο πολύ
1: ρε.
2: Θέλει ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έτσι, ρε, σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Nova.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
1: Πρώτο το. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
2: Πρώτο το.
1: Ναι. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου. Να σου πω κάτι, Δημητρή.
0: Απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
1: Ξέρει τι.
0: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανό ο Μίτσο.
1: Πραγματικά ρε, εσύ, Δημητρή.
0: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
3: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμο.
3: Γιατί.
0: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Φανή. Πολύ ευχάριστη όμω. Όλε τι παρέε είχαμε ένα φίλο. Εμετικά άσχημο.
3: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
0: Και τώρα τι έγινε. Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα. Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
2: Να βάλεις και βυζιά.
0: Ναι.
2: Μόνο.
0: Ναι. Από το σώμα μου.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Λούλου.
1: Πώς πέρασες το Σαββατοκυριακό, πες μας.
2: Ω, μάλαμα. Είχαμε κάτι τρακαρίσματα.
1: Για να γελάς τόσο πολύ, φαντάζομαι δεν χτύπησε κανείς.
2: Το χαμόγελο κρύβει το πόνο από πίσω, ξέρεις.
1: Πώς.
2: Πρέπει να έχει φτάσει στα 2000.
1: Εντάξει, καλά, και εσύ σιγά
3: λες. Τι σιγά, ρε,
1: τι λέει.
2: Έχει πεθάνει, καλέ.
3: Τι το κάνεις, αγελάς, σε παρακαλώ, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, ηρεμήστε.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: Is that?

Take it to the max. Please just rewind, let me take it to the max.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Μπάμπα.
1: Previously.
0: Στα κουνάδια. Κουνάδι, έχει ταλέντο.
2: Τέλεια, το Μάικλ Τζάκσον.
3: Πάμε.
4: Ποντός.
3: Έλα, αγόρι μου, κάτω να.
2: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, καλημέρα.
5: Είμαι άλογο.
4: Πολική αρκούδα.
3: Γεια
5: σας.
4: Το Γιώργο κάνει το πριόνι.
3: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά το πράγμα, χαίστηκες.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: λέω.
1: Θα κάνω εκπομπή κοιτώντας.
2: Ξαφνικό μου έρχεται τώρα αυτό. Κάπως
3: δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
2: Ναι, δεν ξέρω.
3: Να ανταριάζεις λίγο.
2: Να, ανταριά...
3: να ξεκουμπώνεται το σουτιέν σου.
2: να ξε... κατάλαβες.
3: Όταν φοράς.
2: Κάτι τέτοια λες στον αέρα και με ρωτάνε πόσο καιρό είμαστε σε σχέση.
3: Τι τους λες.
2: Προσπαθώ να βρω κάτι να το διαχειριστώ εκεί.
3: Διαψεύδεις ή επιβεβαιώνεις.
2: Διαψεύδω, τι να πω.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Ξέρεις τι, γιατί μερικές φορές με ρωτάνε και λέω, λες εδώ.
3: Α, πιστεύω ότι σε κάνω χαλάστρα.
2: Ναι, λέω, λες εδώ, μου κάνει χαλάστρα.
3: Κοπέλα νομίζω ότι τη ρωτάνε επειδή της την πέφτουν. Καημένη.
2: Την απήχηση.
3: Για μένα ρωτάνε.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Όχι, η Μαρία λάθος. Δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ναι, ωραίο πολύ σχήμα ωραίο ματιών.
0: Ναι, αλλά.
2: Απλά έχει μέσα σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν, έχουν απόσταση μεγάλη.
0: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
2: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
0: Το άκουσε και αυτό.
2: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία. Δεν είπα ότι είναι κακό. Λέτε, το είδες που το παίρνεις και εσύ και με δεκτεμβρίζεις okay. Τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν θα ξαναμιλήσουμε.
3: Αυτό ο είναι... Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
2: Άρα για το σφυροκέφαλο σας είναι κάτι κακό.
0: Καλά, είναι φανταστικό. Ωραία. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
2: Το Ice Age το έχεις δει το παιδικό.
0: Τι θα πει τώρα, πες.
2: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Sid. Πάτα Sid βράδυ.
3: Δεν έχεις ακούσει πώς μιλάει.
2: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
0: Πάντα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τελούλου.
1: Ηρακλιά, σχοινούσα και κουφονίση είναι. Τι έπρεπε.
2: Άμα πας εσύ σε όλα αυτά μαζί και θα γυρίσεις και ακούς Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ, εγώ θα φύγω και θα γυρίσει ο Ευθύμης από σε ψηλέμω.
1: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
2: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάστρες στο μπαρμπεκιού.
1: Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε το στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Bum. Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.